0: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία να τα πούμε.
1: Και εσύ είναι.
0: Δεν και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
2: Πάτσε σε υπέρ. Πάντα την κουστάρετε, ε.
3: Κάνα ξεκινά τσιγάρα.
2: Έχει τσιγάρα.
3: Έχει τσιγάρα, ναι.

0: Όπα, πάμε. Τι κέφια είναι αυτά, δεν μας
1: δω. Πω κέφια. Με τρελάνεις. Με τρελάνεις. Με τρελάνεις.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

Το τρίγωνο του κόσμου. Εδώ ενώνονται πολιτισμοί. Χωρίζουν αυτοκρατορίες. Ακμές και παρακμές λαών. Αρχαίοι Έλληνες, Ασιάτες, Μακεδόνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Μεσαίωνας, Φράγκοι, Τούρκοι. Όλοι διεκδικούν το τρίγωνο του Βοσπόρου. Αίματα, καημοί, θρήνη, έθιμα και ήθη που ξετυλίγονται στο χρόνο με παραμύθια και τραγούδια.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι.

συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, νοσταλγώντας τα όνειρα που δεν έζησα, τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν φίλησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας όλα εκείνα που δεν τόλμησα, σαν ταξίδια που ποτέ δεν ξεκίνησα.

Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, κυνηγώντας τον έρωτα που δεν δέχτηκα. Κίνα τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα. Τα τραγούδια που ποτέ δεν τραγούδησα.

Αυτός ο κύριος φτιάχνει αυτά τα όμορφα τραγούδια και άμα έχεις τέτοιους συνεργάτες, καταλαβαίνετε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Ionion FM.

Ο Ρήγας μια που τσιπολέσει θέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί τσισεροδιά στα πάθη. Και κράζει μια αργαδινή δέκα από την αυλή του, από πληρώνοντα καλά να βλέπω το κορμί του. Λέει στο σπιάστε τα άρματα, χωστά και μη μιλείτε, κι αν μπαίνετε σε παράχωστο τόπο και φυλαχτείτε. Κι ως έρθ' αυτός που τραγουδεί και παίζει το λαγούτο, γρήγορα φέρετε τον εις το παλάτι ετούτο. Κινού και πάση του ζημιό τσι δέκα αρματωμένοι, καθένα στον τραγουδιστή είστε και τσιανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το λαγούτο του σαν το είχε μαθημένο.

0: και χαιρετούν τους δυο τους, λέγοντας πως ερέγονταν περίσσαει το σκοπό τους. Κι ας συνοδέψουν όλοι ντός και τσισιντρό πιασμένοι να πάσινε στου βασιλιά από τους περιμένει. Λέει το σωρωτό κριτός η ώρα δεν το δίδει, να πάμε απόψε στου ρίγος τη νύχτα στο σκοτίδι. Αφικασί τζαφί βολές τα άρματα βα ζουχέρα, σπίθι ζουλάμπουτα σπατιά κι η νύχτα γίνει μέρα.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Για κουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Ακούτε Ιόνιο FM

0: Stulek.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μια πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.

0: πια.
1: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει.
0: Λέω σ' αγαπάω.
1: Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
2: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ενημέρωση.
9: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
12: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
13: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
8: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
14: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικαν. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να την περιορίσουν, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι αναζωπηρώσεις στην Πάρο, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα, Χαΐα, όπου επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ενώ φαίνεται να περιορίζεται η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι Αγρινίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου θα γίνεται με μεταφορά χρημάτων με πάγια εντολή μέσω e-banking. Μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσει η σταδιακή λειτουργία των 388 νέων καμερών της περιφέρειας Αττικής, που σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του δικτύου καμερών σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν τη συμφωνία. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Νετανιάχου, ανακοίνωσε να φέρει ότι κάποια σημεία της συμφωνίας δεν καλύπτουν τις ισραηλινές απαιτήσεις για την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι αυξημένη κατά 115% σε σχέση με το 2019. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται για το 2025 το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πάνω από το 50% των χρεών αφορά καταναλωτές που έχουν αλλάξει ήδη προμηθευτή, αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές. Ένα σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δύο οχημάτων στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 1.500 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θαλάσσης. Στα αθλητικά, η Manchester City βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού χαφ Αγιού Μπουαντί. Ο Μάρκους Ράσφορντ αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα, καθώς η ομάδα δεν τον διατηρεί στο δυναμικό της.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
10: Ακούτε, Ionion FM.

0: Αυτή η μαγική μουσική αποτύπωση του καλοκαιριού από τον Διονύση Σαββόπουλο που τα έχει όλα, αυτό το, η μεσημεριανή ραστόνη του καλοκαιριού, οι εικόνες, οι μυρωδιές, η αίσθηση, μαγικός τρόπος που έχει καταφέρει και το έχει κάνει τραγούδι όλο αυτό ο Διονύσης. Θα μας χωρέσετε, αλλά είμαστε λίγο σε κλίμα φυγής γιατί ήρθαν οι διακοπές.
1: Εδώ θα αφήσετε τον κοκαλά σας, ρε! Εδώ, ρε, ρε μαλλιά! Σιδεράδες, κυφτό σκυλά! Εδώ, ρε μπούρια, ρε καραγκιόζιδες! Θα σας μαζέψω μπόγια, ρε! Σουηδέζες από 15 μέχρι 18 από το μισή της μάνας τους κατευθείαν στην κατανάλωση!
2: Θα σε βάλει μαρίκα, ξεκτήλα να πλένει!
1: Τα χύπνω υπό το σελινόφος! I love you, my darling! I love you, my baby!
2: Σε βουρο...
1: Εδώ θα γίνει ο τάφος σας! Εδώ θα γίνει ο τάφος σας! Έρχομαι! Σούρχομαι, Τάσο, σούρχομαι! Τσαρούκλες ρίγανε λαδολέμονο αστακόβραστο! 2 μέτρα, να μια τσιπούρα! Νούμερα!
0: Η ελληνική πραγματικότητα σε μία σκηνή. Από τη μία να λένε οι μεν στους δε ό,τι λέγανε και από την άλλη μετά άντε, καλό καλοκαίρι. Από το ας περιμένουν οι γυναίκες Γιάννης Γανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς μαζί τους στην σπουδαία αυτή ταινία του Σταύρου Τσιόλη. Φεύγουμε για διακοπές, αλλά δυστυχώς κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές. Και οι φωτιές έχουν τεράστιες καταστροφές, αφήνουν πίσω νεκρούς, οι 3 νεκροί πυροσβέστες. Χιλιάδες στρέμματα καμένα, έχουν ξεπεράσει 45.000 τα καμένα στρέμματα, έτσι όπως είναι ο πρώτος υπολογισμός στο Ρέθυμνο. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα είναι οι πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Υπάρχει μήνυμα 112 για εκένωση της Φλόκας στο μέτωπο της Αχαΐας. Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας είπε ότι από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή είναι το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ερέθυμνο. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς στην Πάρο. Είναι καλύτερη εικόνα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ο αέρας. Ο αέρας που είναι πάρα πολύ έντονος, πολύ δυνατός και δυστυχώς έχει ακόμα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ώρες μπροστά με πολύ έντονους ανέμους. Γι' αυτό και ζήτησα από την Χριστίνα Ρίγου, την μετεωρολόγο του Μέγκα, να δούμε λίγο την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και στους τόπους που είναι οι φωτιές, αλλά και σε ολόκληρη την χώρα. Καλημέρα Χριστίνα, ευχαριστώ.
3: Καλημέρα και από μένα. Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα. Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα και θα έλεγα και αύριο Σάββατο. Ουσιαστικά από την Κυριακή περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων αισθητή. Αν και την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι πάλι στο κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν 7 ίσως τοπικά 8 μποφόρ. Απλά η ευρύτερη εικόνα σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές και στις περιοχές που έχουμε τα πυρηνα μέτωπα την Κυριακή θα είναι καλύτερη. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή μέρα, να σου πω ότι σύμφωνα και με το χάρτη της πολιτικής προστασίας αλλά και με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπίου φαίνεται ότι τα 2/3 της χώρας είναι είτε σε κίτρινο είτε σε πορτοκαλί συναγερμό όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε όλο το Αιγαίο, από τη Μυτιλίνη και τη Χίο μέχρι και νότια την Κρήτη, σε όλες τις Κυκλάδες, στην Εύβοια, εδώ στην Στερεά, στην Ανατολική, στην Αττική, συγγνώμη, σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Και μάλιστα σε περιπτώσεις, σε περιοχές μάλλον που μπορεί να εκδηλωθεί φωτιά, θα έχει ακραία συμπεριφορά, δηλαδή στις περιοχές. Σύμφωνα δηλαδή με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη που βλέπουμε από το ΜΕΤΕΟ, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, συγγνώμη, στην Χίο, στη Μυτιλίνη, εδώ στην Αττική, στις Κυκλάδες, σε περιοχές Πελοποννήσου, ακόμα και στη Νότια Κρήτη, στο Ρέθυμνο και σήμερα, οι πυρκαγιές θα έχουν ακραία συμπεριφορά. Μάλιστα στο Ρέθυμνο έχει παρατηρηθεί όλες αυτές τις ημέρες μια ακραία συμπεριφορά μελτεμιού που δεν συνηθίζεται να πνέουν άνεμοι με ρηπές που ξεπερνάνε τα 100-110 χιλιόμετρα την ώρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας με πολύ μικρές αυξομοιώσεις. Σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο ορεινός όγκος που περνάει ο Βοριάς και κατεβαίνοντας πνέει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι. Και βλέπουμε τις ρηπές που είχαμε και χτες 130 χιλιόμετρων την ώρα. Mm-hmm. Πάντως θα είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή και για την Αθήνα. Το βλέπουμε ότι είναι λίγο χειρότερα από ό,τι χτες, με την έννοια ότι σε όλο το βόρειο και ανατολικό μέτωπο του νομού, όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στη στεριά, πνέουν θυελώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ με ρηπές άνω των 110 χιλιόμετρων την ώρα και στην Πεντέλη και σε όλο το ανατολικό κομμάτι του νομού. Οπότε πέρα από τον κίνδυνο για πυρκαγιές που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, mm-hmm. γιατί το έργο των πυροσβεστών θα είναι πολύ δύσκολο πραγματικά και σήμερα και αύριο, όσοι ταξιδεύουν, γιατί είμαστε και στην καρδιά των
0: διακοπών, βέβαια,
3: τώρα ξεκινάνε, σήμερα και αύριο καλό θα ήταν να ενημερωθούν όσοι ταξιδέψουν προς τις Κυκλάδες.
0: Υπάρχει ήδη απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο.
3: Ναι, γιατί σήμερα είναι mm-hmm. η χειρότερη μέρα.
0: Ναι.
3: Σήμερα στις Βόρειες Κυκλάδες ειδικά mm-hmm. θα πνέουν άνεμοι με μέση ταχύτητα 8, τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Mm-hmm. Δηλαδή σε νησιά, Σύρο, Τίνο, Άνδρο, Μύκονο μπορεί να δυσκολευτούν οι θαλάσσιες μετακινήσεις ή να παραταθούν, να αλλάξουν τα δρομολόγια. Mm-hmm. Από την Κυριακή, όπως είπα, θα αρχίσουν να εξασθενούν και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με πιο ήπιους ανέμους, ισχυρούς και πάλι. Το mm-hmm. μελτέμι θα είναι σταθερό, δεν φεύγει. Με περισσότερη ζέστη μεσοβδόμαδα, δηλαδή θα φτάσουμε στα επίπεδα ενός ήπιου εντός αγωγικών καύσωνα. Το βάζω εντός αγωγικών γιατί δεν είναι καύσωνας, αλλά θα έχει πολύ ζέστη. Δηλαδή θα έχει 39, ίσως τοπικά 40.
0: Από τη μία το Άγιο Μελτεμάκι μας βοηθάει να μην έχουμε καύσωνες, από την άλλη τρέμει το φιλοκάρι μας γιατί κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση των πυρκαγιών.
3: Σωστά,
0: δηλαδή είναι
3: σωστά.
0: Δύσκολο. Επίσης τα πελάγι που είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση δυσκολεύουν και την συμμετοχή των εναέριων γιατί δεν μπορούν να προσθαλασσώσουν να κάνουν προσθαλάσσεις τα εναέρια.
3: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό που συνέβη και παρατηρούμε με την ταχύτητα των ανέμων στο νότιο Ρέθυμνο. Διότι δεν συνεχίζεται στην περιοχή να πνέουν για τόσες πολλές ώρες τόσο θυελώδεις άνεμοι,
0: ναι.
3: Που είδαμε και χτες ότι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ τα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν ρήψεις.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι και σήμερα θα είναι μια παρόμοια δυσκολία θα αντιμετωπίσουν στην περιοχή και από αύριο ίσως το νότιο Ρέθυμνο να είναι καλύτερα. Δηλαδή ναι μεν και αύριο θα πνέουν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά όσον αφορά την νότια Κρήτη φαίνεται η ταχύτητα των ανέμων να μην ξεπερνάει τα 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα όσον αφορά τις εναέριες ρήψεις για την κατάσβεση.
0: Άρα έχουμε σίγουρα μπροστά μας ένα 24ωρο, 36 ώρες
3: 36
0: περίπου,
3: ώρες ναι, θα έλεγα, σωστά.
0: Δύσκολες, με πολύ αέρα παντού. Και μετά πέφτουν οι άνεμοι, αλλά δεν σταματούν εντελώς, όπως
3: είπες. Δεν σταματούν, είπες, όχι, ναι. Όχι. Το μελτέμι θα είναι ενισχυμένο, απλά λίγο θα εξασθενεί συγκριτικά με τα τωρινά δεδομένα. Δηλαδή θα πνέουν από Δευτέρα, Τρίτη 6, τοπικά 7. Αυτό θα επιτρέψει, ναι. Στη θερμοκρασία να ανέβει.
0: Καμιά βροχή πουθενά, μπας και σωθούμε όχι. Από τη βροχή, όχι.
3: Όχι, όχι. Και το κακό είναι αυτός ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την ξηρασία που επικρατεί. Μετά όταν θα ξαναενισχυθεί το μελτέμι, που θα ενισχυθεί γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, η καύσιμη ύλη θα είναι αυξημένη στο έδαφος,
0: ναι,
3: λόγω της ζέστης που έχει προηγηθεί.
0: Σωστό.
3: Οπότε βλέποντας, το πάμε εβδομάδα-εβδομάδα, ναι. Και να βλέπουμε την πρόγνωση και το πώς θα πορευόμαστε.
0: Χριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος του Μέγκα, 36 ώρες με πολύ αέρα. Οπότε την προσοχή σας, δεν παίζουμε με τη φωτιά, δεν κάνουμε εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Αφήστε το μπάρμπεκι τώρα για μια μέρα, δεν πειράζει, από μεθαύριο που θα έχει πέσει ο άνεμος. Πολύ προσοχή, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών όταν υπάρχει κίνδυνος και σε γενικές γραμμές. Να έχουμε το νου μας και να ενημερώνουμε άμεσα τις αρχές και ας είναι false alarm, δηλαδή ας μην είναι ο καπνός κάτι ιδιαίτερο, άμα δούμε ας ενημερώσουμε τις αρχές, γιατί όσο πιο γρήγορα πάμε τόσο πιο γρήγορα ίσως να προλάβουμε να μην μεγαλώσει το μέτωπο της φωτιάς. Και αυτό για τα Κυκλαδονήσια που δοκιμάζονται.

Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Μανώλης Μητσιάς, τα απαγορευμένα θα μπορούσε να πει κάποιος. Αναζητήστε την συνέντευξη που πήρε χθες ο Σωτήρης Ξενάκης στην Έρη Ρίτσου, στην κόρη του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου. Να ακούσετε μια διαφορετική προσέγγιση σε όλο αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες για την απαγόρευση του έργου ενός μεγάλου όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως είναι ο Γιάννης Ρίτσος, και πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι το έργο των γονιών τους, ότι γράφτηκε για να είναι για όλους, όχι για να είναι για τον άνθρωπο που απλά έτυχε να είναι ο διαχειριστής της περιουσίας. Της σου που με βαρέλη, να... Και στα 80 το Μητσιάς βγήκε στην παρανομία προχθές πάλι σε μια συναυλία, τα τραγούδησε όλα τα τραγούδια, σου λέει δεν πειράζει να κάνουμε, εγώ θα τα τραγουδάω. Όπως το είχε πει και ο Μάνος Χατζηδάκης για τον Γιάννη τον Φωνιά, να το λέει συνωμοτικά, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι εννοούσε, κατάλαβε μετά από 52 χρόνια. Πως τη συγκινώ στη Μήλο, πετάσχει παρισομήλο και εγώ πετάω μήλο. Με το κυκλαδίτικο του Χατζηδάκη, του Γκάτσου και του Μητσιά θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να κάνουμε ένα μάζεμα, να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα της φωτιάς, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της τελευταίας ώρας. Για να είναι για όλους, όχι για να είναι για τον άνθρωπο που απλά έτυχε να είναι διαχειριστής της περιουσίας. Παράγγειλα της μάνας σου που μοιάζει με βαρέλι, να... Και στα 80 το Μητσιάς βγήκε στην παρανομία προχθές πάλι σε μια συναυλία, τα τραγούδησε όλα τα τραγούδια, σου λέει δεν πειράζει να κάνουμε, εγώ θα τα τραγουδάω. Όπως το είχε πει και ο Μάνος Χατζηδάκης για τον Γιάννη τον Φωνιά, να το λέει συνωμοτικά, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι εννοούσε, κατάλαβε μετά από 52 χρόνια. Πως τη συγκινώ στη Μήλο, πετάσχει παρισομήλο και εγώ πετάω μήλο. Με το κυκλαδίτικο του Χατζηδάκη, του Γκάτσου και του Μητσιά θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να κάνουμε ένα μάζεμα, να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα της φωτιάς, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της τελευταίας ώρας.

0: πετάω μη. Με το κυκλαδίτικο του Χατζηδάκη, του Γκάτσου και του Μητσιά θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να κάνουμε ένα μάζεμα, να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα της φωτιάς, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της τελευταίας ώρας.
1: Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
11: Διαβάστε στην απογευματινή εκτός ελέγχου ο πύρινος εφιάλτης. Άνηση μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ανέμων η μισή χώρα μέχρι και το Σάββατο. Οι ρηπές στην Κρήτη άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα. Οι ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στη στάχτη. Ευθεία επίθεση του Πασόκ στον Τσίπρα. Πείτε μας ποιο σας χρηματοδοτεί. Μπλόκο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ακοστολόγητη παροχολογία της αντιπολίτευσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ionian FM.

Και αυτό είναι το περίφημο Greek Bolero. Είναι το «Θα σε πάρω να φύγουμε». Ο Ξαβιέρ Κουγκάτ, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς της εποχής του, άκουσε Γιάννη Σπάρτακο, άκουσε το «Θα σε πάρω να φύγουμε» που το είχε τραγουδήσει πρώτη Ρένα Βλαχοπούλου όταν έκανε σπουδαία καριέρα στην τζαζ με τραγούδια του Γιάννη Σπάρτακου. Το 59 το ηχογραφεί ο διάσημος Κουβανός με την ορχήστρα του ως Greek Bolero.

Πριν από 25 χρόνια έφυγε ο μεγάλος Γιάννης Πάρτακος, ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της ελληνικής μουσικής, ειδικά της jazz σκηνής στην Ελλάδα. Η ζωή Τσαϊκουρούκλη, ηχογραφεί το τραγούδι αυτό σε μουσική Γιάννης Πάρτακου και στίχους Αλέκου Σακελάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου. Την συνοδεύει το εξαίρετο τρίο Melody, τρεις κοπέλες από την χωραδία του Αλέξανδρου Ανιάν.

0: Είμαστε στα πελάγια, όπως καταλαβαίνετε τώρα. Είναι οι διακοπές που είναι μπροστά και η διακοπή γενικά από την καθημερινότητα που είναι δύσκολη και δεν μας αφήνει να την χαρούμε την διακοπή όπως πρέπει, διότι τα μέτωπα μένονται. Αν είμαι εδώ στο στούντιο με μάζεμα της δύσκολης και σημερινής επικαιρότητας, πληθαίνουν τα μέτωπα όσο περνούν οι ώρες, δυστυχώς.
1: Ναι, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα στους ακροατές μας. Η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλειό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από το Ρέθυμνο, που η φωτιά συνεχίζει να καίει και το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αργά το βράδυ σημειώθηκε ισχυρή αναζωπήρωση, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο του δρόμου προς τη Μονή Πρέβελη και τον Ασώματο. Οι θυελλώδεις άνεμοι που κατά τόπους ξεπερνούν σε ρηπές τα 12 μποφόρ δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, δημιουργώντας συνεχώς νέες αιστείες φωτιάς και αυξάνοντας το κίνδυνο επέκτασης του μετόπου. Έχουμε και ισχυρές συνεχείς αναζωπηρώσεις. Τώρα, να πούμε για την Πάρο. Mm-hmm. Όπου και εκεί είχαμε χθες μια νέα αναζωπήρωση. Η φωτιά καίει από τις 28 Ιουλίου, να υπενθυμίσουμε, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση.
0: Ξεκίνησε από το Χιτά.
1: Από το Χιτά, ναι.
0: Μόνιμο πρόβλημα Χιτά στην Πάρο. Είχαμε και 4 συλλήψεις, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο.
1: Μάλιστα την ώρα που σημειώθηκε η αναζωπήρωση ήταν στον Εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες. Ο Δήμαρχος, βέβαια, φέθηκαν ελεύθεροι. Και εκεί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και να πούμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ εφαρμόστηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Φολέγανδρο, τη Σίκινο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων που τροφοδοτούνται από το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο με την Πάρο, και αυτό συνέβη για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου. Φωτιές είχαμε και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο που ξέσπασαν χθες και συνεχίζουν να καίουν, απλά είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση εκεί. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές δεν υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή ενεργά μέτωπα που να απειλούν κατοικημένες περιοχές, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπηρώσεων. Και να πούμε και για δύο μέτωπα που ξεκίνησαν τα ξημερώματα σήμερα και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Το ένα είναι στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Και ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα πράγματα στη Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, όπου εκεί είχαμε και 112. Το 112 λοιπόν καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα προς την Άρλα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις. Να πούμε γενικά ότι οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί και σήμερα και αύριο.
0: 36 ώρες ακόμα, πολύ δύσκολο. Όπως είπε η Χριστίνα Ρίγου πριν από λίγο, η μετεωρολόγος, μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Δεν σταματούν μετά, απλά τουλάχιστον δεν είναι αυτής της έντασης. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα, για την ενημέρωση. Μακάρι να έρθεις σε λίγο και να μας έχεις μόνο καλά νέα. Ευχαριστώ πολύ.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Τελευταίο πρώτο πρωινό για αυτή την σεζόν. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα ερωτήματά σας. Αλλιώς radio@parapolitica.gr. Κατερίνα Πλατή στην φροντίδα της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας, όπως αυτό που είναι ο Μαρκολίνο Ντάιαμοντ, θεωρείται από πολλούς από τους μεγαλύτερους πιανίστες της σάλσα, ένας μουσικός των μουσικών, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει. Η δισκογραφία του είναι μικρή, όμως η επιρροή του υπήρξε τεράστια. Το σόλο και οι συνθέσεις του εξακολουθούν να μελετώντας υποδείγματα δημιουργικής και αυτοσχεδιασμού.

Νομίζω ότι είναι εμφανές. Τζαζ, παραδοσιακή κουβανική μουσική, οι τεχνικές όλες, μαζί με κλασική μουσική που του αρέσει πάρα πολύ και αυτό σχεδιασμό. Το Σαμπροσόν είναι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1975, Beethoven 5 λεγόταν το άλμπουμ, ένας δίσκος που σήμερα θεωρείται ένα αριστούργημα της σάλσα. Θα σας πρότεινα να το ψάξετε, υπάρχει διαδικτυακά, τώρα που είναι και καλοκαιράκι, είναι ό,τι πρέπει για να το ακούσετε. Απέναντί μου φροντίζει να έρχεται το πιάνο όπως πρέπει στα αυτιά σας ο γλυκύτατος Δημήτρης Κυρίκος.

0: Πάμε στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα, με το μέτωπο στο Ρέθυμνο. Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τσαπάκο. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας. Η εικόνα παραμένει δύσκολη. Έχουμε έντονους ανέμους εδώ στο πεδίο. Κανένα δυστυχώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Για ακόμα μία μέρα περιμένουμε ενίσχυση στο πυροσβεστικό σώμα, στα πεζοπόρα από την Κρητική Ελλάδα. Ουσιαστικά απαλλεύσουν για να οριοθετηθεί η κοκκιά. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς σήμερα θα καταφέρουμε να οριοθετήσουμε την κοκκιά και να δούμε τα επόμενα βήματα.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέτωπο όσο περνάει η ώρα και με τον άνεμο αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Υπάρχουν νέες περιοχές, νέες κατοικημένες περιοχές που απειλούνται?
1: Όχι, ευτυχώς δεν υπάρχουν νέες περιοχές και η μάχη δίνεται για να οριοθετηθεί η κοκκιά και να σταματήσει μέχρι εκεί που πραγματικά με την προσπάθεια να την παλεύουν και όλα τα βράδια χτες.
0: Ναι. Το κέντρο του κινδύνου αυτή τη στιγμή, δηλαδή το κύριο μέτωπο, πού είναι?
1: Το κύριο μέτωπο είναι ότι ο δυτικά από την Κρήτη βρίσκει. Ουσιαστικά εκεί έχουν επικεντρωθεί οι δυνάμεις.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι εκενώσεις άλλων χωριών, άλλων περιοχών έχουν γίνει.
1: Όχι, εκενώσεις δεν έχουν γίνει. Οι τελευταίες γίνανε χτες. Μόνοι πρέπει που πήγαν και αρχιτουρίστες. Βοήθεια για τη συνδρομή του λιμενικού.
0: Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι με την ένταση των ανέμων?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Ναι.
1: Έχουμε, από ό,τι φαίνεται από την Υπηρεσία Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε παρόμοια κατάσταση με χρειάζεται.
0: Ναι. Τα εναέρια δεν πετάνε λόγω της θαλασσοταραχής ή λόγω των ανέμων?
1: Μόνο λόγω των ανέμων.
0: Λόγω των ανέμων.
1: Λόγω και επίσης θαλασσοταραχής που δεν μπορούν να κάνουν πλήρωση. Αλλά λόγω των ανέμων που μπορούν να κάνουν ρήξη.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δεν σας απασχολώ άλλο, γιατί ξέρω ότι οι ώρες είναι πολύ, πολύ δύσκολες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Το μέτωπο μένεται, η δυσκολία παραμένει, όπως καταλαβαίνετε. Οι άνεμοι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι άνεμοι που δεν λένε να κοπάσουν, και κυρίως το ότι οι άνεμοι δεν επιτρέπουν στα εναέρια να πέσουν στην μάχη, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση του μετώπου.

Και αν ο Μαρκολίνο Ντάιαμοντ θεωρείται από πολλούς πιανίστες στη σάλσα ο μουσικός των μουσικών, ο Παπολούκα θεωρείται ο μεγαλύτερος πιανίστας όλων των εποχών για την σάλσα. Εδώ ακούμε την Σέλια Κρούζ να τραγουδάει ένα από τα αγαπημένα του Παπολούκα.

Λίγο περισσότερες μουσικές σήμερα, τελευταία εκπομπή της σεζόν, έτσι για να γλυκάνουμε όλη αυτή την καταστροφή που βλέπουμε στους δέκτες και που ακούμε στα ραδιόφωνα. Νίκο, από τον Περιστέρι, το σχολίασα νωρίς την υπόθεση της, μάλλον τις δηλώσεις της κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι δηλώσεις ντροπής. Είναι δηλώσεις που απλά, κατά την άποψή μου, αποδέχεται την πραγματικότητα. Ότι η οικογένεια, η πυρηνική οικογένεια, δεν είναι πια το μοναδικό σχήμα οικογένειας που υπάρχει και θα πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό. Είναι άσχετο αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές μορφές οικογένειες, είπαμε. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες διαφορετικών ανθρώπων που ξεκίνησαν μαζί αλλά έμειναν μόνος του ή μόνη της. Οι άνθρωποι που επιλέξαν από μόνοι τους να κάνουν ένα παιδί και να μην έχουν σύντροφο, τα ομοφύλα ζευγάρια. Είναι μια πραγματικότητα, άρα πρέπει να την αποδεχθούμε και να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλιώς το κράτος θα ασχολείται μόνο με αυτούς που αναγνωρίζει ως ηθικά αναγνωρίζει ως οικογένεια, γιατί νομικά αναγνωρίζει και τις άλλες μορφές οικογένειας.

Πέτρο, το ίδιο. Θα απαντήσω και σένα ότι απάντησα και στον Νίκο. Εντάξει, δεν θα το διαβάσω στον αέρα, Ανδρέα μου, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα και στον Μίτσο. Είπε την άποψή του, την άποψή της η Δόμνα Μιχαηλίδου, και αυτή η άποψη κρίνεται από όλους. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακό αυτό που είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου κακό αυτό που είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου και πριν από δύο μήνες και στην εξήγησή της μετά από δύο μήνες, αυτό που είπε χθες δηλαδή στην ΕΡΤ. Το 1846 ο Γαλλικός στρατός νομιμοποιεί την τελευταία εφεύρεση του Βέλγου Αδόλφου Σάξ, το σαξόφωνο, συμπεριλαμβάνοντάς το στην μπάντα του. Και αυτός που ακούμε είναι ο Πακουίτο Ντε Ριβέρα, ίσως ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος σαξοφωνίστας, κουβανός σαξοφωνίστας όλων των εποχών. Ξεκίνησε με τους Ιρακέρε, του Τσούτσο Βαλντές, και συνδύασε αφροκουβανέζικους ρυθμούς με bebop και κλασική μουσική. Αν και έγινε γνωστό στη δεκαετία του 70, θεωρείται πλέον κλασική μορφή της Latin Jazz. Μπράβο για σένα, Δαμάντη, αλλά δεν είναι να λέμε μπράβο ή όχι. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Προφανώς και τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν πάρα πολύ εύκολα τι γίνεται. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε όμως με ψυχραιμία και όχι σαν δύο μέτωπα. Πάμε στην Αχαΐα. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Σοφοκίων Ζαΐμης, για το μέτωπο που προέκυψε και στην Αχαΐα δυστυχώς, και εκεί φαίνεται να είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ζαΐμη, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο
1: καλημέρα.
0: Μέτωπο?
1: Σήμερα είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι φωτιές ξεκίνησαν από τις 3.30 το πρωί. Είχαμε μια στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, η οποία έχει περιοριστεί όμως ευτυχώς σε ορεινή περιοχή. Το Σούβαρδο είναι κοντά στα Καλαβρίτα. Είχαμε μία δεύτερη στις 4 περίπου, 4 και 20 περίπου στη Φλόκα. Το Φλόκα είναι ένα χωριό της Δυτικής Αχαΐας, κοντά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Αχαΐας. Ευτυχώς δεν κάηκε το χωριό Φλόκα, πέρασε όμως μέσα από το χωριό. Είχαμε
0: η εικόνα τις πρωινές ώρες ήταν ότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν μεγάλες καταστροφές από το χωριό.
1: Φυσικά. Ευτυχώς το χωριό σώθηκε. Είχαμε μόνο ενδεχομένως 2 ή 3 σπίτια με ζημιές. Και ίσως και κάποιο απομακρυσμένο σπίτι να έχει καεί. Δεν έχουμε καμία ευτυχώς πληροφορία για τραυματισμό ή κάτι σοβαρότερο.
0: Εκεί είχε και το 112.
1: Βέβαια. Το 112 είχε και στην περιοχή, έφτασε και σε αρκετές περιοχές της Πάτρας. Έγιναν εκενώσεις ηλικιωμένων ανθρώπων και κάποιων κατοίκων που ζουν εκεί. Και αυτή τη στιγμή έχει σπάσει σε 2 μέτωπα η φωτιά. Το ένα μέτωπο πηγαίνει προς την περιοχή Πηγάδια. Πηγαδάκια, συγγνώμη, είναι ένας οικισμός κοντά στο Φλόκα, και το άλλο μέτωπο είναι προς τη Χιτά. Έχουμε όμως ισχυρή δύναμη με εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Σε εσάς τουλάχιστον πετάνε τα εναέρια, δεν είναι όπως το Ρέθυμνο που δεν μπορούν να πετάνε να πετάξουν από τους ανέμους.
1: Μιλήσαμε με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και έστειλε αμέσως 4 καναντέρ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 καναντέρ που επιχείρησαν και συνεχίζουν να επιχειρούν, και 3 ελικόπτερα πυροσβεστικής που κάνανε πολύ σημαντική δουλειά. Είναι εξαιρετικό αυτό, γιατί δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να φτάσει τον χώρο των Χιτά. Είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα, διότι έχουν σπάσει και πια μικρομέτωπα και έχουν ακόμα ισχυρούς ανέμους. Άρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από μία ώρα.
0: Μακάρι να πάνε συνεχώς καλύτερα τα πράγματα, να ελεγχθεί.
1: Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και η ΜΟΔΕΑ και η ΜΑΡΚ.
0: Φαντάζομαι και ισχυρούς ανέμους όμως.
1: Ναι. Εμείς έχουμε δώσει υδροφόρες όπως κάνουμε πάντα, ελπιστριοφόρα μηχανήματα, ο Δήμος επίσης. Κοιτάξτε, όλη η μέρα δύσκολη θα είναι σήμερα. Όλη η μέρα, γιατί θα έχουμε ισχυρούς ανέμους σε όλο τον νομό, και γι' αυτό υπάρχει μια πολύ υψηλή ετοιμότητα.
0: Ναι. Κύριε Ζαΐμ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Φωκίων Ζαΐμις, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, για την φωτιά που ξεκίνησε εκεί από το Φλόκα. Και ευτυχώς το χωριό δεν έπαθε μεγάλες ζημιές. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες ή άλλου είδους τέτοια προβλήματα. Αλλά συνεχίζεται η φωτιά, μένει η φωτιά. Έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις για να την περιορίσουν. Ευτυχώς εκεί έχουμε και ένα αέρια μέσα.

Δημήτρης Παπαδημητρίου, μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου και η Βερόνικα Δαβάκη βάζει την υπέροχη φωνή της σε ένα πολύ καλοκαιρινό και έτσι τραγούδι που σου δημιουργεί μια καλή διάθεση σε δύσκολες μέρες που περνάμε, παιδιά, με πολλές φωτιές, αλλά κάπως να το αντιμετωπίζουμε. Πάμε σε διαφημίσεις εκτός από τη θάλασσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για την τελική ευθεία αυτής της τελευταίας εκπομπής για αυτή τη σεζόν του τελευταίου πρώτου πρωινού.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της σεζόν σιγά σιγά. Καλημέρα στην Ρίτα, καλές διακοπές, καλά να περάσεις κι εσύ. Και εμένα θα μου λείψετε, αλλά ραντεβού στην καινούργια σεζόν. Αδαμάντια, δεν πρόκειται να τα βρούμε, αυτό είναι δεδομένο. Κατά τη δική μου άποψη, τα παιδιά αυτό που χρειάζονται περισσότερο είναι αγάπη και φροντίδα. Από μια πυρηνική οικογένεια που σβήνει τσιγάρα πάνω στο παιδί, το δέρνει. Προτιμώ μια μη πυρηνική οικογένεια που δίνει αγάπη στο παιδί και φροντίδα. Αυτό προφανώς μεταξύ μας δεν πρόκειται να το βρούμε ποτέ.

0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλές διακοπές και σε σένα. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα αυτή την σεζόν. Με το βάλς του καλοκαιριού του Χατζηδάκη, ώρες αποχαιρετισμού για να πάμε σε διακοπές. Εγώ τα κουβαδάκια μου τα έχω μαζέψει, τα έχω έτοιμα, τα έχω τακτοποιημένα, θα δουλέψω και τις επόμενες ώρες αυτής της ημέρας και μετά σιγά σιγά θα ανηφορήσω προς το αγαπημένο μου νησί για να ξεκινήσω τις διακοπές, να κάνω διακοπή από τα δύσκολα, να κρατήσω τα εύκολα, να κάνω και αναστοχασμό, να τα ξαναβάλω σε μια τάξη, να πάρουμε τις ανάσες μας. Εύχομαι το ίδιο να κάνετε κι εσείς, όπου κι αν βρεθείτε, όπως κι αν είστε αυτό το καλοκαίρι, να ηρεμήσετε λίγο, να ησυχάσετε, να πάρετε τις ανάσες σας, να μας το επιτρέψει και η επικαιρότητα. Βεβαίως, διότι η σεζόν που έρχεται θα είναι γεμάτη με εξελίξεις και εκλογές και κόντρες και αυτό και πολέμους και ακρίβειες και όλα αυτά θα τα έχουμε, αλλά για λίγες μέρες ας τα αφήσουμε πίσω. Ευχαριστώ και για αυτή την σεζόν όλους τους συναδέλφους εδώ στα παραπολιτικά που τόσο πολύ με βοήθησαν για να βγει αυτή η σεζόν. Οι ηχολήπτες, μην τους πω έναν, αλλά οι ηχολήπτες είναι το 90% της εκπομπής. Αν δεν υπάρχει άνθρωπος απέναντι να σε φροντίζει, τι να την κάνεις εσύ, θα τα λες μόνος σου, ε? Την Κατερίνα Πλατή που μαζί προχωρήσαμε σε αυτή την εκπομπή για να φροντίζουμε να έχουμε τους σωστούς ανθρώπους για να λέμε τις ειδήσεις. Το Βασίλη Κρυμπά που επιλέγαμε μαζί τις μουσικές τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά και το Θανάση Βούτσινο αυτό τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού που διαλέγαμε μαζί μουσικές. Το Βασίλη Ντέτσικα που κάθε ώρα στο ακριβώς ερχόταν για να πει τις ειδήσεις και να κάνουμε κουσκούς μέχρι να βγει να πει τις ειδήσεις. Καλό κουσκούς, όχι από τα άλλα τα αυτά, ξέρετε. Το Βασίλη Σκουρή που είχε τη διεύθυνση και την ιδέα να με προτείνει για να έρθω εδώ και να μείνω να ριζώσω, βρήκα την τρούπα που λέει και ο Βουτσάς, τη διεύθυνση και την ιδιοκτησία του σταθμού που το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. 2 χρόνια δεν έχει πέσει ένα τηλέφωνο να μου πούνε μην μπεις αυτά και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και από τους πιο εύκολους πελάτες. Μιλάω λίγο παραπάνω.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρου συνδράμουν 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα να απομακρυνθούν προς Άρλα. Στο χωριό Φλόκα υπέστησαν ζημιές τουλάχιστον 2 σπίτια, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Είπε πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στο Χιτά Αχαΐας, ανέφερε πως η πυρκαγιά στη Σουβάλα στα Καλάβρητα έχει περιοριστεί. Δασική έκταση και η πυρκαγιά στην περιοχή Ξηρονομή του Δήμου Θηβαίων. Μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μένει τη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ενώ περιορίζεται η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι Αγρινίου. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, λόγω των ανέμων δεν επιχειρούν και σήμερα τα ενέργεια μέσα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Αναζωπηρώσει στην Πάρο, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Blue Star Parus για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου θα γίνεται με μεταφορά χρημάτων με πάγια εντολή ή μέσω e-banking. Μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσει η σταδιακή λειτουργία των 388 νέων καμερών της περιφέρειας Αττικής που σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του δικτύου καμερών σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν τη συμφωνία, ενώ το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε ανακοίνωση αναφέρει ότι κάποια σημεία της συμφωνίας δεν καλύπτουν τις Ισραηλινές απαιτήσεις για την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας. Λήγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ένα σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δύο οχημάτων στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 34 ανθρακορίχοι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε μεταλλευτικό συγκρότημα στην επαρχία Μπαλοχιστάν του Πακιστάν. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Manchester United, το Φρανσίσκο Κονσεϊσάο για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας. Ο αστέρας Άκτορ συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και ετοιμάστε για το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Καλημέρα σας. Δεν πειράζει, είπα τρεις φορές καλημέρα σας πιο πριν. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Κάτσα πάνω τα ακουστικά. Να σηκωθεί το ελικόπτερο. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιουλίου είναι payday σήμερα. Είναι payday γενικώς, δηλαδή και πληρώνεσαι και πληρώνεις. Είναι τελευταία μέρα και να πληρώσουμε φορείες, ΦΠΑ, χρέη, ΜΕΗ και όλα τα υπόλοιπα, να πληρωθούμε κιόλας όσοι πληρώνουμε 31 του μηνός. Άλλες επιχειρήσεις έχουν φροντίσει και έχουν πληρώσει και νωρίτερα, να το πούμε και αυτό έτσι. Και μπράβο τους. Λοιπόν, και επίσης θέλω να πω ότι είμαι μοναχός τελευταία μέρα εδώ της εβδομάδας, τελευταία εργάσιμη τη σεζόν. Οπότε, αν θέλετε να με αποχαιρετήσετε, radio@parapolitica.gr. Με ό,τι θέλετε, με πινελίκια, με καλά λόγια, με ό,τι να είναι. Τι ωραίο τραγούδι από κάτω, εσύ. Τι ωραίο τραγούδι. Elvis, Elvis. Τα νιάτα μας. Όχι, εντάξει, ο Elvis πέθανε το 77, δεν πέθανε. Για 10 χρονών ήμουν μαζί, φίλε, κάτσε. Δεν τον επρόλαβα, αλλά ο Elvis είναι ο Elvis. Λοιπόν, δυστυχώς σε μια μέρα που ξυπνήσαμε πάλι με φωτιές σε εξέλιξη, δυστυχώς, ακούσατε τον Βασίλη Ντέτσικα. Ένα εξαιρετικό δελτίο που έχει τα πάντα. Το τι γίνεται στην Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Εκεί επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες με 27 οχήματα, ομάδες πεζοπόρων κλπ. Υπάρχουν 112 εκεί στην περιοχή της Φλόκας για απομάκρυνση του κόσμου προς την Άρλα. Άρλα είναι εκεί που βγάζουν τα γιαούρτια, τα γαλακτοκομικά κλπ. Αυτό πρέπει να είναι έτσι. Λοιπόν, ζημιά σε σπίτια. Δασική έκταση κοντά στην περιοχή Ξερονομία, εκεί στο Δήμο Θηβαίων. Φωτιά σε δασική έκταση στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Σε κατάσταση περιορισμού η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι Αγρινίου. Στην Αγία Παρασκευή, το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, της μεγάλης αυτής και φωνικής δυστυχώς πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Και λόγω των ανέμων, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, δεν επιχειρούν και σήμερα τα ενέργεια μέσα. Δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο Γιώργος Τσαπάκος. Εκεί στην Κρήτη μιλάμε τώρα. 8 μποφόρ μελτέμια, δεν πετάνε αεροπλάνα και ελικόπτερα και αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Να ζωπηρώσει, είχαμε και στην Πάρο. Καλημέρα κύριε Γιαννάκη μας εκεί, που δεν είσαι στην Πάρο ακόμα, θα πας όμως φαντάζομαι. Βελτιωμένη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο και στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και περιοχές Πελοποννήσου και της Τηρεάς Ελλάδας. Τι λείπει, δεν λείπει τίποτα, όλη η Ελλάδα είναι. Όλη η Ελλάδα σε κίνδυνο. Και τώρα βλέπω έχουν γίνει 8 συλλήψεις και ένα φοβερό τίτλο στην απογευματινή και μπράβο της, Άνηση Μάχη με τη Λερναία Ήτρα και την Ανοησία. Έχουν γίνει συλλήψεις για εμπρισμούς από βαριά αμέλεια οι περισσότερες φωτιές. Δηλαδή, τι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Συγγνώμη, δεν θέλω να πω τη λέξη πρωί-πρωί, ας πούμε, αλλά πρέπει να έχεις μέσα στο μυαλό σου αυτό που δεν θέλω να πω τη λέξη. Για να παίζεις με τη φωτιά τέτοιες μέρες. Να πετάς σιγάρα από το αυτοκίνητο, να ανάβεις να κάνεις δουλειές αγροτικές με 8 μποφόρ. Έχοντας τη σιγουριά ότι έχεις μια μάνικα δίπλα σου και μπορεί ξέρεις, να χρησιμοποιήσεις τη μάνικα, τελείως. Άμα πάρει φωτιά τώρα με 8 μποφόρ, άντε μετά πιάστε την, κυνήγησέ την. Αν δεν την βρεις στο πρώτο λεπτό, άντε δεύτερο. Το λέω το πρώτο λεπτό και το δεύτερο, όχι χωρίς υπερβολή. Το πρώτο, δεύτερο λεπτό. Πρώτο λεπτό, δεύτερο λεπτό, τρίτο λεπτό, έφυγε. Φωτιά τελείωσε. Κυνήγατε, μετά πιάστε την. Λοιπόν, Σωτήρης Ξενάκης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Μιτσάρα μου. Καλά, εσένα. Πότε θα πάρεις αδίες, ρε. την άλλη εβδομάδα. Κουφαλίτσα. Λοιπόν, είναι μέρα μεγάλης εξόδου η σημερινή. Ας πούμε η πρώτη μεγάλη από τις μεγάλες εξόδους του καλοκαιριού η σημερινή. Θα φύγει πολλής κόσμος από το μεσημέρι και μετά. Να έχετε ένα καλό ταξίδι, να προσέχετε στο δρόμο, να μην... Τώρα θα μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό, να προσέχουμε στον δρόμο, επειδή εγώ δεν θα πάρω πλοίο, με αυτοκίνητο θα κινηθώ προς το παρόν τουλάχιστον. Πώς το λένε, να προσέχετε στον δρόμο, να μην χρησιμοποιείτε τη λέα, παρά μόνο όταν είναι ανάγκη να τη χρησιμοποιήσετε, γιατί μπορεί να χρειαστεί να περάσει το παιδάκι σας από εκεί μέσα σε ένα ασθενοφόρο. Ο πατέρας σας, η μητέρα σας, ο παππούς σας, η γιαγιά σας. Ένας γενικός σας πρόσωπο. Αλλά και ένας ξένος που δεν τον ξέρετε και κινδυνεύει η ζωή του. Και εσείς για να πάτε 5 λεπτά πιο γρήγορα στην παραλία που σας περιμένει, πατάτε τη Λέα. Λέα, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει, έτσι. Η αστυνομία επιποδός οπωσδήποτε, το λέω και για τον κύριο Χρυσοχοίδη αυτό, η οποία αστυνομία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια σε διάφορα κομμάτια, να το πούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και σε αυτό. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην Κρήτη, στον Δημήτρη Σκουλούδη, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, ο οποίος θα μας δώσει και τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ και το κάνει 24 ώρα τώρα. Την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νησί. Καλή μέρα, Δημήτρη.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Για πες μας.
13: Είναι όντως, θα έλεγα, καλύτερη ημέρα
12: είναι
13: σήμερα.
12: Είναι καλύτερη, ναι.
13: Είμαστε πιο αισιόδοξοι, καθώς και στις συνομιλίες που είχαμε και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, έχουν έρθει περισσότερες δυνάμεις, είναι πιο ελεγχόμενη φωτιά.
12: Ναι.
13: Απλά περιμένουμε τα εναέρια μέσα που θα είναι, πιστεύω, και το τελειωτικό χτύπημα.
12: Τώρα δεν πετάνε ακόμα όμως, ε.
13: Όχι, δεν μπορούν ακόμα. Όταν μιλάμε για ρηπές ακόμα 100 χιλιόμετρων, μιλάμε για έναν διαφορετικό κόσμο.
12: Θα αλλάξει όμως ο καιρός, Δημήτρη, λένε οι μετεωρολόγοι αυτό.
13: Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα είναι έτσι ο καιρός και μετά φτιάχνει.
12: Μάλιστα, μάλιστα.
13: Αυτή είναι η μετεωρολογική υπηρεσία που μας έχει πει τα δεδομένα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι καλύτερη εικόνα. Τι καλύτερη εικόνα. Πιστεύουμε ότι θα τη συγκρατήσουμε τη φωτιά ώστε αύριο να δοθεί ένα τέλος. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανθρώποι να κινδυνεύουν. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά με τις εκενώσεις. Υπάρχει και το ενδεχόμενο ότι να έχουμε δει και από τι έχει προκληθεί να είναι από τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Το εξετάζουμε ακόμα.
12: Μάλιστα. Από το ΔΕΔΙΕ. Να λέμε από το ΔΕΔΙΕ, γιατί η ΔΕΗ δεν φταίει σε αυτά τα θέματα. Ούτε καμιά εταιρεία, ο πάροχος είναι αδιαφορετικός. Η ΔΕΔΙΕ, το δίκτυο το έχει η ΔΕΔΙΕ. Έτσι, να το ξέρω, να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε, να το συνηθίζουμε και εμείς δημοσιογράφοι που από τη φόρα που έχουμε λέμε συνεχώς ΔΕΗ. Ναι. Δεν είναι η ΔΕΔΙΕ.
13: Δεν είναι ώρα να ψάξουμε για ευθύνες, βέβαια.
12: Όχι τώρα, όχι. Να σβήσει φωτιά, αλλά κάποια στιγμή να τις δούμε κι αυτές. Πάντως, ωραία, κρατάω αυτό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και άμα χρειαστεί θα επανέλθουμε. Μακάρι.
13: Όλα θα πάνε καλά.
12: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Γιαννάκη, χτύπησε πρώτος. Κάντε υπομονή και ο Κούλης λέει θα εμφανιστεί, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τι γράψετε, καθάρισε τι επειδή θα γράψεις. Εσύ ξέρω τι θες να πάθει, αλλά δεν θες να πάθεις τίποτα κακό, εννοείς θες να εξαφανιστεί. Αλλά έρχονται εκλογές, πήγαινε, ψήφισε, κάνε τη δουλίτσα τους, έκαμε τη μέση στη δουλίτσα μας και όποιος κέρδισε, κέρδισε. Λοιπόν, καλημέρα, όλος ο κόσμος στη δουλίτσα του θα κάνει. Καλημέρα στον Κατζόλη, πόσο να κάνει υπομονή Βρεξενάκη, ήδη έχουμε σύνδρομο στέρηση σκουρή. Δεν περίμενα να συμπαθήσω τόσο ένα αριστερόστροφο, ούτε εγώ. Μετά από 4 χρόνια συνεργασίας, ούτε εγώ το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί είναι και γαμώτα παιδιά, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, εκτός από τη δημοσιογραφάρα κλπ. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Ναι. Και πολύ καλός στις προσωπικές του σχέσεις, να το πω και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα σε όλη την ομάδα των παραπολιτικών, καλημέρα στον Νίκο από τη Λιβαδιά. Τη λέει, αν φοράς γυαλιά με κάμερα και σου τεινάζουν ένα μπουκέτο, λέει, θα το έχεις σε βίντεο να το βλέπεις όλη τη ζωή. Δεν καταλαβαίνω τι λες, μάλλον υποπτεύομαι τι λες, αλλά δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα στον κύριο Σιάρκα, καλές διακοπές, καλή επιστροφή στα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δρόμενα. Τα τηλεοπτικά τα έχουμε αφήσει εδώ και μια εβδομάδα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ξενάκη, έχω ένα σοβαρό προβληματισμό. Εγώ που μετράω πρόβατα για να αποκοιμηθώ, δικαιούμαι επιδότηση από ΚΕΠΕ. Δικαιούσε, φυσικά. Δεν το συζητώ. Ναι, να κάνει αίτηση οπωσδήποτε, δικαιούσε επιδότηση από ΚΕΠΕ. Τι λέει σήμερα το μενού. Καταρχάς, σας πω για την κίνηση. Μισό, γιατί την έβαλα να τη δω και. Έχει στην έξοδο της πόλης, από το Χαδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, έχει κίνηση. Κάτσε να πάμε μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας να δω τι γίνεται. Δεν έχει κίνηση τα διόδια της Ελευσίνας αυτή τη στιγμή. Καλά, ακόμα είναι νωρίς, από το μεσημέρι και μετά θα έχει κίνηση. Στον Πειραιά να πάμε μια βουλτίτσα, μισό λεπτό. Πιο κόκκινα και από το Καραϊσκάκι όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι κατακόκκινα όλα από το τέλο εκεί που τελειώνει ο Κηφισός μέχρι και το κέντρο του Πειραιά. Μέχρι τις μαρίνες, τις αποβάθρες, προβλήτες που φεύγουν τα πλοία. Είναι και η ώρα τέτοια, όλα είναι κόκκινα. Στο πήγαινε έτσι, στο φύγει από τον Πειραιά τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Εντάξει, αύριο θα γίνεται χαμός, μεθαύριο χαμός. Είναι οι μέρες κλασικές που, όπως λέω, βγαίνουν στη τηλεοράση οι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές, έχουν έξι παράθυρα. Παλιά είχαν τις πολυτέλειες που είχαν πολλά παράθυρα. Είχαν λιμάνι Ραφίνας, λιμάνι Πειραιά, αεροδρόμιο Ελληνικού. Αρχικά. Μετά πήγαμε Σπάτα. Ναι, μετά είχαν Διόδια Ελευσίνας, Διόδια Σχηματαρίου. Ναι. Και κάνανε μια βόλτα από εκεί. Τώρα πια, επειδή έχουν φτωχύνει τα πράγματα και στα κανάλια και δεν κάνουν τόσο μεγάλα έξοδα, άντε να πάνε στα Διόδια της Ελευσίνας που είναι πιο κοντινά και που έχουν πάντα κίνηση. Στο Σχηματάρι δεν πολύ πάνε, γιατί δεν γίνουν τόση κίνηση στα Διόδια και στο Σχηματάρι. Πάνε οπωσδήποτε στον Πειραιά να ρωτήσουν τα κορίτσια. Πού θα πάτε και τα αγόρια? Στην Ίω. Α, και πώς θα γυρίσετε? Με γρήπη τύπου Α, απαντάει ο άλλος. Το λέω γιατί γύρισε ο γιος μου έτσι, με γρήπη τύπου Α από εκεί. Γενικά, ναι. Λένε ότι άμα πας στα νησιά αυτά, επειδή κυκλοφορεί ακόμα και κορονοϊός που είναι πιο ελαφρύ, και γρήπη, υπάρχει ακόμα γρήπη. Τι να πει τώρα στο παιδί, να μην πάει στο χώρο να διασκεδάσει? Δεν πάει να του πει τίποτα. Θα την περάσει, τι να κάνουμε τώρα. Εκείνα είναι, αυτά είναι τα δύσκολα. Τι λέει, σου το είχα πει στο τρίτο ότι ο Κυριάκος κάθε χρόνο θα κάνει ρεκόρ στα καμένα στρέμματα. Δεν κάνει ρεκόρ, λάθος κάνεις. Δεν υπάρχει κανένα ρεκόρ και ευτυχώς σου τώρα δεν έχει κανένα ρεκόρ. Και να ρίξει μια ματιά τι γίνεται στην Ισπανία και στη Γαλλία που έχει καεί μισή χώρα από την καθεμία. Λοιπόν, άστο αυτό τώρα. Στον Κυριάκο έχεις να κάνεις αντιπολίτευση 500 πράγματα. Κάντου για την ακρίβεια, κάντου ειδικά για την ακρίβεια, έτσι. Κάντου για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, για τους μισθούς. Κάντου ό,τι. Αλλά τώρα για τα καμένα στρέμματα, ειδικά αυτές τις τελευταίες δύο χρονιές, δεν έχεις. Προς το παρόν, έχουμε και ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας. Είναι κάποιοι που ελπίζουν σε αυτό, ξέρεις. Το θέλουν πάρα πολύ, γιατί θεωρούν πως έτσι θα πέσει η κυβέρνηση και θα έρθει άλλη που θα μας σώσει, που δεν θα καίγονται με την άλλη κυβέρνηση του Σωτήρα τα στρέμματα. Είδαμε στο παρελθόν τι είχε γίνει και με την άλλη κυβέρνηση του Σωτήρα και τα στρέμματα και τους νεκρούς που μετράγανε. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά μου γύρισε το μάτι μερικές φορές και θέλω να τα πω αυτά. Τα λέω και με τον Βασίλειο εδώ και τσακωνόμαστε κιόλας καμιά φορά, αλλά δεν πειράζει. Ωραία είναι να ανταλλάσσουμε απόψεις. Λοιπόν, στην εκπομπή θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα. Του ζητήσαμε να έρθει, γιατί παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος, όχι να έρθει εδώ, να τηλεφωνικά θα την κάνουμε συνέντευξη. Παρά το γεγονός ότι είμαστε τέλος σεζόν, ας πούμε, υπάρχουν θέματα ανοιχτά πολιτικά. Υπάρχει καταρχήν η ΔΕΘ μπροστά, εξαγγελίες κλπ. Και υπάρχουν και θέματα καθημερινότητας. Χθες, ας πούμε, έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος καυγάς για την ιστορία της χρηματοδότησης των κομμάτων. Την έπεσε η Ελλάς σε κυβέρνηση και Πασόκ για τα χρήματα που χρωστάνε στις τράπεζες η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έχει γίνει πόλεμος και μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος του κ. Τσίπρα και μεταξύ του Πασόκ και του κόμματος του κ. Τσίπρα, που και αυτός είναι ακόμη πιο σκληρός ο πόλεμος, αλλά εντάξει. Θέλω να ρωτήσω για το θέμα του νερού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παίρνω πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του νερού. Και ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι από τις δηλώσεις της κυρίας. Της υπουργού οικογένειας, εσύ. Της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, ναι, για την πυρηνική οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Αν θέλετε να στείλετε ερωτήματα, στέλνετε, πολύ ευχαρίστως. Αν είναι ευπρεπή, θα τα μεταφέρουμε. Να δούμε ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Μιχαηλίδου. Είναι κάτι δηλώσεις που έκανε τον περασμένο Μάιο, αλλά δεν έχει σημασία. Γίνανε, χθες εμφανιστήκανε. Τι έχει η πρόχειρη, θα τις βάλουμε. Για βάλτε.
14: Και να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο Πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
12: Χαμός έχει γίνει με αυτή τη δήλωση. Ο κ. Σαμαράς βγήκε και είπε ότι, ότι υιοθετεί τη woke agenda η κυβέρνηση και αποδομεί το θεσμό της οικογένειας κλπ. Θα τον ρωτήσουμε τον κύριο πρόσωπο της κυβέρνησης, ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, όπως για τις οφειλές των κομμάτων, όπως για το θέμα του νερού, για τη ΔΕΘ και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, να δούμε τι γίνεται και με τους ανέμους και με τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Θα πάμε και στο Ρέθυμνο ξανά, να δούμε εκεί με τις φωτιές τι έγινε με τον τουρισμό και θα μιλήσουμε για τα καύσιμα με τον κύριο Ασμάτογλου. Επίσης, μπράβο στον Παναθηναϊκό Πρόεδρο και στον ΠΑΟΚ που προκρίθηκαν. Ο ΠΑΟΚ πολύ, πολύ εύκολα. Με δύο γκολάρες του αυτού του παιδιού που είναι πραγματικά χέρι να το βλέπεις. Κωνσταντέλιας. Έβαλε μια γκολάρα και ένα ωραίο σουτ. Και το δεύτερο όμως ακόμη πιο ωραίο. Μια προσπάθεια φοβερή πραγματικά. Ο παίκτης αυτός είναι τρομερό. Ελπίζω να τον βλέπουμε και στην Ελλάδα. Ελπίζω να κάνει και την καριέρα διεθνώς που το αξίζει γιατί είναι τεράστιος. Είναι... Και μπράβο του. Μπράβο του. Ο κ. Σαμαράς βγήκε και είπε ότι, ότι υιοθετεί τη woke agenda η κυβέρνηση και αποδομεί το θεσμό της οικογένειας κλπ. Θα τον ρωτήσουμε τον κύριο πρόσωπο της κυβέρνησης, ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, όπως για τις οφειλές των κομμάτων, όπως για το θέμα του νερού, για τη ΔΕΘ και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, να δούμε τι γίνεται και με τους ανέμους και με τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Θα πάμε και στο Ρέθυμνο ξανά, να δούμε εκεί με τις φωτιές τι έγινε με τον τουρισμό και θα μιλήσουμε για τα καύσιμα με τον κύριο Ασμάτογλου. Επίσης, μπράβο στον Παναθηναϊκό Πρόεδρο και στον ΠΑΟΚ που προκρίθηκαν. Ο ΠΑΟΚ πολύ, πολύ εύκολα. Με δύο γκολάρες του αυτού του παιδιού που είναι πραγματικά χέρι να το βλέπεις. Κωνσταντέλιας. Έβαλε μια γκολάρα και ένα ωραίο σουτ. Και το δεύτερο όμως ακόμη πιο ωραίο. Μια προσπάθεια φοβερή πραγματικά. Ο παίκτης αυτός είναι τρομερό. Ελπίζω να τον βλέπουμε και στην Ελλάδα. Ελπίζω να κάνει και την καριέρα διεθνώς που το αξίζει γιατί είναι τεράστιος. Είναι... Και μπράβο του.

προκρίθηκαν. Ο ΠΑΟΚ πολύ, πολύ εύκολα. Με δύο γκολάρες του αυτού του παιδιού που είναι πραγματικά χέρι να το βλέπεις, Κωνσταντέλιας. Έβαλε μια γκολάρα και ένα ωραίο σουτ. Και το δεύτερο όμως ακόμη πιο ωραίο. Μια προσπάθεια φοβερή πραγματικά. Ο παίκτης αυτός είναι τρομερό. Ελπίζω να τον βλέπουμε και στην Ελλάδα. Ελπίζω να κάνει και την καριέρα διεθνώς που το αξίζει, γιατί είναι τεράστιος. Είναι... Και μπράβο του. Μπράβο του. Και είναι και καλό παιδί από ό,τι βλέπω, δηλαδή και στη δημόσια συμπεριφορά του. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε λιγάκι. Είχα κάτι φίλους που επικοινωνούσε αυτό το βράδυ, αγχώθηκε. Θυμόταν ότι έχει πάθει η ΑΕΚ με την ΝΟΑ και σου λέει: κάτσε μας τον πίτι πάθημα του Πάξου, την Μπαπτιμπάξη. Αλλά εντάξει, προκρίθηκε. Τώρα παίζει με την Άντερλεχτ. Λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εντάξει, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και σε όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Το εννοώ πραγματικά πέρα από την πλάκα που κάνουμε εδώ, γιατί βαθμούς παίρνει η Ελλάδα και προχωράμε και ανεβαίνουμε και γινόμαστε πιο ισχυροί. Και έρχονται και ξένοι παίχτες σοβαροί στην Ελλάδα, έτσι. Να βλέπετε τι γίνεται στο μπάσκετ. Παιχταράδες που έρχονται στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που πριν 15 χρόνια, 20, ερχόντουσαν και τότε τύπου Wilkins στον Παναθηναϊκό κλπ. Αλλά ένα στα τόσα. Τώρα έρχονται παιχταράδες που δεν θα το σκεφτόμασταν που θα μπορούσαν να έρθουν. Αν μάλιστα ενισχυθούν που ενισχύονται ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δύο μεγάλες δόξες του και στο μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια είχαν πέσει τα προηγούμενα, αυτά τα τελευταία ανεβαίνουν και πάλι. Μόνο εμείς θα μείνουμε πάλι με το Μουτζούρι, νομίζω. Οι αεξίδες δεν πειράζει. Να είμαστε καλοί στην μπάλα, εγώ την κανονική λέω, που λέω εγώ, και ας μην είμαστε καλοί στη σπηριάρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αφού μετράς λέει τους νεκρούς μιας κυβέρνησης, πήγαινε λίγο πιο κάτω στους νεκρούς στην Ηλία και τα δεις από τους μετανάστες που χάθηκαν στις τσέπες αυτών που περασπίζει σε Άρης 54. Νεκρούς είχαμε, λέω, και στην κυβέρνηση την προηγούμενη, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Νεκρούς είχαμε και στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Νεκρούς είχαμε δυστυχώς από πυρκαγιές πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Αλλά διακρίνω δυστυχώς σε μηνύματα μια επιθυμία καταστροφών από κάποιους. Είναι λίγη μειοψηφία, δεν πολύ. Που θέλουν να. Εν ανάγκη να καταστραφεί ο τόπος προκειμένου να πέσει μια κυβέρνηση. Αυτό δεν αντέχω, δεν το άδεχα και πριν. Δεν το άδεχα και πάντα στην ζωή, σε όλη τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτό θέλω να σου πω. Προφανώς. Και εδώ μιλάμε και τρία χρόνια για τα Τέμπη. Άφησε τις φωτιές της Ασκίας. Που εκεί που είχαμε μια τεράστια τραγωδία επίσης, έτσι. Ένα έγκλημα πραγματικό που, για το οποίο υπάρχουν ευθύνες. Και ελπίζω να αποδοθούν όπως πρέπει να αποδοθούν αυτές που πρέπει να αποδοθούν. Λοιπόν, δεν μετράω νεκρού. Λέω ότι ο καθένας έχει την ιστορία του και πρέπει προσεκτικός να μιλάει δημοσίως. Αυτό λέω μόνο. Έτσι, δεν, από παρθενογένεση δεν έρχεται κανένας. Αυτό για, για αυτούς που νομίζουν ότι θεωρούμε ότι έρχονται από παρθενογένεση. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr στα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάτσε μισό λεπτό γιατί τα χάσα, ρε φίλε. Να πω ότι είναι η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Κύριε Σαμσούρη μας, καλημέρα. Στέλνει τους χαιρετισμούς του στην... πώς τη λες εσύ εδώ, περίμενε, γιατί μην το πω λάθος. Στην καλό καλοκαίρι, λέει, σε εσένα και τον Βασίλη. Καλό καλοκαίρι στον Ιχολή, στους συντελεστές. Καλό καλοκαίρι στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Δεν μας ακούει πια ο Παύλος και στην υπόλοιπη παρέα των παραπολιτών ξυπνάει νωρίς. Ακούει τον Αλέξανδρο και την Έρη. Και τέλος, καλό καλοκαίρι στην ιερά γαρεφιώτισσα του σταθμού. Αυτή είναι η Μαρία Ιωάννου. Η γαρεφιώτισσα, η νεαρά του σταθμού. Είναι το καινούργιο μας καμάρι εδώ, η οποία είναι και εξαιρετική στη δουλειά της. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τελευταία μέρα άψογη στον επαγγελματισμό στη δουλειά της, όπως και ο Παναγιώτης ο Κάτσος στα ηχητικά. Ευχαριστούμε τον Θανάση Βούτσουνο για τα ωραία του τραγούδια. Εσένα σε ευχαρίστησα, ρε, ο κύριος Κυρκός. Σε ευχαριστώ και εσένα. Τώρα δεν βρίσκω το πακετάκι μου, δεν βρίσκω. Δεν πειράζει, θα το βρούμε μετά και θα το πούμε μόλις γυρίσουμε. Εντάξει, πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: πρωτότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
12: Διαβάστε στην απογευματινή εκτός ελέγχου ο πύρινος εφιάλτης, άνηση μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ανέμων η μισή χώρα μέχρι και το Σάββατο. Οι ρηπές στην Κρήτη άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα. Οι ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στη στάχτη. Ευθεία επίθεση του Πασόκ στον Τζίπρα. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Μπλόκο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ακοστολόγητη παροχολογία της αντιπολίτευσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Ακούτε. Να ρωτήσουμε και για τις δηλώσεις που τις οποίες λέγαμε πριν, θα ρωτήσουμε και διάφορα άλλα θέματα. Να πω τότε, πριν πάμε στον προστεκλημένο μας, περνώντας για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, πως για επίγουσες εργασίας, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις, 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και πάμε λοιπόν για την τελευταία πολιτική συνέντευξη της σεζόν αυτής, τουλάχιστον για τη δική μας εκπομπή, του Βασίλη και εμένα. Ο Βασίλης είναι στις διακοπές του μια εβδομάδα πιο πριν, τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέμε. Θα επιστρέψουμε με διαφορά μια εβδομάδα ανάποδα αυτή τη φορά. Θα δουλέψει μια εβδομάδα μόνος του εκείνος. Και ζητήσαμε να έχουμε σε αυτή την τελευταία εκπομπή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκληση, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλή σας μέρα, κύριε εκπρόσωπε.
14: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
13: Λοιπόν, γίνεται εδώ πέρα ένας χαμός. Μόλις ακούσαμε ότι θα έρθετε, έχουμε πάρει ένα σωρό ερωτήματα. Ας αρχίσουμε. Εγώ είχα στο μυαλό μου τα γνωστά που ξέρετε, ΔΕΘ, εξαγγελίες, εκλογές κλπ. Θα τα πούμε στο τέλος αυτά όμως, γιατί θα πάμε σε 2-3 θέματα που είναι επικαιρότητα. Όπως αυτό που έγινε χθες. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Διαβάζω σε εισαγωγικά: δεν μπορείς να υπηρετείς πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες. Είναι μια ανακοίνωση της Ελλάς που αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για τα χρέη των δύο κομμάτων στις τράπεζες. Υπήρχε μια πολύ σκληρή απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μίλησε για διαπλοκή και άφησε πολύ υπονοούμενα βαρύτατα για τον κύριο Τσίπρα, κατά την άποψή μου. Αλλά εγώ θα σας ρωτήσω για το κομμάτι που αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς εσείς, έτσι. Ναι. Αλλά είστε και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών στις επόμενες εκλογές. Άρα και με αυτή την ιδιότητα θα ήθελα να μου απαντήσετε.
14: Και κύριε Ξενάκη, μπορώ να πω και κάποια πράγματα παραπάνω. Πρώην γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία.
13: Α, και αυτό σωστό,
14: και δεν είναι
13: στις
14: αρμοδιότητες του γραμματέα τα οικονομικά.
13: Ναι.
14: Να σας πω τέσσερα πολύ γρήγορα σημεία τα οποία δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση.
13: Ναι.
14: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά από τόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί πέραν από κυβερνητικός εκπρόσωπος έχω την τιμή να εκπροσωπώ και συγκεκριμένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργό, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό. Ούτε ένα ευρώ. Επειδή γίνεται μία συζήτηση τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια,
13: το χρέος αυξάνεται.
14: Και μια πιο έντονη κριτική από το καλός ή κακός λεγόμενο, γιατί δεν υπάρχει ισοπαίδωση αυτά, πολιτικό, παλιό πολιτικό σύστημα. Και πολλές φορές κάποιοι από το παρελθόν θέλουν να επανέλθουν από το δικό μας, από άλλα κόμματα, ασκούν κριτική, δικαιολογημένη, αδικαιολόγητη, υπερβολική, μεγάλη κουβέντα, δεν θα την κάνουμε τώρα. Εγώ έχω δώσει τις απαντήσεις μου, δεν κρύβομαι. Να τονίσω ξανά ότι όσο είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%, έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Γιατί
13: τώρα,
14: ξέρετε, όπως και τα κόμματα, έτσι και το κράτος έχουν συνέχεια, οφείλουν δηλαδή να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για τα χρέη των κομμάτων να...
13: Πότε δημιουργήθηκαν,
14: και επί των ημερών, ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό.
13: Είστε σαφείς. Είστε σαφείς.
14: Ναι. Κάποιος που δεν δημιούργησε ούτε ένα ευρώ δανεισμό, δεν κατάσταση.
13: Είστε σαφείς. Συγγνώμη, είστε σαφείς σε αυτό που λέτε. Εγώ όμως μισό λεπτάκι για να κάνουμε και λίγη συζήτηση. Να πω ότι έτσι κι αλλιώς καμιά τράπεζα δεν δανείζει κάποιον ο οποίος ως οφειλέτης είναι στην κατάσταση που είναι σήμερα τα δύο αυτά κόμματα. Να το πούμε και αυτά, έτσι. Αλλά δεν το έχετε ζητήσει. Λέτε καν εσείς.
14: Γινότανε. Πολλές επιχειρήσεις.
13: Σωστό,
14: και γι' αυτό και η Ελλάδα έφτασε
13: ισχύει.
14: Να ζει πάνω από τις δυνάμεις της σε πολλές περιπτώσεις.
13: Λέτε ότι τώρα, τα χρέη αυτά δεν δημιουργήθηκαν με το Μητσοτάκη. Μάλιστα.
14: Κουνάει το δάχτυλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
13: Ναι.
14: Η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία εκπρόσωπος δεν είναι προσωπική ευθύνη. Οι εκπρόσωποι, αν και πολλές φορές το δέχομαι και αυτό, δεν πρέπει να δέχονται προσωπικές επιθέσεις όταν εκφράζονται σε ενός κόμματος. Αλλά
13: τον αρχηγό εκπροσωπού.
14: Να πούμε λοιπόν ότι το κόμμα αυτό έχει έναν πρόεδρο, τον κύριο Τσίπρα, που φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ αφρίαστα. Δηλαδή, για να ξέρει ο κόσμος...
13: Για το μνημόνιο, λέτε, το τρίτο.
14: Βεβαίως. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία, αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του, δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
13: του ΣΥΡΙΖΑ,
14: συγγνώμη, της Ελλάς, με το ΠΑΣΟΚ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
13: Αυτό ναι. Αυτό, εντάξει, ναι.
14: Μάλλον σε πολεμικό, κομματικά πολεμικό, για να μην παρεξηγηθώ,
13: κακό
14: μέτωπο παραπέμπει. Οπότε
13: εσάς,
14: νομίζω ότι είναι άλλη μια περίπτωση που αποδεικνύει ότι είναι μονόδρομος,
13: θα έλεγα,
14: μια σταθερή κυβέρνηση, ναι, και πολλές άλλες βέβαια και πολλά άλλα επιχειρήματα που μπορούμε να συζητήσουμε.
13: Θα έλεγα, εννοείται ότι πώς αυτοί οι δύο που ανταλλάσσουν τέτοιου είδους επιχειρήματα, γιατί η επιχειρηματολογία είναι σκληρή, βαριά αυτή που ανταλλάσσεται.
14: Σίγουρα δεν είναι προοδευτικό, γιατί οι πολιτικές που εκφράζουν κάθε άλλο παρά προοδευτικές είναι.
13: Ναι.
14: Και σίγουρα δεν τον έχει και μέτωπο με την έννοια της σύμπραξης.
13: Ναι.
14: Μάλλον σε άλλο τύπου μέτωπο παραπέμπει, με μια πολεμική η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των δύο κομμάτων. Αυτό το δικό του θέμα θα λύσουν μεταξύ του.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν στο κομμάτι αυτό. Εγώ θα επανέλθω συνέχεια για το θέμα του Πασό και της Ελλάς, γιατί είναι πολύ χοντρά αυτά τα οποία λέγονται από τη μία πλευρά και από την άλλη. Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Το θέμα που δημιουργήθηκε χθες με τις δηλώσεις που έγιναν γνωστές περί πυρηνικής οικογένειας. Και έχει κάνει και μια δήλωση ο κύριος από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έτσι. Και έχει κάνει και μια δήλωση ο κύριος Σαμαράς και σας κατηγορεί για woke agenda και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Θα ήθελα την άποψή σας για τη δήλωση. Την ακούω, τη βάλαμε και την ακούσαμε πριν τη δήλωση. Αυτή η δήλωση είχε γίνει το Μάιο, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έγινε αντιληπτή. Δεν έγινε αντιληπτή τότε.
14: Δεν ασχολήθηκαν με μια δήλωση του Μαΐου, αλλά εγώ δεν θέλω έτσι.
13: Ναι. Δεν έγινε αντιληπτή. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Έτσι,
14: συμβαίνει. Όχι, ναι, ναι. Μπορεί να μην είναι και με δόλο αυτή η επαναφορά.
13: Ναι.
14: Εν πάση περιπτώσει, λίγη σημασία έχει. Κοιτάξτε, κύριε Ξανά, και εγώ δεν θα αποφύγω τα λόγια μου.
13: Ναι.
14: Επειδή όλοι μας προετοιμάζουμε και τις προτεραιότητες, είπατε πριν ότι θα είναι το ΣΥΦΕ στο Βόρειο Τομέα, αύριο μεθαύριο ελπίζω να καταφέρω να πείσω τους πολίτες να είμαι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα. Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται, πρώτο ζήτημα, πρώτο θέμα στην ατζέντα τη δικιά μου, την πολιτική ατζέντα, θα είναι η στήριξη της οικογένειας.
13: Ναι.
14: Ο λόγος είναι διπλός. Ο πρώτος είναι γιατί, ειδικά από τότε που μου τα έφερε έτσι η ζωή, ο Θεός, εγώ και η σύζυγός μου και είμαστε γονείς,
13: ναι,
14: κατάλαβα και εγώ ότι είναι η ζωή μέχρι εκείνη τη μέρα και η ζωή από εκείνη τη μέρα και μετά.
13: Ισχύει αυτό. Ισχύει, ισχύει.
14: Και είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, ό,τι πιο ωραίο αλλά και ό,τι πιο δύσκολο στη
13: πώς
14: ζωή.
13: Πώς γονιός λέει ότι ισχύει και με το παραπάνω.
14: Η στήριξη είναι, κάθε ναι, οικογένειας, κάθε ναι, οικογένειας, είτε ναι, είναι μια οικογένεια που προσπαθεί να κάνει ένα παιδί, γιατί είναι και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί.
13: Ναι.
14: Μια οικογένεια που θέλει αλλά δεν μπορεί, αλλά πρέπει να τη δώσουμε τα κίνδυνα να το κάνει. Μια οικογένεια που έχει ένα, δύο, πολύ παραπάνω, τρία ή είναι πολύτεκνη, υπερπολίτεκνη. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής. Το δεύτερος λόγος είναι γιατί δεν κοροϊδευόμαστε, και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αφορά μόνο ένα κόμμα, μια κυβέρνηση. Η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα αρχίσει να χάνεται. Κάθε χρόνο, αν χάνουμε μία μικρή πόλη, τόσο περνούν τα χρόνια, θα χάνουμε μία μεγάλη πόλη.
13: Άρα,
14: το ζήτημα λοιπόν το δημογραφικό, κύριε Ξενάκη, έχει σημασία να το πω αυτό. Για μένα δεν είναι μόνο οικονομικής διάστασης ζήτημα, είναι και κοινωνικής και πολλών άλλων διαστάσεων. Έχει να κάνει με τα νέα πρότυπα που δημιουργούνται από τα social media, έχει να κάνει με την απαξίωση της μαμάς, του μπαμπά, του παππού, της γιαγιάς. Πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και πράγματι η κυβέρνηση αυτή, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, είναι η πρώτη κυβέρνηση και είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που παίρνει μέτρα.
13: Ναι.
14: Αυτά τα οποία είδαμε στη ΔΕΘ και εφαρμόζονται, οι φοροαπαλλαγές για πολίτεκνους,
13: ναι,
14: η στήριξη των παιδικών σταθμών και όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας,
13: ναι,
14: τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Ναι, να μην κρύβουμε τα λόγια μας, δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν πολλοί, ειδικά συνομήλικοί μου, τη γενιά των 30 ή των 40,
13: ναι,
14: που δεν θέλουν να ακούσουν για παιδιά. Όχι γιατί δεν αγαπάνε τα παιδιά,
13: ισχύει,
14: γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δικαιολογούμε.
13: Τώρα,
14: με την
13: ναι,
14: έννοια
13: ναι, ωραία,
14: ότι
13: ναι,
14: το καταλαβαίνω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσκολίες οικονομικές. Εμείς πρέπει κάθε μας δημόσια τοποθέτηση να οδηγεί στην κατεύθυνση στήριξης
13: άρα,
14: της οικογένειας.
13: Άρα αντιλαμβάνομαι πάντως, επειδή έχει γίνει και μια διευκρινιστική δήλωση από την κυρία Μιχαηλίδου χθες σε σχέση με αυτά τα οποία υπόθηκαν το Μάιο, ότι ναι, εσείς μιλάτε για τη διευκρινιστική δήλωση που έκανε, που εξήγησε τι εννοούσε, που λέει
14: ναι,
13: πάμε
14: ήταν,
13: κάτω αυτό που λέτε
14: και
13: εσείς
14: και, σαφή,
13: και δεν ήταν το ίδιο με αυτό το οποίο ακούστηκε τον περασμένο Μάιο, έστω έως μέρος ενός κομματιού πραγμάτων που είπε. Δεν έχω δει όλη την ομιλία της για να είμαι ειλικρινής.
14: Όταν βρίσκομαι ειδικά στην ενημέρωση πολιτικών συνταχτών, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας οι οποίοι έρχονται εκεί για να μου κάνουν την ίδια ερώτηση 5-6 φορές και να κόψουν ένα βιντεάκι. Είναι μια θλιβερή μειοψηφία της μειοψηφίας, έτσι.
13: Αλλά
14: υπάρχουν και αυτοί οι δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν και πολιτικοί και πολιτικοί, και πάει λέγοντας. Και μπορεί μια ενημέρωση μιας ώρας και ενός τετάρτου να παίξει σε μια σελίδα, ένα λεπτό, μια απάντηση, Ωραία. Με τη μέθοδο σκοπτοραπτική. Αλλά προσέξτε, προσέξτε. Εγώ δεν μειώνω την αξία το κράτος να κοιτάει και να ασχολείται με κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είτε έχει παιδιά, είτε δεν έχει παιδιά. Ναι. Το θέμα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο για να αναλωθούμε σε ζητήματα τα οποία είναι πολύ μικρότερη σημασία από ότι είναι η στήριξη της οικογένειας. Είμαι πάρα πολύ σαφής.
15: Ναι.
14: Το λέω γιατί το ξαναλέω. Ακόμα και όλα τα άλλα προβλήματα να καταφέρουμε να λύσουμε, όποιο κόμμα και να κυβερνάει, εάν δεν προσπαθήσουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι, θεωρώ ότι γίνεται και την μέρα στην άλλη, να μειώσουμε τις συνέπειες της δημογραφικής κρίσης, όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις θα είναι μάταιες. Ναι. Πήγα τη συμπερίληψη και όλα αυτά τα οποία ακούω. Δεν καταλαβαίνω το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων. Δεν το μειώνω. Έτσι. Όλα αυτά είναι πολύ μικρά σε σχέση, το ξαναλέω, δεν τα απαξιώνω, είναι πολύ μικρά σε σχέση με την ανάγκη στήριξης της οικογένειας. Ναι, της παραδοσιακής οικογένειας, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
15: Ναι.
14: Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν. Εμένα μου έχουν λείψει οι κοινωνίες που μπορεί να μεγάλωναν όλες μαζί τα παιδιά της γειτονιάς. Εμένα μου έχουν λείψει οι εποχές που τα παιδιά μεγάλωναν με ασφάλεια σε μια γειτονιά. Δεν λέω να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Λέω όμως αυτά του παρελθόντος τα οποία μας μεγάλωσαν και εμάς, να τα πάρουμε ως παράδειγμα και στα σπίτια μας και στα σχολεία και να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε συνολικά στο πολιτικό σύστημα.
15: Μιλάτε με έναν τρόπο ο οποίος θυμίζει τον τρόπο που. Ενός ανθρώπου της πολιτικής, ο οποίος απευθύνεται στο κοινό που ο κόσμος συνήθισε να αποκαλεί συντηρητικό. Εγώ δεν συμφωνώ με την έρευνα.
14: Με τη
15: λέξη συντηρητικός.
14: Δεν θεωρώ ότι αυτές
15: δεν το λέω με αρνητική. Δεν το λέω με αρνητική. Καταλαβαίνετε. Δεν το λέω με αρνητική.
14: Οι απόψεις αυτές θα έπρεπε να διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα.
15: Πάντως να συμφωνήσουμε ότι αυτό το οποίο είπατε σήμερα εσείς και αυτό που είπε χθες η κυρία Μιχαηλίδου σε σχέση με αυτή τη φράση που ακούσαμε αρχικά είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν τα ίδια. Είναι σε άλλο μήκος κύματος. Εσείς είπατε ότι ήταν ένα απόσπασμα το οποίο ενδεχομένως αδίκησε το σύνολο μιας ομιλίας. Εγώ λέω πως είναι διαφορετικό πράγμα αυτό το οποίο ακούω σήμερα και χθες από την κυρία Μιχαηλίδου σε σχέση με το πρώτο το οποίο ακούστηκε πριν από 5 μήνες. Δεν ακούστηκε, υπόθηκε πριν 5 μήνες και τώρα.
14: Σίγουρα.
15: Ναι, 3 μήνες. Μάλιστα.
14: Σίγουρα.
15: Αυτό. Λοιπόν, ας το κλείσουμε και αυτό. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Για το οποίο έχω πάρει μηνύματα εγώ πριν και μάλιστα ένας από τους λόγους που ζητήσαμε να κάνουμε και τη συνέντευξη. Για το νερό. Τι γίνεται με το νερό. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα και ακούω αυτή τη συζήτηση για το νερό, αλλά πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει και κινητικότητα. Δηλαδή να ανακοινώνονται έργα τα οποία θα γίνουν και να υπάρχει και μια δημόσια συζήτηση, την οποία μετέχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ουσιαστικά σας λένε ότι παραδίδεται το νερό στους ιδιώτες. Το λέω έτσι χοντροκομμένα. Ναι.
14: Είναι
15: το δημόσιο αυτό αγαθό. Ναι.
14: Αστεία. Και εκτός τόπου και χρόνου διατύπωση και ένας αστείος και ατεκμηρίωτος και ψευδής ισχυρισμός αντιπολίτευσης, ισχύει το εντελώς αντίθετο. Στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
15: Ναι.
14: Ενισχύουμε την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΣ, οι δύο δηλαδή δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας και σε παροχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό, θα εξυπηρετούνται από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΣ. Δηλαδή μια σειρά από περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα θα εξυπηρετούνται από δημόσιες δομές. Άρα ενισχύουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είναι ένα ψέμα της αντιπολίτευσης.
15: Δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης. Το λέτε ξεκάθαρα αυτό έτσι.
14: Μέσα σε μια εβδομάδα είπαν ότι θα πουλήσουμε τα αρχαία μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, ακόμα και την Ακρόπολη είπαν κάποιοι. Και μιλάμε τώρα για κωμικοτραγικές καταστάσεις ως προς την αντιπολίτευση, έτσι, όπου και εκεί σας παραπέμπω στην απάντηση της κυρίας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, αλλά και στην απάντηση που έδωσα εγώ από ενημέρωση που είχα από το Υπουργείο Πολιτισμού, την τελευταία ενημέρωση πολιτικών συνταγμών, που ισχύει και εκεί το εντελώς αντίθετο. Και λίγες μέρες μετά επανέφεραν το Κοσκινάκι, αν επιτρέπετε να τα πούμε έτσι απλά, τις υποτιθέμενες ιδιωτικοποίησεις του νερού που ισχύει το εντελώς αντίθετο. Δεν είναι μόνο θέμα ενίσχυσης που ενισχύουμε τον δημόσιο χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 50 με 60% του νερού χάνεται σε διαρροές και απώλειες.
15: Ισχύει αυτό, μας το λένε ειδικοί χρόνια τώρα που κάνουμε συνεντεύξεις. Το δίκτυο είναι παλιό, το δίκτυο είναι παμπάλαιο και ως και επικίνδυνο κάποιες φορές αυτό το παμπάλαιο.
14: 735 είναι οι φορείς, 735 είναι οι φορείς που διαχειρίζονται τα ύδατα.
15: Ναι.
14: Υπάρχουν οικισμοί που δεν έχουν νερό.
15: Ναι.
14: Να σας πω ότι ο εισαγγελέας έχει κάνει έρευνες, έχει διατάξει έρευνες στη Σιθωνία, στη Βόλυβη για το νερό. Μιλάμε για κάτι το οποίο όποιος ζει σε αυτές τις ειδικά τις περιοχές, αλλά και σε άλλες περιοχές, το βιώνει. Γι' αυτό και σε αυτή την πρωτοβουλία, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, είναι με το Υπουργείο, είναι με την κυβέρνηση. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και ναι, να παραδεχτούμε ειδικά όσοι υπηρέτησαν τα προηγούμενα χρόνια στη θέση της ευθύνης, ότι χάθηκαν πολύτιμες ευκαιρίες και πολλά χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Και αντί λοιπόν να χειροκροτήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, όχι πανηγυρίζοντας, να πούμε και αργήσαμε, καθόμαστε και ασχολούμαστε με μια υποτιθέμενη ιδιωτικοποίηση που είναι πραγματικά εκτός των κεφρών.
15: Μάλιστα. Ούτε θα έχουμε, γιατί είχαμε ήδη μια αύξηση της τιμής του νερού, έτσι. Το έχουμε δει όλους λογαριασμούς μας. Μπορεί να ήταν το πιο φθηνό πράγμα που πληρώναμε τώρα. Τώρα πια είναι, έχει ακριβήνει και αυτό. Ούτε θα περιμένουμε. Δεν πειράζει να το ξαναπαντήσετε μια φορά κι εσείς που εκπροσωπείτε, όπως είπατε εσείς, και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, εκτός από το ότι είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, γιατί είστε και υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, δεν θα έχουμε αυξήσεις περαιτέρω στις τιμές του νερού, λέτε, έτσι. Αυτά τα έργα που θα γίνουν, γιατί θα γίνουν πάρα πολλά έργα στον τομέα αυτό και μάλιστα σχετικά γρήγορα.
14: Η χώρα μας, ναι, κύριε Ξενάκη, θα συνεχίσει να έχει το νερό στην Ευρώπη.
15: Θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη. Ναι. Και μια που το είπατε, να σας πω κάτι. Το φθηνότερο νερό το έχουμε στην Ευρώπη, αλλά έχουμε και τα ακριβότερα προϊόντα στην Ευρώπη, λένε πολλοί. Ενώ οι μισθοί μας δεν είναι υψηλότεροι στην Ευρώπη. Πάμε εκεί. Που είναι η Λερναία Ήδρα. Είναι η Αχίλλειος Πτέρνα, έκανα λάθος. Είναι η Αχίλλειος Πτέρνα της κυβέρνησης. Δηλαδή, ένα ζήτημα στο οποίο η άποψή μου είναι ότι ως τώρα όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση δεν έχουν φέρει το αποτέλεσμα το οποίο θα επιθυμούσαν οι πολίτες.
14: Σίγουρα οι πολίτες δικαιολογημένα ζητάνε περισσότερα, γιατί διανύουμε εδώ και αρκετά χρόνια πλέον την πιο επίμονη και παρατεταμένη περίοδο πληθωρισμού, άρα ακρίβειας. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όσο πιο απλά μπορούμε.
15: Ναι.
14: Οι αιτίες είναι εξωγενείς, αλλά η ευθύνη είναι την κυβέρνηση να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
15: Ναι.
14: Σίγουρα δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που να έχει καταφέρει ανάπτυξη, αύξηση μισθών και από πληθωρισμό ταυτόχρονα, δηλαδή να πέφτουν οι τιμές.
15: Ναι.
14: Άρα το στοίχημα είναι και πρέπει να κερδιστεί όσο καλύτερα και όσο πιο γρήγορα,
15: ναι,
14: οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι πιο μεγάλες και πιο ορατές από ό,τι αυξήσεις των τιμών. Εδώ αυτό που μπορεί να κάνει είναι δύο πράγματα. Να δημιουργήσει συνθήκες στην οικονομία για παραπάνω έσοδα, χωρίς να μεγαλώνεις, να αυξάνεις τους φόρους.
15: Ναι.
14: Το κάνουμε, θεωρώ, με την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, το μεγάλωμα της πίτας δηλαδή και την αντιμετώπιση της φοροδιαφύγης. Τα έσοδα αυτά να τα δίνεις όσο πιο αποτελεσματικά μπορείς στη μεσαία τάξη και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη,
15: ναι,
14: και ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορούν να αυξάνουν το εισόδημα το διαθέσιμο και έτσι να αντιμετωπίζουν την άνοδο των τιμών. Στις τιμές χρειάζονται όλο και παραπάνω έλεγχοι, γίνονται. Ζούμε σε ένα κράτος που μέχρι το 2020 δεν είχε καν υπηρεσία ελέγχου,
15: ναι,
14: και πρόστιμα σε αυτούς οι οποίοι εσκροκερδούν.
15: Ναι.
14: Υπάρχουν πτυχές και πτυχές της ακρίβειας.
15: Ναι.
14: Ας πούμε στο στεγαστικό θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Έχουμε κάνει, είμαστε πρώτοι που κάναμε, αλλά
15: δυστυχώς,
14: πρέπει να κάνουμε πολλά
15: όμως το πράγμα αγριεύει αντί
14: να... Ειδικά όσοι μένουν σε ενίκιο, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι περνάνε μια πολύ δύσκολη περίοδο.
15: Ναι.
14: Εγώ δεν θέλω να ωρεοποιήσω καταστάσεις.
15: Πώς θα το ωρεοποιήσετε, αυτό δεν ερωτήθηκε τίποτα. Ναι, το ζει ο καθένας.
14: Απ' την άλλη, ναι, όσο αντιλαμβάνεστε, είναι και η περιουσία του άλλου. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις είναι πεπερασμένες. Εδώ έχουμε πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Δεν θα πω τόσο το σπίτι μου ένα και δύο που βρήκαν σπίτι συμπολίτες μας, θα πω περισσότερο τα κίνητρα τα φορολογικά για να ανοίξουν τις τα κίνητρα. Εγώ έχω εκφράσει και μια προσωπική πρόταση να πάρουμε και πιο τολμηρές,
15: ναι,
14: αποφάσεις, ειδικά την επόμενη τετραετία, εφόσον μας τιμήσουν οι πολίτες, για να είναι πλέον ασύμφορο για κάποιον να έχει ένα κλειστό σπίτι,
15: ναι,
14: να του κοστίζει δηλαδή να έχει ένα κλειστό σπίτι, δεδομένου ότι δίνουμε πολύ γενναία κίνητρα για να το ανακοινήσει. Δίνουμε μέχρι και 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα ανακοινήσεων.
15: Θα σας τιμήσουν οι πολίτες. Συγγνώμη, επειδή αρχίζει και λιγοστεύει ο χρόνος και επειδή είπατε μια φράση. Yeah. Θα σας τιμήσουν οι πολίτες τρίτη συνεχόμενη φορά. Αυτό το έχει κάνει μια φορά με τα πολιτευτικά το Πασόκ, έχοντας αλλάξει αρχηγό βέβαια. Δηλαδή, κέρδισε τρεις τετραετίες συνεχόμενες από το 1993 μέχρι το 2000 με τον Ανδρέα αρχικά και με τον Κώστα Σιμίτη. Άλλο κόμμα δεν το έχει κάνει αυτό.
14: Επίσης
15: ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας που έχει περισσότερο και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δηλαδή, έτσι, ενώ τον διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και από τον Κώστα Καραμαλή και, καλά, και από τον Αντώνη Σαμαρά σαφέστατα. Έχει κυβερνήσει
14: τόσα χρόνια. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς από την αντιπολίτευση. Είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας που είτε ως αρχηγός αντιπολίτευσης είτε ως πρωθυπουργός για 10 χρόνια.
15: Ναι.
14: Είναι πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών.
15: Σωστά,
14: είτε σε εκλογές,
15: δημοσκοπικά
14: είτε σε
15: συνεχίζει. Ναι.
14: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε ή να θεωρούμε ότι ο κόσμος μας έχει δώσει λεφτά.
15: Δεν ανησυχείτε.
14: Η μεγάλη διαφορά, να απαντήσω με τη μεγάλη διαφορά
15: του 1993-2004
14: με το 2019-2030 ελπίζω.
15: Ναι.
14: Μεγάλη διαφορά είναι ότι στην περίοδο αυτή ακόμα δεν είχαν καταρρεύσει οι ψευδεστήσεις. Η Ελλάδα έφτασε στο σημείο της υπερήφανης εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευσης του κ. Τσίπρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν ξεκίνησε τα δεινά αυτής της χώρας, απλά τα επιδείνωσε κατά 100 δισεκατομμύρια. Έτσι. Ξεκίνησε η ιστορία του 1980. Ναι. Τότε που η Ελλάδα άρχισε να ζει με ψεύτικα λεφτά και με δανεικά από τις επόμενες γενιές. Μέχρι λοιπόν που μπήκαμε και στα μνημόνια, το κράτος με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως την περίοδο 90-93 ή κάποιες άλλες επιτίδων δικών μας ημερών, ζούσε σε βάρος, οι κυβερνήσεις δηλαδή νομοθετούσαν και πέραν αποφάσεις σε βάρος των επόμενων γενεών. Αυτό έχει τελειώσει, κύριε Ξενάκη. Για να καταφέρουμε λοιπόν να ξανακερδίσουμε την νομοσύνη των πολιτών, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Να είμαστε αποτελεσματικοί. Και το δεύτερο είναι να πούμε στον κόσμο, αρχής γενομένης από τη ΔΕΘ και την ομιλία του Πρωθυπουργού, γιατί πρέπει να μας ψηφίσει. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, και αυτό νομίζω θα το ακούσουμε.
15: Τώρα.
14: Το Σεπτέμβριο.
15: Θα κάνω μια εξαίρεση. Δεν διαβάζω μηνύματα όταν έχουμε καλεσμένο για. Δεν το θέλω αυτό και δεν θέλω να διαβάζω και μηνύματα μετά τα οποία είναι αυτό και δεν είναι σωστό. Υπάρχουν όμως δύο μηνύματα από δύο υπερπολίτεκνους. Δηλαδή, μια κυρία με το ονοματεπώνυμό και τα στοιχεία της, και τα δύο για διαβάζω. Δεν θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί φαντάζομαι δεν θα τις έχετε και τις συγκεκριμένες, αλλά να τις έχετε κατά νου, γιατί είπατε ότι το ξέρουμε. Θα είστε και υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών και έχει σημασία. Θα μιλάτε με κόσμο κάθε μέρα που θα σας τα βάζει αυτά. Λέει εδώ η Μαρία λοιπόν, έχω 8 παιδιά. Και δεν δικαιούμαι επίδομα τέκνων επειδή έχουν αφήσει τα ίδια εισοδηματικά όρια από το 2019. Αυτό λέει είναι ντροπή. Αφήστε να διαβάσω και το δεύτερο πριν κάνετε συνολικά σχόλια.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Δημήτρης, με 5 ανήλικα παιδιά, 2 χρόνια είπαν θα αυξήσουν το επίδομα τέκνων και ακόμα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ψεύτες, γράφει. Σας διαβάζω 2 που αφορούν το θέμα οικογένεια και πολυτεκνή που είναι λίγο ευαίσθητο θέμα. Αναφερθήκατε κι εσείς με πολύ έτσι,
14: λίγο
15: ευαισθησία
14: πριν,
15: στο θέμα των οικογενειών με παιδιά και ιδιαίτερα με αυτά που έχουν πολλά παιδιά.
14: Λίγο πριν την περσινή ΔΕΘ, ένα μήνα δηλαδή.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Είχα κάνει μια συνάντηση με έναν εκ των πιο σταθερών και διαχρονικών εκπροσώπων των υπερπολίτεκνων οικογενειών.
15: Ναι.
14: Δεν έχω την ομοιοποίηση να πω το όνομά του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πολλές μάχες για τους υπερπολίτικους, όπως λέμε, έτσι, δηλαδή πάνω από
15: 4 παιδιά, δεν είναι, 5 παιδιά κλπ.
14: Και είχα ακούσει με ενδιαφέρον τις προτάσεις του και του είχα πει ότι θα δει στη ΔΕΘ για πρώτη φορά μια κυβέρνηση να ασχολείται σοβαρά και αν θυμάστε είδαμε το αφορολόγιο
15: πέρσι, για τους πολίτες. Θα γίνει και φέτος τίποτα περισσότερο.
14: Εγώ θα πω ότι για εμένα κάθε απόφαση της κυβέρνησης από εδώ και στο εξής, αυτό το ξαναλέω είναι μια προσωπική μου θέση, αλλά ήδη ο Πρωθυπουργός έχει κάνει πολλά για αυτό, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να περνάει από το φίλτρο της δημογραφικής κρίσης.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε εκπρόσωπε. Καλή σας ημέρα.
14: Και
15: εμείς το ελπίζουμε. Γιατί ο Σεπτέμβριος θα είναι δύσκολος.
14: Και όσοι μείνουν πίσω, υπομονή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πολλοί αυτοί που μας ακούνε και δουλεύουν.
15: Και κάποιοι που δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές.
14: Και πολλοί που δουλεύουν εκεί που άλλοι πάνε διακοπές.
15: Ναι, και κάποιοι που δεν θα μπορούσαν να πάνε καθόλου διακοπές επίσης. Κάθε χρόνο υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και φέτος αυτοί οι οποίοι.
14: Και δεν πρέπει να τα κρύβουμε αυτά, ειδικά εμείς, και να τα κοιτάμε.
15: Και έλεγα και νωρίτερα για τον υπουργό του συνομολογία. Λόγω σας τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι στις εξόδους τώρα να είμαστε σαν άνθρωποι κανονικοί, να αφήνουμε τη Λέα να οδηγούμε σαν άνθρωποι για να γυρίσουν πίσω όσοι θα φύγουν. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε εκπρόσωπε, ευχαριστούμε πολύ, είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του τεχνού σινεμά, με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε σε διάλειμμα, θα προλάβουμε μετά την επιστροφή. Δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε πάρει πολλά μηνύματα. Θα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Διάβασα μερικά μόνο που αφορούσαν το πολύ ευαίσθητο, κατά την άποψή μου, θέμα των ανθρώπων, των πολυτέκνων. Έχουν έρθει και άλλα για τους πολυτέκνους. Ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε μαζί με τα υπόλοιπα. Σε μία συνέντευξη είναι βέβαιο ότι οι απαντήσεις δεν θα τους ικανοποιούν όλους. Ναι. Και οι ερωτήσεις δεν μπορεί να μην τους ικανοποιούν όλους. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα. Και ξαναλέω ότι για εκατομμυριωστή φορά, τα λέμε και με τον Βασίλη εδώ, ότι προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια είδηση, να βγάλουμε κάτι παραπάνω, να επιμείνουμε στα θέματα που νομίζουμε ότι μας ενδιαφέρουν, αλλά να μαστιγώνουμε τον κόσμο δεν μπορούμε. Αν έχετε εσείς κανένα παράδειγμα μαστιγώματος να μας το δείξετε δημόσιο, να μας το δείξετε θα χαρώ ιδιαιτέρως. Λοιπόν, γυρίζουμε σε πολύ λίγο. Όχι, θα πάμε κατευθείαν στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσικα. Μου δίνεις μεγάλο διάλειμμα, έτσι. Και θα γυρίσουμε. Δεν έχει άλλη πολιτική συνέντευξη. Τελειώσαμε. Τα υπόλοιπα θα είναι πιο χαλαρά. Θα τα δείτε.
16: θα πέρα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές στα τιμολόγια του νερού έστειλε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη. Χαρακτήρισε αστείους και εκτός τόπου διατυπώσεις τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση παραδίδει σε ιδιώτες το νερό. Σε ό,τι αναφορά την ανάρτηση Τσίπρα, τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οφείλουν συνολικά 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη και τα δάνειά της. Σε επιημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, το κόμμα δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ και έχει μειώσει τα έξοδα κατά 80%. Βληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου για την πυρηνική οικογένεια, σημείωσε πως απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ μηνιαίως, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, όπως δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Η πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση και επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αεροσυνδράμουν 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Δασική έκταση και η πυρκαγιά στην περιοχή ξηρονομεί Βιωτίας, μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, ενώ συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς λόγω των ανέμων, δεν επιχειρούν και σήμερα τα εναέρια μέσα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Αναζωπηρώσει στην Πάρο, ενώ βελτιώνεται η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, με τεμποδίων τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου θα γίνεται με μεταφορά χρημάτων με πάγια εντολή μέσω e-banking. Στην Πάτρα, μοτοσυκλέτα παρέσυρε 6χρονο κορίτσι μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Νεκρός εντοπίστηκε 20χρονος τουρίστας στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από Τετάρτη στα Μάλια της Κρήτης. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Στη διεθνή ενημέρωση, ιστορική καταδίκη στις ΗΠΑ σε 15 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε πατέρας 14χρονου που σκότωσε 4 ανθρώπους σε σχολείο. Στα αθλητικά, στο πένθος, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ιταλία και η οικογένεια της Μίλαν, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι. Στον ΠΑΟΚ οδεύει ο 22χρονος χαφ της Νις, Τόμ Λουσέ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ακούτε, Ionion FM.
10: Ο κύριος Πάνος Χαλάρης μας θυμάμαι την παρουσία του στην κονσόλα του ήχου.
11: Τι είπες, σε ρωτόκριτε?
10: Συνέχισε, σε παρακαλώ, μου αρέσει εμένα αυτό. Μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να αναφέρεται στα δύο-τρία τουλάχιστον βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που 31 Ιουλίου εξακολουθούν και υπάρχουν. Εντάξει, για λίγες μέρες ακόμα θα είναι. Πιστεύω ότι για λίγες εμφανίσεις ακόμα. Πιστεύω ότι... Δεν ξέρω τι λέγει ο κύριος Χαλάτσης με την τεράστια εμπειρία του. Γιατί έχει τεράστια εμπειρία, ναι. Ό,τι έχει εμπειρία έχει πάντως. Λοιπόν, τεράστια σαν τη δική μου δεν έχει, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία κι αυτός.
12: Για την εμπειρία μου.
10: Εγώ την έχω μεγαλύτερη. Την εμπειρία, ναι. Λοιπόν, εντάξει, συνηθίζεται. Από την 1η Αυγούστου μέχρι το 15 Αυγούστου τουλάχιστον μην γίνεται τόσο μεγάλη πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, φαντάζεσαι να είσαι σπίτι σου, λέω το αγώ, να ανοίγεις τηλεόραση, λέω τώρα εγώ, ανοίγω τηλεόραση σπίτι αυτές τις μέρες, αλλά την ανοίγω για να δω κανένα ωραίο ντοκιμαντέρ, καμιά ωραία σειρά. Βλέπω Νάρκος αυτή την περίοδο. Τα ματσάκια βέβαια και ματσάκια, δεν το συζητώ. Ματσάκια έβλεπα χθες και τον Παναθηναϊκό πρόλαβα και είδα λίγο, τον Πάοκ δεν τον πρόλαβα να σου πω. Έλεγα για τον Κωνσταντέλια γιατί ήταν γκολ του. Είναι αυτό το παιδί, μπράβο ρε, εσύ, καλά πολίτης, γιατί ο Κύρκος από μπάλα είναι, όσο ξέρω εγώ, πυρηνική φυσική. Λοιπόν, έβαλε δύο γκολάρες και το πρώτο του γκολ, το σούτ, ήταν πολύ ωραίο σούτ, έτσι, έξυπνο ωραίο σούτ. Και το δεύτερο γκολ, πέρασε τη μισή ομάδα. Αυτό το παιδί, ας πούμε, χάνεται εδώ, από τη μία πλευρά το χαιρόμαστε εμείς, αλλά πιστεύω ότι άμα πάει σε ένα βαρύ πρωτάθλημα... Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μια τεράστια. Ναι, φύγανε άλλοι που. Όχι, πολύ καλοί παίκτες φύγανε. Η Κοστούλας, η Παχταρά και ο Κοστούλας. Ναι, αλλά ναι, θέλω να πω για τα δεδομένα αυτού του παίκτη θα έπρεπε να έχει έρθει μια πρόταση. Εγώ λέω 60-70 εκατομμύρια. Ναι, από μια καλή ομάδα. Έτσι, να μην πάει τώρα στην 25η ομάδα. Γιατί τώρα. Και ο Τζολάκης φεύγει. Θα το πω εγώ. Εντάξει, μη σε αφήσω εσύ να το πει και επικραθεί, Κωνσταντινιακός. Αλλά πάει σε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι πάει για να πέσει και να ξαναγυρίσει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ούτε καν μέτρια. Φελπίν είχε φύγει ο Ντέμι, θυμάμαι εγώ, και είχε πάει στην Αθλητικό Μαδρίτη. Δεν πήγε στη Ριάλη, στην Μπαρσελόνα, αλλά πήγε στην τρίτη ομάδα της Ισπανίας. Να πάει σε μια αντίστοιχα ομάδα μέσα στις πρώτες 7-8. Μπάσε, τόσο να είναι καλά το παιδί και να συνεχίσει και θα πάει, είναι σίγουρο αυτό, γιατί είναι και αυτός πολύ σπουδαίος. Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι, ρε παιδί μου, χαίρεσαι να τον βλέπεις. Γιατί κάνει το απρόβλεπτο. Πρώτον το χαιρετεί, το απολαμβάνει. Δεύτερον, του δίνουν οι συμπαίκτες του τη δυνατότητα αυτή. Ναι, γελάει συνέχεια, μπράβο. Και το δίνουν οι συμπαίκτες του, δηλαδή τον αφήνουν να κάνει ό,τι θέλει, γιατί ξέρουν ότι κάτι θα κάνει. Και κάνει πάντα το απρόβλεπτο, αυτό που δεν περιμένεις να κάνει. Ναι, το ωραίο. Δηλαδή, χαίρεσα το βλέπει. Να είναι καλά το παιδάκι, να το χτυπήσουμε ξύλο, να είναι υγιής, γιατί έχει και συχνά θέματα τραυματισμών κλπ. Ναι, ναι, ναι. Να είναι υγιής, και το λέω εγώ που δεν είμαι παουτζής, αλλά όποιος και εσύ Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι. Τι βλέπουν τα μάτια σου, έχει σημασία. Στηρίζουμε το Λαβίθι που είναι παουτζής, και δεύτερον, στηρίζουμε την ωραία μπάλα. Όταν τη βλέπεις και τη χαίρεσαι, λες, χθες άκουσα ότι ο Έλα Ραμπί πάει, λέει, στο Μαρκό, λέει, να παίξει. Ναι. Ρωτάω, το λέω στο γιο μου και μου λέει, γιατί ο Μαρκό μου λέει, παίζει Super League 2 και είναι και από τις ομάδες του που... Εντάξει, ρε παιδί μου, μου ήρθε κάπως να άκουσα ότι έκανε συμβόλαιο στις 40 του.
12: 39.
10: Για, ναι, 40 άκουσα. Ούτε σπαν έχει σημασία, ναι, ναι, ναι. Αλλά το έχουμε δει σε μεγάλους παίκτες να παίζουν. Και ο Βαλμπουενά, και στην Καλυθέα, δεν έπαιζε ο Βαλμπουενά.
12: Αλλά πήγε στη Μάλτα.
10: Εντάξει, γιατί έχουν το ψώνιο, θέλουν να παίζουν μπάλα. Ο Φώτσης, 45 ετών, στα παρκέ θα παίξετε φέτος. Ναι, ναι, ναι. Θα παίξει ακόμα στα 45 του χρόνια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιαννάκη μου καλημέρα. Γιαννάκη μου καλημέρα. Γιαννάκη μου καλημέρα. Να έρθεις εδώ να κάνεις ερωτήσεις. Σου έχω πέρα, δεν έρχεσαι, έλα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Όταν λέει ήταν το νερό και ο πολιτισμός δίνεται σε ΑΕ, ιδιωτικοποιούνται, λέει. Και αυξήσεις είναι δεδομένες επίσης, κύριε Ξενάκη. Μια χαρά το χαϊδέψετε τον ομόσταυλό σας. Θα περιμένουμε τον κύριο Σκουρή να πει τις ερωτήσεις μας. Μόλις έρθει ο κύριος Σκουρής θα κάνει και τις δικές σας ερωτήσεις. Είδατε που διαβάζω τα πάντα. Δεν έχω κανένα ζήτημα. Λοιπόν, τι λέει εδώ, όπως είπε ο κ. Μιλόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου, λέει, ναι, και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι ξέρω, το 85% της κατανάλωσης του νερού γίνεται από τους αγρότες, η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τώρα πού είναι, γιατί τα μπερδεύω τώρα με τα τόσα κόμματα, πια έχουν γίνει 152 κόμματα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία. Κύριε, το επίδομα τέκνων 2 χρόνια ήταν ψέματα προς το αυξήσετε. Το διάβασα, κυρία Γεωργία, όχι το δικό σας. Διάβασα ένα παρόμοιο από μια άλλη κυρία. Διάβασα μηνύματα πολυτέκνων του Δημήτρη με 5 ανήλικα παιδιά. Διάβασα όλες τις λέξεις και αυτή που έλεγε στο τέλος ψεύτες. Τη διάβασα και αυτήν. Επειδή λέτε για χάδια και διάφορα, αλλά και φιλιά και αγκαλιές και ηθοποιίες. Ο καθένας κάνει τον τρόπο τη δουλειά του. Σε όποιον αρέσει, όποιον αρέσει, αλλάζει κανάλι. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Α, που διάβασα επίσης το μήνυμά της με τα 8 παιδιά. Ντροπή. Δεν δικαιούμαι επίδομα τέκνων. Τα διάβασα όλα αυτά. Γιατί είναι πράγματι αυτά στα οποία πρέπει να δείξουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Καλημέρα στον κύριο Σεφεριάδη. Αυτό δεν προλαβα να το διαβάσω, αλλά να διαβάσω δημοσίως τι είπε. Λέει, ρωτήστε λίγο τον εκπρόσωπο. Λέει, το επίδομα ενοικίου ενός φοιτητή που ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν, πόσο δίκαιο είναι. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά κάτι θα σημαίνει που δεν το γνωρίζω. Το διαβάζω. Καλημέρα στον κύριο Θανάση, που λέει ξέπληγμα τροπή σας. Να μην τον ρωτήσουμε για τα θέματα που υπάρχουν. Λέει ο Τάσος, μετά το χθεσινό σάλο τη δηλώση τη Δόμνα, έπεσε σύνολο του Μαξίμου να πέσουν οι τόνοι σήμερα. Ντροπή και μόνο ντροπή. Γιατί θέλω να πω ότι όντως, νομίζω ότι επισήμανα δύο φορές ότι οι δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης και χθες η κυρία Μιχαλίου δεν είναι οι ίδιες με αυτές που είχε κάνει η κυρία Μιχαλίου πριν από μερικούς μήνες, και το παραδέχθηκε και ο ίδιος από ό,τι κατάλαβα. Γιατί προφανώς κατάλαβαν ότι δεν είναι μια θέση η οποία δημιουργεί αντιδράσεις και λογικές είναι. Για το θέμα, λέει, του χρέους των κομμάτων, απάντησε πριν, λέει, ο κ. Κλώσκη, είπε: πολίτες που δεν έχουν το προνόμιο να ρυθμίζουν χρέη μισό δισεκατομμυρίου ευρώ και να φέρουν τα πανωτόκια χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα χρήματα. Αλήθεια, λέει ο Αλέξανδρος, έχουν προνομιακή μεταχείριση και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ από τις τράπεζες. Αυτό είναι αλήθεια. Και το ότι δεν έχει πάρει ευρώ επίσης η Νέα Δημοκρατία επί προεδρίας Μητσοτάκη είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Επίσης δεν θα μπορούσε να πάρει, γιατί ποια τράπεζα δίνει σε κάποιον ο οποίος έχει δημιουργήσει τέτοια μεγάλα κενά. Αλλά ας πάμε στα θέματα. Δεν προλαβαίνω άλλα τώρα. Έχουμε και άλλα πολλά ζητήματα για τα έργα, για τα νερά κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα όλα. Ακόμα και αυτά τα οποία αμφισβητούν το πόσο καλά κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν πειράζει. 40 χρόνια την κάνουμε. Κάποια στιγμή θα σας απαλλάξουμε την παρουσία μας. Θα ακούτε αυτούς που σας αρέσουν. Μόνο. Γεια σας, φίλε Αργύρη, και να καλημερίσουμε έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαιτέρως, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Λαγουβάρδε.
13: Καλημέρα σας, καλημέρα και
10: ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε δει δυστυχώς
12: πολύ σοβαρές καταστροφές αυτά το διήμερο που πέρασε, οι οποίες μεγάλες, δεν λέω τώρα για το πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές, λέω ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν και είναι ακόμα τέτοιες. Τώρα, ας πούμε, που μιλάμε στην Κρήτη, δεν πετούν τα ενέργεια μέσα ακόμα, γιατί έχουμε σε πυρκαγιά μεγάλη εξέλιξη. Δώστε μας μια εικόνα του τι γίνεται τώρα, τι περιμένουμε να γίνει τις επόμενες μέρες, έτσι για να ειδησιογραφικά καθώς να ξεκινήσουμε.
13: Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι όντως μιλάμε για ένα ακραίο μελτέμι. Έχουμε μελτέμι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό για την εποχή, μεν. Αλλά οι εντάσεις που βλέπουμε είναι πραγματικά ακραίες. Το φαίνεται άλλωστε και από τη για δεύτερη μέρα έχουμε απογορευτικό από όπλους και τέτοιες γραμμές. Οι άνεμοι που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και το τελευταίο διήμερο στην Κρήτη με πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η Αττική σήμερα έχει πει πάρα πολύ ενισχυμένη.
12: Έχει.
13: Με 120 χιλιόμετρα την ώρα, πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα. Συνεχίζουν και οι άνεμοι στην Κρήτη ένα κλικ λίγο χαμηλότερα, αλλά και πάλι οι ρηπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα.
12: Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά αυτό που είπε ο κ. Λαγκουβάρης, δεν το περάσουμε έτσι. Λέει η Αττική σήμερα, γιατί δεν έχει και τίποτα να καεί στην Αττική, λέμε πάντα, αλλά πάντα κάτι βρίσκεται να καεί.
13: Ακριβώς, δεν έχει ακόμα. Έχει ευτυχώς,
12: ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει, ευτυχώς έχει. Άμα περάσει κάποιος να βρει την περιφερειακή του Δημητρίου, καταλαβαίνει ότι έχει ακόμα και αρκετό, δόξα τω Θεώ. Και είναι, λέει ο κύριος Λαγκουβάρδος, πολύ επικίνδυνη ημέρα η σημερινή για την Αττική. Έτσι, να το επισημάνουμε, μας ακούνε κυρίως εδώ πέρα, γι' αυτό το λέω. Για συνεχίστε.
13: Πάρα πολύ. Και οι άνεμοι που έχουμε πάνω από 100 χιλιόμετρα, 120 χιλιόμετρα και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, στο βόρειο και στο δυτικό τμήμα του νησιού, στην Νότια Εύβοια, γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη που περάσει στους ανέμους, είναι όλες οι Κυκλάδες. Επομένως, μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο ανεμολογικό πεδίο, με υμονή. Θα συμπληρωθούν μέχρι το αύριο το μεσημέρι που θα αρχίσουν να πέφτουν και τα άνεμοι ένα τρίμηνο εξαιρετικά ισχυρού μελτημιού, το οποίο προκαλεί και την πολύ γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών, τις δυσκολίες που έχουμε τα νερά μέσα στην πλατική σε κάποιες περιοχές να πετάξουν, πολύ γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Με αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε.
12: Πότε θα πέσουν αυτοί οι άνεμοι?
13: Από το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένιση, σταδιακή, και το Σάββατο έχουμε και το αέρα. Από την Κυριακή και μετά θα ξεσθενήσουν αρκετά.
12: Επομένως,
13: πάλι από το Σάββατο το απόγευμα στις εκάστοτε περιοχές θα είναι σε πιο διαχειρίσιμη επίπεδα. Σε ένα πιο συνηθισμένο μελτέμι. Και η επόμενη εβδομάδα να δώσουμε.
12: Αυτό, ήθελα να σας πω, αυτό σημαίνει θα είναι θερμοκρασία, γιατί ξέρετε.
13: Ναι. Η επόμενη εβδομάδα γενικά θα πέσουν αρκετά οι άνεμοι και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή εβδομάδα.
12: Αυτό.
13: Δεν μιλάμε για ένα ακραίο καύσωνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ένα καύσωνα. Με θερμοκρασίες 38-39 βαθμούς σε πολλές περιοχές και για πολλές ημέρες. Δηλαδή, όλη η επόμενη εβδομάδα, κατά σύμφωνα τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, και όσον αφορά τις θερμοκρασίες, μπορούμε πιο εύκολα να μιλήσουμε σε μεγάλο βάθος χρόνου. Είναι μια ζεστή εβδομάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, θα ξεράνουν ακόμα περισσότερο τη νεκρή καύσιμη ύλη στα δάση. Επομένως, αυτό μας ανησυχεί, γιατί παρόλο που δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, στη συνέχεια
12: θα έχουμε
13: μπει μέσα στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι κατ' εξοχήν μήνα των μελτεμιών. Μπορεί να ξαναδούμε ισχυρά μελτέμια. Δεν θέλω να πω ότι τα βλέπω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τόσο μακριά. Αλλά κλιματολογικά ξέρουμε ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας με ισχυρά μελτέμια. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που έχουμε δει μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα.
12: Δυστυχώς, είναι όπως τα λέτε. Κύριε Λαγκουβάρη, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμες προβλέψεις με μεγάλη ακρίβεια, εν πάση περιπτώσει. Το έχουμε μάθει πια και αυτό ακούγοντάς σας πολλά χρόνια. Βλέπετε ότι μέσα στον Αύγουστο, στο βαθμό που μπορείτε να δείτε, μπορεί να έχουμε. Γιατί ζήσαμε όλα αυτά που ζήσαμε στη Δυτική Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα, απίστευτα πράγματα και πρωτοφανή δεν τα έχουμε ξαναδεί. Βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε κάποιο κύμα καύσωνα, βαρβάτου καύσωνα εννοώ, εδώ στην Αττική?
13: Ακραίο, όχι. Θα έχουμε πολύ ζέστη την επόμενη εβδομάδα. Μια πολύ ζεστή εβδομάδα θα μας κουράσει.
12: Ναι.
13: Η ζέστη.
12: Το βράδυ θα δροσίζει, δηλαδή.
13: Ακριβώς.
12: Θα το λέμε καύσωνα, δηλαδή.
13: Ναι. Όχι, το καύσωνα είναι. Αλλά δεν είναι ακραίος. Ναι. Δεν θα δούμε τις θερμοκρασίες ρεκόρ όπως ήταν και πράγμα στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι. Όπως έχουμε δει και εμείς στη χώρα μας το 24. Ναι. Μπορεί να είναι μια ζεστή εβδομάδα. Θα την παρακολουθήσουμε καθ' δεν θα είναι ακραία, το παραλαμβάνω, αλλά είναι έτσι ζέστη με μονή η οποία θα είναι κουραστική.
12: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγκουβάρη.
13: Να είστε
12: καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μια ψύχρεμη φωνή επιστήμονα, συγγνώμη, ο οποίος είναι πάντα πολύ προσεκτικός στις εντυπώσεις του και θέλω να πω πάντα χαίρεσε να μιλάς μαζί του, γιατί είναι και κατανοητός εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Επίσης να σας πω ότι ο κ. Λαγκουβάρδος, που είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, συμμετέχει και στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς. Είναι αναπληρωτής τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος. Να, μια πολύ καλή μεταγραφή, για παράδειγμα, θα έλεγα εγώ. Μεταγραφή, να τον παίρνεις από κάπου. Μια πολύ καλή προσθήκη στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι ο κ. Λαγκουβάρδος ως κορυφαίος επιστήμονας. Λοιπόν, Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονοι σου λένε το έκανες αυτό. Μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το Magenta Insurance.gr. Το είπα. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Βάλτε κανένα μουσικούλα να ακούσουμε. Και χαλάρι, έτσι, ωραία. Χαρούμενοι. Τις βεργούλες, βάρε. χαρούμενοι. Και έρετε παπάκι παραπολιτικά.gr να μας πείτε καλό καλοκαίρι, γιατί τελευταία 40 λεπτά της εκπομπής μετά αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός μαζί με τον Βασίλη, αν όλα πάνε καλά. Εκεί, τελευταία πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, τελευταία του Αυγούστου, κάπου εκεί την πέφτει η αλλαγή του η σεζόν. Η έκθεση. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
3: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
7: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές.

0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Διαβάστε στην απογευματινή εκτός ελέγχου ο πύρινος εφιάλτης. Άνηση μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ανέμων η μισή χώρα μέχρι και το Σάββατο. Οι ρηπές στην Κρήτη άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα. Οι ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στη στάχτη. Ευθεία επίθεση του Πασόκ στον Τζίπρα. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Μπλόκο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ακοστολόγητη παροχολογία της αντιπολίτευσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Καταλαβαίνουν κακήν κακός.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Λιτσάρα, Λίτσα Διαμάντη. Αυτό είναι 80's εντελώς. Ή μπορεί και 70's. Μπορεί να είναι και 70's. Εσύ είσαι πιο καλός από μένα σε αυτά, μπορεί να είναι και 70's. Πάντως κάπου εκεί είναι, μεταξύ 70 με 80. Ακούγεται όμως ακόμα και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο. Έχετε πολλά μηνύματα. Χαίρομαι πολύ που τέτοιες μέρες έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Χαρά στο κουράγιο σας που καθίστε και γράφετε. Μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα θείο, λέει. Είδατε ότι το άλλαξε σε πιο ρεαλιστικό. Αν ποιο μπορεί αντίκονο. 42 δεν είσαι. Ναι, μπορεί να είμαι θείο σου. Έχω ανήψει. Όχι, τόσο μεγάλο ανήψει δεν έχω. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν. Σχετικά. Πόσο? 78 είναι. Το πιάσαμε. Ρε. Εντάξει, είπαμε μεταξύ 70 με 80 προ το 80. Ναι. Σχετικά με. Τι είναι? Στιχουργό Πάριο. Ο Πάριο έγραφε στίχου. Ναι. Για τη Διαμάντη, έτσι. Ναι. Όπως επίσης έχει γράψει και Διονυσίου ο Πάριος. Πολλές μεγάλες επιτυχίες του Στράλου Διονυσίου. Άμα θες και λάχι, βάζουμε και ένα Διονυσίου να φτιάξουμε το κέφι της παρέας που να έχει γράψει Πάριος. Έχει γράψει, νομίζω, το. Έχει γράψει μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Διονυσίου. Θα πεις και ποιο τραγούδι του Διονυσίου δεν ήταν επιτυχία, αλλά λέμε έχει γράψει μια από τις πολλές μεγάλες επιτυχίες του Διονυσίου ο Γιάννης Πάριος. Λοιπόν. Σχετικά με οικογένεια, το επίδομα Γιάννας έχει όριο οικογενειακό εισόδημα 40.000, μεικτό, δηλαδή περίπου 2.000 μηνιάτικο για ένα ζευγάρι. Με τα 2.000 που δίνουν, ανέβασαν οι γιατροί και οι κλινικές τη χρέωση και τελικά δεν τα παίρνουμε κιόλας. Απλή κοροϊδία, αντί να κάνεις δεύτερο παιδί. Ο Βασίλης ο Σκούρης, μέσα στα πολλά σωστά που έχει πει εδώ πέρα στα 4 χρόνια που είμαστε παρέα, έχει πει και ένα πράγμα. Ότι αυτά τα επιδόματα, τα 2.000, 3.000, 1.000, είναι καλά, χρήσιμα, αλλά δεν λύνουν από μόνο το πρόβλημα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή είναι απλώς. Μια ενίσχυση σε μια. Νομίζω ότι τώρα τη βλέπω εγώ εκεί πέρα, έτσι. Καλά. Λοιπόν, είναι μια ενίσχυση σε μια δύσκολη στιγμή για τις οικογένειες. Σε μια δύσκολη, μια όμορφη στιγμή που όμως έχει οικονομικό ζόρι. Τη στιγμή που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Υπάρχουν οικογένειες που ζορίζονται πολύ. Τι να κάνουμε τώρα, άλλες που τους είναι εύκολο. Και μπράβο τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Ρέθυμνο ξανά. Στο αγαπημένο Ρέθυμνο. Που όμως δοκιμάζεται εδώ και μερικά 24 ώρες, έχει και νεκρούς δυστυχώς, μεγάλες καταστροφές. Και πάμε στον κύριο Νίκο Κουμνά, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων του Νομού Ρεθύμνης. Καλή σας μέρα κύριε Κουμνά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχω μια πολύ καλή εικόνα για τον νομό σας, έχω μείνει αρκετά καλοκαίρια εκεί. Εντάξει, η περιοχή είναι όπως και όλη η Κρήτη βέβαια, πολύ τουριστική.
2: Η αλήθεια είναι ότι το νησί μας είναι πανέμορφο.
1: Η αλήθεια είναι πως το νησί μας είναι πανέμορφο, όντως. Και η αλήθεια είναι πως τοπικιστής είναι όποιος πιστεύει ότι το μέρος το οποίο ζει, γεννιέται, είναι ωραίότερο την Κρήτη. λέω κι εγώ.
2: Ωραίο το είπα.
1: Συμφωνώντας μαζί σας. Λοιπόν, πάμε όμως στα σοβαρά. Τι γίνεται εκεί στο Ρέθυμνο τώρα, γιατί είναι μια περιοχή η οποία χτυπιέται ακόμα, δεν έχει σταματήσει να χτυπιέται, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε τα εναέρια μέσα. Δεν, από τον συνάδελφο του Δημήτρη Σκουλούδη από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, δεν είχαν πετάξει μέχρι καμιά ώρα ενέργεια μέσα, γιατί είχε ακόμα πολύ δυνατούς ανέμους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν ουσιαστικά το τεράστιο πρόβλημα που είχαμε τις τελευταίες δύο μέρες, ότι λόγω της έντασης των ανέμων δεν μπορούσαμε να έχουμε συνδρομή εναερίων μέσω.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτές οι φωτιές που άναψαν, όπως άναψαν τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το εξετάσει.
1: Ναι.
2: Για μένα, προσωπική μου άποψη, μόνο με συνδρομή ελικοπτέρων ή αεροπλάνων θα μπορούσαν να σβήσουν και γρήγορα.
1: Τα οποία όμως δεν μπορούσαν να πετάξουν.
2: Όμως, ναι. Δεν μπορούσαν να πετάξουν, γιατί μετά θα διακινδυνεύαμε και άλλες ζωές.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αλήθεια είναι ότι η καταστροφή είναι μεγάλη.
1: Ναι.
2: Και να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι γίνεται, γιατί το εκτίμησα εχθές το πρωί σε έναν συνάδελφό σας. Που χθες το πρωί ξυπνήσαμε και είπαμε, δόξα τω Θεώ, έσβησε η φωτιά ή πάει προσβήσιμο, ανοίγουν οι δρόμοι κλπ. Και μετά από 4 ώρες υπήρξε μια τεράστια αναζωπήρωση, άλλαξε φορά, άλλαξε κατεύθυνση ο άνεμος και αρχίσαν να καίγονται και άλλες περιοχές.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δυστυχώς η φύση δεν είναι εύκολο να τη χαλιναγωγήσει. Είναι απρόβλεπτη εντελώς.
1: Πες μας τι γίνεται, έχει φύγει κόσμος από το νησί, έχουν φύγει τουρίστες, έχουν γίνει ακυρώσεις, τι γίνεται?
2: Οι ακυρώσεις είναι μηδαμινές, δεν υπάρχουν ακυρώσεις, υπάρχει ανησυχία σε όλο το νομορεθύμιο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ δραστηριοποιούμαι στο βόρειο τμήμα του νομού και λαμβάνουμε καθημερινά emails από πελάτες οι οποίοι θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Τι γίνεται, αν είναι OK τα πράγματα, πώς είναι έξω από το ξενοδοχείο η ζωή, υπάρχουν φωτιές κλπ. Ακόμα όμως και στο νότιο Ρέθυμνο, π.χ. την πρώτη μέρα στην Αγία Γαλήνη, η οποία εκενώθηκε αρκετά οργανωμένα και αρκετά γοργά, και καλώς έκανε και εκενώθηκε, διότι δεν ξέραμε πώς πάει η φωτιά. Τα πράγματα έχουν αρχίσει να ομαλοποιούνται. Οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι είναι φοβισμένοι, είναι ανήσυχοι. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν για να νιώσουν πιο ασφαλείς, αλλά προς το παρόν τα πράγματα βαίνουν καλώς. Δηλαδή,
1: ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω.
1: Λέτε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πανικού, αυτό θέλω να πω. Κάθε άλλο.
2: Ακριβώς.
1: Ότι έχει αντιμετωπιστεί ψύχρεμα τα πράγματα. Εντάξει, βλέπω τώρα κάτι εικόνες, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας, από την Ισπανία, όπου γίνεται, είχαμε πάλι 18 νεκρούς, όπου είναι πραγματικά σοκαριστικές εικόνες από διάφορες περιοχές, τις οποίες γίνονται κενώσεις αυτή τη στιγμή, γιατί οι πυρκαγιές είναι κάτι τρομερό. Ιταλία. Αυτό που λέω είναι Ιταλία τώρα, δεν Ισπανία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και ζητήματα.
2: Εμείς είχαμε δυστυχώς δύο συμπολίτες μας νεκρούς.
1: Ναι,
2: δύο πυροσβέστες.
1: Το είπα νωρίτερα, δύο πυροσβέστες, δυστυχώς. Πάντως η εικόνα που λέτε. Και γενικά τώρα η εικόνα η τουριστική της χρονιάς αυτής πώς είναι. Και μιλάω για μια περιοχή που έχει κάτι καταπληκτικά πεντάστερα στα βόρειά της, τα γνωρίζω. Αλλά έχει και πολύ μικρότερες μονάδες και φαντάζομαι θα έχει και Airbnb full, όπως όλη η Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Η Κρήτη προσφέρει καταλήμματα για όλα τα target groups.
1: Ισχύει αυτό.
2: Και για όλα τα βαλάντια.
1: Ισχύει.
2: Η σεζόν, εγώ είμαι πάντα positive thinking, είμαι από τους αισιόδοξους της παρέας.
1: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι αν σκεφτεί κανείς τι γίνεται γεωπολιτικά σε όλο τον κόσμο, η σεζόν είναι μια χαρά.
1: Ναι.
2: Υπήρχε η ανησυχία το Μάρτιο. Αρχές Μαρτίου, ειδικά στην έκθεση του Βερολίνου, που είναι η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ευρώπη, γιατί τότε είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, είπα Ιράν. Όμως, με ένα κακό Απρίλιο, ήμασταν στο πλάς, στατιστικά μιλώντας και από άποψη αριθμού διανυκτερεύσεων. Ο Μάιος μας πήγε καλά, ο Ιούνιος μας πήγε καλά, ο Ιούλιος-Αύγουστος είναι λίγο δύσκολος, αλλά εντάξει, το έχουμε συνηθίσει την τελευταία πενταετία. Ο Σεπτέμβριος μας πάει καλά, ο Οκτώβριος μας, πρώτο Θεός, θα πάει και αυτός καλά. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία της σεζόν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ας μείνουμε σε αυτό και ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουμε και με τη φωτιά στο Ρέθυμνο.
2: Μακάρι,
1: για να πάει καλά η σεζόν γενικά. Έχει τύχει να κάνω διακοπές σε ένα καλοκαίρι τη δεκαετία του 2000, νομίζω, σε ένα από τα μεγάλα ξενοδοχεία εκεί της περιοχής, με φοβερή παραλία μπροστά, φοβερή παραλία και πάρα πολλές πισίνες. Και αναρωτιόμουν γιατί χρειάζονται τόσες πισίνες, αφού έχει τόσο ωραία και μεγάλη παραλία. Μετά από 15 μέρες παραμονής κατάλαβα γιατί χρειάζονται, γιατί οι βοριάδες του Αυγούστου δεν επέτρεπαν να βουτήξεις στη θάλασσα.
2: Τώρα έχουμε 4 μέρες απαγορευτικό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα. Δεν πρέπει να μπούμε στη θάλασσα.
1: Και όχι, και να το πω και να προσθέσω, γιατί δεν είναι αστείο αυτό, ότι κάθε μέρα είχαμε νεκρούς από ξένους κυρίως, μεθυσμένους, που πέφτανε μες στη θάλασσα. Και δυστυχώς δεν μπορούσαν να βγουν. Γιατί όταν έχει 8 μποφόρ βοριά και χτυπάει τα βόρεια του Ρεθύμνου και όλης της Κρήτης βεβαίως, το κύμα μπορεί να μπορέσει να μπει ενδεχομένως, δεν μπορείς να βγεις μετά όμως. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που το καταλαβαίνεις μόνο άμα το ζήσεις. Άμα δεν το ζήσεις, δεν το καταλαβαίνεις.
2: Ξέρετε, κύριε Ξανάκη, όποιος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει σε μια τέτοια κατάσταση, συγγνώμη που θα το πω με τον τρόπο που θα το πω, είναι τελειωμένος. Αν μας πιάσει πανικός, πιούμε λίγο νεράκι, γεια σας.
1: Αυτός, ειδικά με πιει κιόλας πριν, ειδικά με πιει κιόλας. Κάθε μέρα θυμάμαι που του μαζεύανε, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, προσοχή πάρα πολύ και στις θάλασσες, γιατί λέγαμε πριν για τους δρόμους και οι θάλασσες όμως, άμα δεν τις σέβεσαι τη θάλασσα, μπορεί να γίνει επικίνδυνο και θανατηφόρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων του νομού Ρεθύμνης, παρακαλώ. Σε λίγο θα σας πούμε για τα καύσιμα. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, γιατί θα φύγετε και πάρα πολύ. Θα φύγουμε πάρα πολύ και με τα αυτοκίνητά μας. Που σημαίνει θα πληρώσουμε μπιτζίνα. Που σημαίνει. Δεν θέλω να σας πω τι σημαίνει. Τι λέει, φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού, κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα στα κελιά τους. Πολύ ωραίο. Είναι κάτι που μας έλειπε στη δημοσιογραφία της ημέρας. Ας προσθέσουμε και αυτό, ας ελπίσουμε να μην έχουμε τίποτα παραπάνω παρά μόνο καπνούς και φωτιά, γιατί βλέπω και μαυρισμένους τείχους πάνω από τα παράθυρα. Έτσι δεν είναι, βλέπω καλά. Μανούλη μου, βλέπω. Από πολλά παράθυρα βλέπω μαυρισμένους καπνούς που σημαίνει φωτιά μέσα, όχι απλώς καπνός. Λοιπόν, ας ελπίσουμε πως δεν έχει συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο. Λοιπόν, για τις φυλακές Κορυδαλλού, ξέρετε αυτές που θα φύγουνε. Ναι. 30 χρόνια ακόμα θα φύγουνε. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι ακόμα θέσεις τους. Καμιά μέρα θα βαρεθούν και θα φύγουν μόνες τους. Ναι, θα ξυπνήσουν το πρωί άνθρωποι και θα τους δουν. Κοίτα, φύγαμε, παιδιά. Βαρεθήκαμε να περιμένουμε. Και αυτά. Αν μπορούμε, ας πάρουμε τον κύριο Ασμάτογλου, κύριε Πλατή, αν γίνεται. Αν μπορούμε και προλαβαίνουμε. Θα προλάβουμε, όλα θα προλάβουμε. Να πω εγώ γρήγορα. Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

0: Πάμε καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην προέδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, όμως ένας άνθρωπος πολύ ενεργός ακόμα στο κομμάτι της πληροφόρησης, που έχει πολύ καλή πληροφόρηση και θα μας τη δώσει. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα κύριε Ξενάκη και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα, τι θα πληρώσουμε όλοι όσοι θα φύγουμε σήμερα από το λεκανοπέδιο και θα φορτώσουμε αυτοκίνητο με βενζίνη, σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ μεθαύριο. Τι θα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν σε περιοχές όπου είναι η μεταφορά της βενζίνης και του πετρελαίου όχι τόσο εύκολη, χρειάζεται να παρεμβληθεί πλοίο, χρειάζεται όλα αυτά που ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Τα μεγάλα αστικά κέντρα, κύριε Ξενάκη, καλά κρατούν στα 2 ευρώ μια, αν θέλετε, μέση τιμή.
0: Εκεί είναι.
1: Και βέβαια τα 2 ευρώ είναι στην αμόλυβδη βενζίνη, διότι λίγο παραπάνω είναι το πετρέλαιο κίνησης.
0: Λίγο παραπάνω είναι το πετρέλαιο κίνησης. Παρά τα 15 λεπτά της...
1: Όχι, ακόμα δεν έχουν δοθεί τα 10
0: λεπτά.
1: Τα 5 λεπτά έχουν δοθεί, αλλά έχουν απορροφηθεί.
0: Ναι.
1: Έχουν εξανεμιστεί αυτά τα 5 λεπτά προπολού. Και όχι μόνο εξανεμίστηκαν τα 5 λεπτά, έχουν αυξηθεί και κατά 30 παραπάνω.
0: Τα 10?
1: Τα 10 λεπτά ισχύουν, να είναι εκπτωτικά στην αμόλυτη βενζίνη, αλλά και αυτή έχει φτάσει, και αυτά εξανεμίστηκαν, γι' αυτό έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Αν δεν ήταν δηλαδή αυτά τα 10 λεπτά, η αμόλυτη βενζίνη θα ήταν στο 2,1, 2,10 δηλαδή,
0: ναι.
1: 2 ευρώ και 10 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα, και το πετρέλαιο κίνησης θα βρισκόταν αυτή τη στιγμή με τα 5 λεπτά, αν δεν είχαν δοθεί, στα 2,15.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 2 και πλέον το πετρέλαιο κίνησης, 2,050 αν θέλετε, και 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, τι περιμένουμε? Περιμένουμε αύριο την μείωση του πετρελαίου κίνησης από την κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Τα 10 λεπτά, τα οποία για τη βενζίνη δεν περιμένουμε κάτι, αλλά για το πετρέλαιο που περιμένουμε τα 10 λεπτά για το μήνα Αύγουστο, θα σας πω ότι μέχρι την Τρίτη, το πολύ μέχρι την Τετάρτη, θα έχουν εξανεμιστεί. Γιατί? Γιατί τις τρεις τελευταίες μέρες το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί κατά 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Η σημερινή του δηλαδή μέρα είναι αυξημένη κατά 2 λεπτά. Η αυριανή του μέρα, που θα είναι και το εκπτωτικό, είναι αυξημένη κατά 4 λεπτά, που σημαίνει ότι σχεδόν φτάσαμε να πάρουμε όλη τη μείωση αυτή. Και τη Δευτέρα, Τρίτη μάλλον αν θέλετε, Τρίτη με Τετάρτη, θα δούμε να βρίσκεται πάλι το πετρέλαιο στα ίδια επίπεδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ σήμερα είχαμε μια πολύ μικρή μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη, όλες αυτές τις μέρες και οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες είναι να αυξάνεται το πετρέλαιο κίνησης. Ενώ μένει σταθερό στα 85 με 86 δολάρια το βαρέλι διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, όντως ελαφρώς, κατά μισό λεπτό αν θέλετε, μειώνεται η βενζίνη, αλλά αυξάνεται μεσοσταθμικά περίπου κανά ημέρα, περίπου στα 2 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή να μένει σταθερή η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, να μένει σταθερή η βενζίνη ή αν θέλετε ελάχιστα να μειώνεται,
0: ναι,
1: και να αυξάνεται
0: αλματοδός
1: το πετρέλαιο
0: κίνησης.
1: Όλοι οι κύκλοι λένε ότι οφείλεται στη ζήτηση. Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση στο πετρέλαιο? Γιατί
0: εσείς
1: αν ήταν,
0: τι πιστεύετε να μου πείτε που ξέρετε την αγορά?
1: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Και άρα?
1: Γιατί η παγκόσμια ύφεση δεν μπορεί να άλλαξε μία νυχτή και να έχει μετατραπεί σε από...
0: Και άρα πού πάνε αυτά τα χρήματα τα παραπάνω? Σε ποιες τσέπες πάνε?
1: Κύριε Ξενάκη, κοιτάξτε με, είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό στο πετρέλαιο κίνησης. Πιθανότατα να έχουν ετηθεί τα δηληστήρια, όχι τα ελληνικά. Από το
0: συνολικά,
1: εξωτερικό, από το εξωτερικό βγαίνει αυτή η τιμή σε καθημερινή βάση.
0: Ναι.
1: Και ειδικότερα για τα δηληστήρια της Ενωτήτου Ευρώπης. Και βέβαια αυτά πολλούν ανάλογα με την τιμή που βγάζει και η Μεσόγειος για το δηλισμένο προϊόν. Ναι. Για τον δηλισμένο λοιπόν προϊόν η Μεσόγειος έχει βγάλει αυξητικά το πετρέλαιο κίνησης, σταθερά στην αμόλυτη βενζίνη, και έτσι αυτό εμείς παίρνουμε από τα ελληνικά δηληστήρια και το μεταπολούμε στον τελικό καταναλωτή.
0: Ένας φίλος εδώ πέρα, ο οποίος είναι επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, λέει: για να δεις, λέει, τι χάνει, λέει, κάθε επαγγελματίας κάθε μέρα. Μαζί με το End Blue, λέει, που δεν ξέρω τι είναι, το φορτηγό θέλει 35 λεπτά το χιλιόμετρο.
1: Ναι.
0: Και στην Κύπρο, λέει, πληρώνουν 1,40 το λίτρο.
1: Το πράγματι στο μεταφορικό κομμάτι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το AdBlue που είπε ο ακροατής μας είναι αυτό που βάζουμε μέσα για τη ρύπανση.
0: Ναι.
1: Και το βάζουν τα πετρελαιοκίνητα, αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτό είναι μια επιβάρηση μαζί με το πετρέλαιο, αλλά το πετρέλαιο έχει εκτιναχθεί πολύ και θα σας πω ότι πριν από τον πόλεμο, δηλαδή το Φεβρουάριο μήνα, το πετρέλαιο ήταν 1 ευρώ και 40 λεπτά. Ναι. Τώρα βρίσκεται στο 2,050, έχει αυξηθεί κατά 60 λεπτά. Ναι. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη επιβάρυνση είναι για τις μεταφορές αυτό, όταν κανένας μεταφορέας ή πολύ λίγοι δεν έχουν μεταβάλει προς τα πάνω τις τιμές τους, οι υπόλοιποι έχουν μείνει σταθερά. Και αν θέλετε την εκτίμησή μου, είναι μη βιώσιμη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φτιάξατε τη διάθεση.
1: Ναι,
0: δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δεν φταίει ποτέ ο ταχυδρόμος, δεν φταίει ποτέ ο αγγελιαφόρος για την είδηση.
1: Πρέπει να τα λέμε όμως με την πραγματικότητα.
0: Καλά κάνετε, κύριε Σμάτογλου, αυτό κάνετε χρόνια τώρα. Γι' αυτό σας εκτιμούμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Μας βοηθάτε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλές διακοπές, αν δεν ξαναμιλήσουμε σύντομα. Ναι. Αυτά, παιδιά. Σας φτιάξαμε τη διάθεση τώρα. Πάλι του κάνω τραγούδι, γιατί κάνετε διαλυματάκι. Κάνετε διαλυματάκι, ναι.

0: το φεγγάρι έσβησε και πάμε στον τελευταίο καλεσμένο της σεζόν για την εκπομπή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν από τον ένα και μοναδικό Αλέξανδρο Σομογλού. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Οποία τιμή, τι, εγώ θα βγάλω επίλογο.
0: Εσύ θα κάνεις τον επίλογο της εκπομπής. Ναι, εσύ. Ο επικεφαλής του αθλητικού ήταν στον Παναπολιτικό. Και ένας εξαίρετος, και το λέω χωρίς πλάκα τώρα, αθλητικός συντάκτης με άποψη, με θέση, αλλά και με αντικειμενικότητα. Όσο μπορεί ο καθένας δημοσιογράφος να έχει αντικειμενικότητα. Εγώ τη λέω υποκειμενική αντικειμενικότητα.
1: Εγώ τη λέω υποκειμενική άποψη τελείως.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
0: Όχι, λέω να είσαι έντιμα υποκειμενικός.
1: Ναι, αυτό. Ναι, να βλέπεις τα ίδια πράγματα με το ίδιο πρίσμα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Τι είδες χθες καταρχάς στα δύο ματσάκια?
1: Κοίταξε να δεις. Είδα πάλι.
0: Εκτός από τον Κωνσταντέλια που έβγαζε μάτι στον άνθρωπο.
1: Είδα πάλι ένα ζώο, Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Σε λάθος χώρα παίζει αυτό το παιδί.
1: Δεν ξέρω αν παίζει σε λάθος χώρα. Που παίζει, ξέρω ότι επιμένω. Δεν ξέρω να πούμε ιερός. Το παραλαμβάνω, το έχω γράψει, το έχω πει. Στα δικά μου μάτια είναι ό,τι πιο κοντινό.
0: Ναι.
1: Έχω δει στο Βασίλη Χατζηπαναγή.
0: Στο Χατζηπαναγή. Μπράβο.
1: Ό,τι πιο κοντινό. Ναι, δηλαδή, να βλέπεις παιχνίδι ανεξαρτήτως αν είσαι φίλαθλος της ομάδας που αγωνίζει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής. Όπως όλοι δεν ήταν Ηρακλήδης, έτσι και τώρα δεν είναι όλοι Παοκτήδες.
0: Εντάξει, με τον Ηρακλή ήταν πιο εύκολο γιατί ήταν πιο μικρή ομάδα και δεν δημιουργούσαν αντιπαλότητες και όλοι τον αγαπούσαν. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό βέβαια σου λέει του Ηρακλή.
0: Το ξέρω, έχω φίλους. Το ξέρω. Λέει, βλέπω έχουν βγάλει ένα κοινό, έχουμε ντέρμπι, λέει, πρώτη αγωνιστική, παίζουμε με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Λέω εντάξει, παιδιά, μου το φέρετε
1: τέλειο. Ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ο λόγος για να κάθεσαι να βλέπεις τα παιχνίδια του ΠΑΟ.
0: Τρομερός.
1: Με την αγωνία, τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει, τι θα κάνει αυτό το παιδί. Θα σουτάρει, θα δώσει μπάλα, τι θα κάνει.
1: Δηλαδή, με πόσο παίχτη το έχουμε δει στην Ελλάδα, με τον Τέταρτο, με τον Γιωβάνι.
0: Πολύ ωραία. Πέρασε την Δυναμό Κιέβου. Και πάει για την Άντερλεχτ, μάλλον έτσι.
1: Την
0: προβληματική εδώ και χρόνια Άντερλεχτ πια.
1: Ναι, βάρη όνομα όμως.
0: Ναι, βάρη όνομα. Πέρασε την πέρασε η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Προβληματική, το καταλάβαμε και χθες με την πάξη στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε αμέσως μετά εκεί, ναι.
1: Μην υποτιμάτε καμία πρόκριση το
0: έτσι,
1: καλοκαίρι.
0: Σωστό.
1: Τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
0: Όχι, εμένα φίλοι μου καρδιοχτυπήσανε. Επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο με φίλους Παναθηναϊκούς, το βλέπαμε το μάτσκα. Καρδιοχτυπήσαν πραγματικά. Γιατί έχουν στο μυαλό τους τι έχουν πάθει και εκείνοι και εμείς. Και πολλοί ακόμα έχουν πάθει σε προκριματικά τέτοιες φάσεις από ομάδες μικρές που τις υποτιμήσανε.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα προκριματικά είναι μια διαδικασία μονομαχίας ανέτοιμων ομάδων.
0: Ακριβώς,
1: καμία δεν είναι έτοιμη. Όταν λοιπόν οι ομάδες είναι ανέτοιμες, μπορούν να συμβούν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε το λέω αυτό για να μην υποτιμήσω και μουρμούρα σήμερα από φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Καμία
1: πρόκριση δεν είναι να την υποτιμάς.
0: Ναι,
1: το ζητούμενο είναι στο τέλος. Το ταμείο για όλους θα γίνει τέλη Αυγούστου.
0: Τώρα από τα Τσέσεκα 1948 καμία σχέση με Τσέσεκα.
1: Νομίζω ότι είναι πιο βατό εμπόδιο από την Πάξη.
0: Ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι το ζητούμενο είναι η κλήρωση της Δευτέρας. Να αποφύγει οπωσδήποτε τη Χετάφε, που είναι μακράν η χειρότερη αντίπαλος για οποιονδήποτε στην κλήρωση του conference, στα play-off, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει μαξιλαράκια ασφαλείας.
0: Ναι, πρέπει να περάσει τρεις αγώνες. Ναι, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
1: Και να περάσει τους Βούλγαρους, πρέπει να περάσει και τον επόμενη φάση. Δεν έχει πολυτέλεια. Θα βρει ομάδες τύπου, μπορεί να βρει τύπου Ριέκα, Κλουζ, Τρόμζο. Τβέντε, ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι.
0: Δεν είναι ομάδες που λες του πεταμού, του πεταματού ομάδες.
1: Εννοείται.
0: Με ιστορία, με.
1: Γενικά ομάδα που έχει φτάσει στα play-off οποιασδήποτε διοργάνωση δεν θα είναι του πεταματού.
0: Ναι.
1: Εδωμένα.
0: Ναι.
1: Αν την υποτιμήσεις, μπορείς να την πατήσεις.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι τη Δευτέρα διεξάγεται η κλήρωση και για τις 5 ελληνικές ομάδες. Είναι η μόνη κλήρωση καλοκαιρινή που συμμετέχουν και οι 5 ελληνικές ομάδες, γιατί και η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της.
0: Πλάκα θα έχει έναν ιάρχους,
1: ναι, έχοντας μπει με αυτή την απίθανη πρόκριση.
0: Απίστευτο
1: ναι, είναι αυτά που λέμε για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν υπάρχει, γίνονται τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει τίποτα απίστευτο, γίνονται τα πάντα. Είδαμε ομάδα χθες να έχει κερδίσει 3-0 και να δέχεται 7 γκολ στη ρεβάντα.
0: Αποια δηλαδή, ήταν, μπράβο, το διάβαζα.
1: Έχουν γίνει φοβερά πράγματα.
0: Με τερματοφύλακα 40 ετών από ό,τι είδα.
1: Ολόρια.
0: Έχει παίξει εδώ.
1: Γι' αυτό λέω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Θυμίζω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη το βράδυ, μπαίνει στη μάχη και ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός βέβαια με το μαξιλαράκι ασφαλείας της βέβαιης παρουσίας στη league phase του Europa League, ακόμη και να
0: αποκλειστεί. Αν αποκλειστεί τώρα, δηλαδή πάει στη league phase του Europa League. Και πάει ως στον group ποιο, σε ψηλό group, έτσι δεν είναι?
1: Αυτόματα, ναι, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα από.
0: Στο πρώτο, στο δεύτερο, σε ποιο θα πάει. Πάντως ψηλά πάει.
1: Πρώτο αποκλείεται.
0: Δεύτερο μπορεί να είναι.
1: Ή δεύτερο ή τρίτο είναι Ολυμπιακό.
0: Ενώ η ΑΕΚ θα είναι τέταρτο.
1: Νομίζω ότι δεν είναι πρώτο. Το μιλάμε για το Europa.
0: Ναι, για το Europa. Στο Champions League σίγουρα δεν είναι πρώτο.
1: Να περιμένουμε να δούμε και ποιε ομάδε θα περάσουν κιόλα.
0: Σωστά.
1: Και θα πάνε και θα υποβαστούν από το Champions League. Η ουσία λοιπόν είναι ότι έρχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, αρχίζει η Ενωμένη Παλαμά την Δευτέρα. Το ταμείο τέλη Αυγούστου. Το καλοκαίρι το ταμείο τέλη Αυγούστου. Το ταμείο της εκπομπής κάτω εσύ τώρα.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε και το θεσμό το καταπληκτικό που ξαναγύρισε πέρσι του, όπως το λένε, του Super Cup.
1: Το Super Cup. 12 Αυγούστου στην Κρήτη.
0: Δύσκολο ταξίδι. Ρε παιδί μου, στην Κρήτη 12 Αυγούστου θα ήθελα πολύ να πάω, αλλά είναι δύσκολες οι πτήσεις, ακριβές οι πτήσεις. Αυτό δηλαδή. Θα φάμε τώρα ένα χιλιάρικο για να πάμε να το δούμε τηλεόραση. Τι πειράζει. Άσε μην γίνεται καμιά στραβή όπως ο Πάοκ πέρσι, έτσι.
1: Άσε να δούμε.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Χάρηκα πολύ για όλη τη χρονιά.
0: Και εμείς. Και να είμαστε καλά υγιείς και να συνεχίσουμε
1: να
0: και του χρόνου.
1: Και του
0: ναι. Λοιπόν, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σου μέρα. Καλή άδεια σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή τη χρονιά, μαζί με τον Βασίλη. Και πρώτο, καλός Θεός, από το 31 Αυγούστου. Ξέρω κάπου εκεί, ό,τι αποφασίζει η διεύθυνση, εν πάση περιπτώσει. Θα ξαναγυρίσουμε πίσω να κάνουμε παρέα για το ό,τι μας πούνε. Περιμένουμε διαταγάς. Έχει έρθει ο κύριος Βασίλης Δέτσκας για το δελτίο ειδήσεων. Πλήρως ενημερωτικό με όλα τα τελευταία νέα και αυτά που έρχονται. Πες κι άλλα γιατί θες χρόνο. Έτσι, ας ακούσουμε λίγο τον Μπάρι, ωραίσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Χάλαρη, την κυρία Μαρία Ιωάννη στο τηλεφωνικό κέντρο, την κυρία Κατερίνα Πλατή για όλη την βοήθεια όλο αυτό το χρόνο, την ευχαριστούμε πολύ, όπως και τον Βασίλη Κρυμπά και τον Θανάση Μπούτσικο για τις μουσικές επιλογές και τον Παναγιώτη Κάτσιο για τα ηχητικά. Καλό καλοκαίρι να έχετε, να προσέχετε πάρα πολύ και να γυρίζετε όλοι ξανά πίσω για να είμαστε όλοι μαζί ξανά παρέα και άλλοι περισσότεροι. Γεια σας, καλό καλοκαίρι. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαίρινος.
2: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, Σούπερ και Μινι Μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. αδέσποτες πατούσες πύργου.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
10: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
11: Διαβάστε στην απογευματινή εκτός ελέγχου ο πύρινος εφιάλτης. Άνηση μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ανέμων η μισή χώρα μέχρι και το Σάββατο. Οι ρηπές στην Κρήτη άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα. Οι ήρωες πυροσβέστες που χάθηκαν στη στάχτη. Ευθεία επίθεση του Πασόκ στον Τζίπρα. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Μπλόκο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ακοστολόγητη παροχολογία της αντιπολίτευσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
8: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Ακούτε Ionion FM.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
11: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. 4 λεπτά μετά τις 12 εδώ. Ενδείξεις, αποδείξεις. Ionion FM 95,5. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο. Και θα ξεκινήσουμε με γκρίνια σήμερα. Τελευταία μέρα του Ιουλίου, γιατί κάποιος μάλλον έτσι ήθελε. Εχθές λοιπόν, ανοίγω το κομπιούτερ, τον υπολογιστή, τα αργά το απόγευμα και μου έρχεται μία ενημέρωση από έναν τύπο ο οποίος είδε ότι είχε στείλει και στο σταθμό εδώ μήνυμα. Στο μήνυμα που έστειλε στο σταθμό, μισό λεπτάκι να το βρω και να σας το πω, έγραφε λοιπόν, σας το λοιπόν, πέντε φορές αυτός λέγεται Δημήτρης Γιατράς. Πέντε φορές με ενημερώσατε εσείς, όχι εγώ, και τις πέντε με αφήσετε να περιμένω από τις 11.30 στις 1.30. Και ούτε μια ειδοποίηση, ένα συγγνώμη, ένα τηλεφώνημα αναβολής, αλλά το παρήγορο με όσους μίλησα, ακούστε τώρα τι γράφει, δεν έκανε εντύπωση σε κανέναν, δηλαδή το θεωρούσαν δεδομένο. Γράφει και κάτι άλλο, δεν μας ενδιαφέρει. Απάντησα βέβαια να μην λέτε ότι θέλετε, σας παίρναμε τηλέφωνο και δεν το σηκώνατε, όπως μου είπε το τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης, πριν εσείς μιλήσετε για τον έρωτα, είχαμε αναδείξει. Ο τύπος αυτός λοιπόν, για να καταλάβετε, μας κατηγόρησε στην αυτή την ανάρτηση. Σας έχω πει ότι ο καθένας κάθεται εκεί στο κομπιούτερ και πληκτρολογεί ότι του κατέβει στο κεφάλι. Ο τύπος αυτός μένει στην Αθήνα, μείνει εδώ στο Βαρθολομιό. Και έβγαλε λοιπόν την εξής ανακοίνωση. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Ιόνιον FM που στεγάζεται στο Βαρθολομιό, ευτυχώς που μας το είπες και δεν το ξέραμε, και αυτοπαρουσιάζεται ως το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ηλίας, με προσκάλεσε 5 φορές να μιλήσω για τα προβλήματα και τις προτάσεις που αφορούν την πόλη μας. Και τις 5 φορές περίμενα επί ώρες, χωρίς τελικά να βγω στον αέρα, ούτε μια έγκαιρη ενημέρωση, ούτε ένα τηλεφώνημα αναβολής, ούτε καμία συγγνώμη. Δεν ζήτησα εγώ να εμφανιστώ, εκείνοι με κάλεσαν και όρισαν τις ημερομηνίες και τις ώρες. Συνεπώς, αυτή η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί τυχαία ή απλή ασυνεννοησία. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, γράφει ο τύπος, προκαλεί εκοφαντική σιωπή του σταθμού για το σοβαρότερο πρόβλημα που βιώνει σήμερα το Βαρθολομιό, την παρατεταμένη έλλειψη νερού μέσα στο καλοκαίρι και τον καύσωνα. Χιλιάδες κάτοικοι, ηλικιωμένοι οικογένειες, επαγγελματίες και επισκέπτες ταλαιπωρούνται, καταστήματα και επιχειρήσεις πλήττονται. Όμως ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός δεν θεώρησε το θέμα άξιο ουσιαστικής αναφοράς και δημόσιας διερεύνησης. Αλήθεια, ποιο θέμα είναι σοβαρότερο για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εδρεύει στο Βαρθολομιό από το να μένει το ίδιο το Βαρθολομιό χωρίς νερό? Η ενημέρωση δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά, δεν μπορεί να εξαντλείται στα εύκολα και ανώδυνα θέματα, ώστε να αποφεύγει όσα ενοχλούν ή απαιτούν απαντήσεις από τους υπευθύνους. Ο ρόλος ενός τοπικού μέσου είναι να δίνει φωνή στην κοινωνία, αλλά να ελέγχει την εξουσία και να αναδεικνύει τα πραγματικά προβλήματα του τόπου, όχι να σιωπά όταν οι πολίτες δοκιμάζονται. 5 φορές με αφήσατε να περιμένω. Για την έλλειψη νερού, αφήσατε να περιμένει ολόκληρο το Βαρθολομιό. Οι πολίτες βλέπουν, ακούν, κρίνουν και απαιτούν απαντήσεις. Δημήτρης Γιατράς, υπογράφει ως συνάντηση πολιτών Βαρθολομιού. Τώρα, τι να το απαντήσει αυτόν τον τυπάκο? Πετε μου τι να το απαντήσει. Που βέβαια δεν ακούει η Union FM, γιατί άκουγε, αν άκουγε θα ήξερε ότι εδώ και ένα μήνα παραπάνω έχουμε βγάλει το θέμα αυτό με το νερό και φωνάζουμε. Αλλά ο τύπος είναι στην Αθήνα και δεν έχει τι να κάνει και γράφει. Γράφει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόσκληση, εγώ προσωπικά τον πήρα τηλέφωνο. Είχα δει κάποιες αναρτήσεις του στο Facebook και τον πήρα για να βγει να μιλήσει. Τον έπαιρνε το τηλεφωνικό κέντρο, δεν το σήκωνε. Μια άλλη φορά είπε ότι θέλω να μιλήσω εδώ σε άλλη μέρα ραντεβού. Και τη μέρα εγώ δεν μπορούσα να το βγάλω γιατί είχα άλλα τηλεφωνήματα. Και να ξέρετε ότι βγάζω όταν εγώ θέλω, τις ημέρες που εγώ θέλω. Και όχι ότι θέλει ο καθένας από εσάς. Όποτε θέλεις. Όποτε σας. Μπιμπιπ. Μετά με ξαναενημερώνει το τηλεφωνικό κέντρο. Δεύτερη φορά τον παίρνουμε και δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Λέω, μπορεί να μην θέλει να μιλήσει. Ή εν πάση περιπτώσει, αν το δοκιμάσουμε μια άλλη στιγμή. Υπήρχαν και άλλα θέματα βέβαια που έπρεπε να ασχοληθούμε. Και χθες έβγαλε αυτή την ανακοίνωση που δεν ξέρει πού πάνε τα 4 ο τυπάκος αυτός. Γιατί τυπάκος είναι. Αφού κατηγορεί εμάς για το νερό όταν ο ίδιος δεν ήξερε όπου, δεν ξέρει πού πάνε τα 4. Έτσι. Και δεν μας ακούει. Ίσως σήμερα να με ακούει. Και άμα θέλει, πάρει και τηλέφωνο. Αντί ρε φίλε να πάρει ένα τηλέφωνο εδώ για να πει ρε παιδιά τι συμβαίνει. Με έχετε καλέσει, δεν με βγάλετε. Τι συμβαίνει, να σου πούμε ότι σου έχουμε πάρει 2 φορές τηλέφωνο και το έχει σηκώσει. Έκρινε σκόπιμο να βγεις στο Facebook και να γράψεις ψευδός ότι με όσους μίλησες, με κανένα δεν μίλησες. Για να μην σε χαρακτηρίσω τώρα. Γιατί εγώ ξέρεις, αρχίζω και τρελαίνομαι με κάτι τέτοια. Και το σώμα μου δεν κρατιέται. Με κανένα δεν μίλησες. Γιατί κανένας δεν έχει πει για το ραδιοφωνικό σταθμό, το Ionian FM, ότι δεν. Δεν βγάζουμε τον κόσμο και τους πολίτες. Αν άκουγες, θα ήξερες. Πόσοι βγήκανε τις προηγούμενες μέρες και μιλήσανε. Ακόμα και με τον Καστρινό που υπάρχει θέμα, εγώ ίδιος τον βρήκα και του είπα, Δήμαρχε, άμα θες να βγεις, πριν από ένα μήνα περίπου, είχαμε βρεθεί εκεί έξω από το κέντρο, από το γραφείο Δημάρχου της Αγίλιδας. Και του λέω, Αλέξη, να βγεις στο ραδιόφωνο, είπε, δεν θέλει, οκ, okay. Σεβαστό είναι αυτό, δεν είναι υποχρεωμένος άλλος να βγαίνει. Ακόμα και με τον Κανή που τόσα του χωσίδια σου, αν θέλει να πάρει τηλέφωνο θα βγει, όλοι βγαίνουν. Και βγαίνει εσύ από την Αθήνα, δε τυπάκο, να μας πεις εμάς εδώ ότι δεν βγάζουμε τον κόσμο και ότι δεν μιλήσαμε για ένα θέμα που εσύ δεν ξέρεις που πάνε τα 4. Είσαι στην Αθήνα και απλά ακούς εκεί, διαβάζεις και βγάζεις εκεί ανακοινώσεις. Σου απάντησε όμως ένας εχθές, ένα παιδί, Δεν το ξέρω προσωπικά ποιο είναι. Είμαστε φίλοι στο Facebook, δεν το ξέρω προσωπικά. Υπάρχει περίπτωση, γράφει, να θέλει πολίτης ή αυτοδιοικητικός να βγει στο Ιόνιον FM και να μην το βγάζουν? Ούτε παιδιά δημοτικού δεν το πιστεύουν. Το Ιόνιον FM είναι ο μόνος ελεύθερος και ταυτόχρονα πολιορκημένος ενημερωτικός σταθμός της Δυτικής Ελλάδας που δίνει μικρόφωνο σε όλους. Ντροπή, λέει. Και υπήρχαν και άλλα τέτοια μηνύματα. Πού βγήκε εσύ να πει ότι εμείς δεν δίνουμε το μικρόφωνο και ότι έχουμε επιλεκτική ενημέρωση? Τι πάκο. Να είσαι προσεκτικός όταν βγαίνεις και εκφράζεσαι δημόσια. Και να μην καταφεύγεις σαν ακρίβειες για να εντυπωσιάσεις, τάχα να εντυπωσιάσεις. Αυτά γιατί άρχισα να φορτώνω. Άντε με τον κάθε, μην το χαρακτηρίσω. Εμφανίστηκε αυτός από την Αθήνα τώρα να μας πει για τα προβλήματα του Βαρθολομίου και τις περιοχές που ούτε έχεις πατήσει. Μα πότε έχεις να δεις το Βαρθολομίου καταρχάς? Έχεις ακούσει ποτέ σου Ιόνιον FM? Έχεις ακούσει το Μάκη τον Οδάρο ποτέ? Εμένα με έχεις ακούσει? Αλλά για να δείξω ότι κάτι είσαι που δεν είσαι αμηδενικό, είσαι, πήγες να βγάλεις δημόσια ανακοίνωση. Άκουσα τα σήμερα. Και θα τα ακούσεις και τις επόμενες μέρες. Γιατί εγώ δεν ξεχνάω, να το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, αυτά με τον τυπάκο αυτό, ναι. Και άμα θέλεις πάρε τηλέφωνο. 2-6-23-0, αν ακούσαν τα πιστονέρα αυτά που έγραψες εχθές. 2-6-23-0-41-9-18 ή 42-100, εδώ είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρε να σε βγάλουμε. Να τα πεις εδώ στο δημόσια, μπροστά μου, αυτά που έγραψες εχθές. Άντε με το κάθε νούμερο που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, διαβάζοντας την Πατρίδα, η κίνηση πολιτών για ύλη στην Ηλία χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, το οποίο θα προβεί σε μελέτη βιωσιμότητας για τη δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής. Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζεται για τη συμπνία που προέκυψε από τους επικεφαλείς και εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων Στάθη Κανή, Ιωάννη Αργυρόπλο και Διονύσιο Μπέλτσο, στην τόσο σοβαρή ίσως και καθοριστική απόφαση. Ποια μελέτη βιωσιμότητας, δεν θα σοβαρευτείτε? Έτσι πετάτε τα λεφτά. Θέλετε να πετάτε λεφτά. Εδώ δεν βγήκε ο Μπούρας και είπε ότι δε κάθε πόλη θα σταματήσει το κάθε πόλη και μια σχολή. Εσείς, αυτή η κίνηση, εσείς η κίνηση πολιτών να είδε, τον κάνατε Θεό τον Μπούρα, ότι είναι δίπλα μας και ότι θα μας βοηθήσει και θα μας κάνει. Και βγήκε προχθές στην εφημερίδα την Πελοπόννησο και μας, μην πω τι μας έκανε όλους. Και πάει ο Πύργος να κάνει μελέτη βιωσιμότητας, θα του κάνει τι? Απέταξε έτσι λεφτά, για να τα πάρουν κάποιοι. Για τη δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής. Μα είχαμε πανεπιστημιακές σχολές. Όταν τις πήρανε δεν μίλησε και κανένας σας. Το βουλώσατε. Άντε ένα κόλπος και βάλει ένα πανό εκεί στο δημαρχείο απ' έξω και εντάξει, μέχρι εκεί. Άντε, πού θα φτάσει αυτή η κοροϊδία επιτέλους? Από όλους σας. Αυτή η γελιότητα. Κάνουμε μια μελέτη, θέλουμε εκείνο μια μελέτη. Πάρει κάτι χιλιάδες ευρώ που πληρώνει οι πολίτες. Πληρώνει ο βλάκας, ο πολίτης. Σε δημοτικά τέλη, στο ένα, στα χαράτσια που βάζετε και που μπαίνουν συνέχεια και τα παίρνετε και τα πετάτε. Εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Αντί να είστε προσεκτικοί. Εδώ υποφέρει ο κόσμος μελέτες. Βάρατε μελέτες. Πληρώστε χιλιάδες ευρώ για μελέτες. Σε αυτόν τον τόπο δεν μπορείτε να σοβαρευτεί κανένας. Και δεν θα σοβαρευτεί κανένας σας γιατί είναι οι πολίτες σε τα κοθόνια που σας βαράνε και παλαμάκια. Γιατί όταν βγαίνατε στην πλατεία και σας γυρίζαν όλη την πλάτη δεν θα τα κάνατε αυτά. Ούτε θα λέγατε έτσι για να αυτοπροβάλλεστε ο καθένας σας. Εδώ όλοι συμφώνησαν οι δήμαρχοι να μπει ο Κοροβέσης μπροστά για το θέμα της πανεπιστημιακής σχολής και να μπουν και οι υπόλοιποι από κοντά να βοηθήσουν και βγαίνει κίνηση πολιτών, λέει για τα ΑΕΗ και κάνει επαφές δεξιά-αριστερά. Άλλη ομάδα αυτή. Αυτή που έμπλεξε και τον Μητροπολίτη μέσα. Τον Αθανάσιο. Που πήγαν στην Ομαρχία να κάνουν σύσκεψη και ήταν Πετρής και ο Κούκος. Γιατί βαρέθηκε ο κόσμος, χάθηκε τα ίδια και τα ίδια να ακούει. Και αν βλέπει πρόσωπα να θέλουν το μόνο που σε ενδιαφέρει να θέλουν την αυτοπροβολή τους. Χαιρετούδες, φωτογραφίες, χαμόγελα και ουσία ποτέ μηδέν σε αυτό το νομό. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε με τον Δήμαρχο Αντί της Ανασκεσάνων, του Σάκη τον Παλιούκο. Εχθές ο Δήμος Αντί της Ανασκεσάνων έκανε μια πολύ σπουδαία εκδήλωση πάνω στον Επικούριο Απόλλωνα με τη Φαραντούδη και τον Μητσιά. Το Μητσιά που ξεκίνησε με το τραγούδι και το Γέννητο Φωνιά. Ξέρετε, θα έχετε ακούσει βέβαια τα ζητήματα να παίρνουμε τον κύριο Μπαλιούκο ταυτόχρονα. Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με έναν εκεί κληρονόμο του ποιητή που έχει απαγορεύσει να τραγουδιέται το τραγούδι αυτό. Και ο Μητσιάς είπε ότι εγώ θα το τραγουδάω και με σύνδεση στα δικαστήρια. Με αυτό το τραγούδι ξεκίνησε χθες. Αλλά αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και βέβαια το περίμενα από τον Σάκη τον Παλιούκο είναι τα μηνύματα που έστειλε. Και ένα από τα μηνύματα που έστειλε είναι ότι είναι τραγική αυτή η κατάσταση να είναι σκεπασμένος ο Επικούριος Απόλλωνας. Τόσες δεκαετίες. Τόσα χρόνια. Και ο Σάκης ο Παλιούκος, ξέρετε, το έχει αποδείξει όλα τα χρόνια ότι όταν βγει να μιλήσει, ό,τι λέει είναι στοχευμένο αυτό που λέει. Και είναι πάρα πολύ σοβαρός σε αυτά που λέει. Πάντα. Είναι ο μόνος δήμαρχος που είναι σοβαρός και μετρημένος στα λόγια του. Είχε πολύ δίκιο χθες. Δεν είναι κατάσταση αυτή με τον Επικούριο Απόλλωνα. Σκεπασμένος ο Επικούριος Απόλλωνας τόσες δεκαετίες, τόσα χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε όταν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
6: Καλημέρα, κύριε Φάκο.
11: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
6: Τώρα είμαστε υπό το σκιά του πεντάρι που θα έχουμε αύριο.
11: Σωστό. Ναι, βγάλατε και σχετική ανακοίνωση ο Δήμος, ο μοναδικός Δήμος που έβγαλε ανακοίνωση για προσοχή. Πρέπει να είστε ικανοποιημένος από τη χθεσινή μεγάλη εκδήλωση όπου από ό,τι διάβασα 20 πούλμαν και πάνω από 700 αυτοκίνητα ήρθαν για να απολαύσουν Φαραντούδη και Μητσιά.
6: Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλα τα σημεία της Πελοποννήσου, αλλά εκείνο που μας ευχαρίστησε πιο πολύ είναι ότι είχαμε τη συμμετοχή των περιοχών της Φυγαλίας, Ανδρίτσανας, του Σχυλούντα, του Δήμας γενικότερα, αλλά και όλης Ηλίας, ήταν προσωπικότητες από όλη την Ηλία. Ήταν μια εκδήλωση η οποία, το έχετε καταλάβει, άκουγα και στον πρόλογο που κάνατε, στοχεύει στο να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο και να πιέσουμε με το αποτελεσματικό τρόπο την πολιτεία να προγραμματίσει κάποια στιγμή να φύγει το στέγαστρο. Που σημαίνει, έχει ως προϋπόθεση αυτό, να ολοκληρωθεί η αναστήλωση του ναού, ώστε να μην κινδυνεύει το μνημείο από τις καιρικές συνθήκες.
11: Φωστά.
6: Και πλέον...
11: Γι' αυτό τον λόγο όσο το σκεπάσανε, για να το προστατεύσουν, αλλά με την υπόθεση ότι θα γίνονταν και εργασίες.
6: Να κερδίσουν χρόνο, τώρα είναι 20 χρόνια και η αναστήλωση είναι στη μέση. Και λείπουν σοβαρές υποδομές, γιατί ξέρετε, με τις μαζόξες αυτές που γίνονται τα τελευταία χρόνια, φαίνονται και οι άλλες ελλείψεις που δεν είναι μόνο πάνω στο στέλεχος του ναού, αλλά είναι στον περιβάλλοντα χώρο. Δεν υπάρχει ηλεκτροφωτισμός. Ο δρόμος ήταν, και παρότι είχαμε αυτή την κίνηση, πρέπει να ευχαριστήσουμε, γιατί εκεί πήραμε μαθήματα και έδωσαν μαθήματα για αστυνομική της Ανδρίτσενας. Δεν υπήρχε καθυστέρηση λεπτού. Δηλαδή δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν τα παιδιά. Και αμέσως υπήρχε διέξοδος για τα οχήματα τα οποία σε ένα στενό δρόμο.
11: Ναι, ξέρω.
6: Άρα ανοίξαν πολλά μέτωπα. Εμείς διεκδικούμε και το πετύχαμε με τη συμμετοχή κορυφαίων αυτών των κορυφαίων μορφών, των μεγαλύτερων μορφών, και αναρωτιόμαστε όλοι εκείνο το βράδυ, ξέρετε, να έχεις το κεφάλι στο φεγγάρι, στην πλάτη στον ναό του Επικουρία Πόλωνα και αυτό το φοβερό
11: τοπίο,
6: περιβάλλον.
11: Δηλιακό τοπίο.
6: Και να αναρωτιόμαστε όλοι μετά από αυτούς τι στη χώρα. Έφυγε ο Μίκης, δεν είδαμε κάποιον νέο, ναι. Και είχαμε μπροστά μας δύο θρύλους της ελληνικής μουσικής, μια κυρία η οποία ήταν πάντα κοντά στους κοινωνικούς αγώνες ενός έθνους, και όχι μόνο του δικού μας έθνους, αλλά σε όλο τον κόσμο. Συντρόφευσε αγωνιστές με τη φωνή της και ενθάρρυνε σε δύσκολες στιγμές τους, θρύνησε με αυτή την αξεπέραστη, τη ρωμαλαία φωνή της, το γελαστό παιδί, τις κοπέλες στο Auschwitz, του Ντάχαου, και ξέρετε, αυτά να τα ακούς σε ένα τέτοιο χώρο, τι δέος αισθανόμαστε όλοι. Επετέφθη ο στόχος αυτός, και πιστεύω να μην είναι τυχαία η ανακοίνωση της κυρίας Υπουργού χθες μετά τη συναυλία ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών στο ναό. Εμείς θα πιέζουμε όλο και περισσότερο.
11: Χωρίς όμως να αναφέρει ποιο είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Χρονοδιάγραμμα,
6: ναι,
11: 20 χρόνια
6: πάνω. Μας αρκεί ότι ασχολείται. εμείς έχουμε την επιμονή, την υπομονή, αλλά και τη θέληση αυτό να το διευρύνουμε και να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, θα μας δεχτεί να κουβεντιάσουμε και να πάρουμε από πρώτο χέρι. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ετοιμάζονται να προσφέρουν στον Επικούριο, τι είναι? Η αλλαγή της στέγης, αυτής της τένας, να βάλουμε καινούρια, η οποία στοιχίζει πάνω από 3 εκατομμύρια. Ενώ με 3 εκατομμύρια θα μπορούσε να γίνει αναστήλωση στη βόρεια πλευρά του ναού. Μια τάξη θέλουμε στις χρηματοδοτήσεις, γνωρίζουμε ότι η πόρη δεν είναι ατέλειωτη, αλλά και ένα ενδιαφέρον ελάχιστο. Από την μία μεριά, αυτή είναι η ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυβέρνησης. Από την άλλη μεριά, χωρίς να λείπει η ευθύνη των προηγούμενων φορέων, της κυβέρνησης δηλαδή κυρίως, αλλά εμπλέκεται η περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι 8 χρόνια τώρα. Δεν μπορούσε μια στροφή στο ναό προς τον Επικούριο Απόλλωνα να την έχει ομαλοποιήσει, να είναι πιο ασφαλής η όδευση? Δεν μπορούσε να έχει κάνει μια μελέτη για την σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Μωρέα με Επικούριο και Ολυμπία? Έναν κάθετο άξονα, σωστά, να έχουμε μια ελπίδα και να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
11: Σωστά, σωστά.
6: Που είναι ένα υπερδημοτικό έργο. Έχουμε όλοι ευθύνες και δεν απομακρύνω και τον εαυτό μου, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εμείς όταν ως Δήμος αντιληφθήκαμε ότι ο ναός μετά από 200 χρόνια ελεύθερου βίου της χώρας μας δεν είχε υδροδότηση, σταματήσαμε τα πάντα και κάναμε αγωγό 10 χιλιόμετρων προκειμένου να πάμε το νερό. Αυτές ήταν οι δυνάμεις μας και τις ξεπεράσαμε, αλλά κάναμε κάτι. Ας κάνουν και άλλοι.
11: Σωστά, σωστά.
6: Και κυρίως οι Δήμοι που θέλουν να λένε ότι η ιδιοκτησιακά τους ανήκει.
11: Ναι.
6: Γιατί βλέπουμε και κάτι απερίεργα θέματα. Όταν εμείς κανονίζαμε και οργανώναμε αυτό που έγινε προχθές, κάποια άλλα δημοτικά συμβούλια κοινωνικά, ευτυχώς όχι της Ηλίας, αλλά της όμορφης περιφέρειας, έκαναν δημοτικά συμβούλια να επανέλθει στη Μεσσηνία ο Επικούριος. Λες και είναι ο κινητό πράγμα ο ναός.
11: Αυτό το κάνουν σε διάφορα χρονικά διαστήματα.
6: Βέβαια, βέβαια.
11: Δεν είναι ότι το έκαναν τώρα.
6: Τους διαφεύγει όμως ότι ο Επικούριος είναι επώνυμα φυγαλιαίων.
11: Ακριβώς.
6: Έχει χώρο καταγωγής. Εμείς δεν πάμε εκεί, πάμε ως προσκυνητές, δεν πάμε να οικειοποιηθούμε, ούτε να θέσουμε τα συμβόλαια ιδιοκτησίας. Ο Επικούριος είναι κτήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αν είσαι όλους μας.
11: Σωστά, σωστά.
6: Και εκεί πάμε να προσφέρουμε και όχι να πάρουμε.
11: Ήτανε λοιπόν μια μαγική βραδιά η χθεσινή.
6: Ήτανε πανδεσία.
11: Καταλαβαίνω, είδα και τις φωτογραφίες, καταλαβαίνω ότι όποιος δεν ήρθε και έχασε χθες.
6: Του χρόνου θα έχουμε καλύτερο, οπότε να προτίσετε να είστε.
11: Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε. Ακολουθεί άλλη μια εκδήλωση που έχετε για τις 7 Αυγούστου, νομίζω, με την Κοκκίνο. Μια
6: κάνουμε
11: πιο
6: προσπάθεια
11: εκδήλωση.
6: Να έχουμε η τελευταία εκδήλωσή μας να είναι μια λιτή, απέριτη εκδήλωση στο θέατρο, εμείς λέμε, στο αρχαίο ΕΠΗ, που αναστηλώσαμε πρόσφατα. Η αρχαιολογική υπηρεσία, επειδή δεν έχει βρει επιγραφή που να το τεκμηριώνει ότι ανήκει στο ΕΠΗ, το λέει αρχαίο θέατρο Πλατιάνας. Εκεί μάλλον θα κλείσουμε. Και εκεί πέρσι είχε γίνει μια μυσταγωγία, όταν είχαν ολοκληρωθεί τα έργα, κάναμε μια μικρή συναυλία με καθηγητές μουσικούς από το Πανεπιστήμιο Θράκης, με λύρα εφτάχορδη, που εκεί είχε να παίξει πριν 3.000 χρόνια. Φανταστείτε, και εκεί το δέος που αισθανθήκαμε οι λίγοι, 200 περίπου, 300 πόσοι είμαστε, εκείνο το βράδυ, εκείνο το απόγευμα. Εκεί θα κλείσει.
11: Μάλιστα.
6: Το φετινό μας
11: μουσικό φεστιβάλ, να το πούμε.
6: Έτσι.
11: Πολύ ωραία. Δήμαρχε, τώρα να ρωτήσω, το χειμώνα είχατε τις καταστροφές σας, βεβαίως, μεγάλες καταστροφές. Τι γίνεται τώρα, προχωράει εκεί, προχωράει καμία αποκατάσταση, γίνεται τίποτα?
6: Κοιτάξτε, πολεμάμε με δικά μας μέσα. Αυτά, η αρχαιολογική υπηρεσία, επειδή δεν έχει βρει επιγραφή που να το τεκμηριώνει ότι ανήκει στο ΕΠΗ, το λέει αρχαίο θέατρο Πλατιάνας. Εκεί μάλλον θα κλείσουμε. Και εκεί πέρσι είχε γίνει μια μυσταγωγία, όταν είχαν ολοκληρωθεί τα έργα, κάναμε μια μικρή συναυλία με καθηγητές μουσικούς από το Πανεπιστήμιο Θράκης, με λύρα εφτάχορδη, που εκεί είχε να παίξει πριν 3.000 χρόνια. Φανταστείτε, και εκεί το δέος που αισθανθήκαμε οι λίγοι, 200 περίπου, 300 πόσοι είμαστε, εκείνο το βράδυ, εκείνο το απόγευμα. Εκεί θα κλείσει.
11: Μάλιστα.
6: Το φετινό μας
11: μουσικό φεστιβάλ, να το πούμε.
6: Έτσι.
11: Πολύ ωραία. Δήμαρχε, τώρα να ρωτήσω. Το χειμώνα είχατε τις καταστροφές σας, βεβαίως, μεγάλες καταστροφές. Τι γίνεται τώρα, προχωράει εκεί, προχωράει, καμία αποκατάσταση γίνεται, τίποτα?
6: Κοιτάξτε, πολεμάμε με δικά μας μέσα.

0: πως είμαστε εκείνο το βράδυ, εκείνο το απόγευμα. Εκεί θα κλείσει το φετινό μας
1: μουσικό φεστιβάλ, να το πούμε.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία. Δήμαρχε, τώρα να ρωτήσω, το χειμώνα είχατε τις καταστροφές σας βεβαίως, μεγάλες καταστροφές. Τι γίνεται τώρα, προχωράει εκεί, προχωράει καμία αποκατάσταση, γίνεται τίποτα?
0: Κοιτάξτε, πολεμάμε με δικά μας μέσα. Αν θυμόστε, είχε έρθει ο κύριος υφυπουργός.
1: Θυμάμαι, βέβαια.
0: Ναι, το Μάρτιο μήνα, και είχε υποσχεθεί ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, από την ημέρα που ήταν, θα συνερχόταν η κυβερνητική επιτροπή. Αυτό δεν έγινε. Ήρθε πρόσφατα, έγινε ανακοίνωση τι χρήματα θα πάρει η Περιφέρεια και η Δήμη, και πριν λίγες μέρες ήρθε η πρόσκληση να υποβάλουμε τις προτάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι γεννιόμαστε και ευχαριστούμε. Αύγουστο μήνα.
1: Να πάρεις προτάσεις. Πότε θα ξεκινήσουν
0: τα ακριβώς. Και πρέπει να γίνει διαγωνισμός, πρέπει να πάμε ηλεκτρικό συνέδριο.
1: Μετά από 4 μήνες, 5 μιλάμε τώρα.
0: Είστε αισιόδοξος. Θα πάει μετά από 8 μήνες. Άρα λοιπόν, ό,τι έχουμε κάνει, προσπαθούμε με ίδια μέσα και μειώνοντας άλλες δράσεις. Και εμείς και οι άλλοι Δήμοι. Ευτυχώς το οδικό δίκτυο είναι απελευθερωμένο. Μπορούμε να. Θα περάσουν τα περιοριστικά αν χρειαστεί. Δεν είναι στην κατάσταση που θα θέλαμε. Για τα τσιμέντα εκεί που πέσανε, τώρα υπάρχει το χαλίκι. Ρίξαμε αδρανή υλικά προκειμένου να κυκλοφορήσει ο δρόμος. Όταν περιωθεί η διαδικασία και... διαγωνισμού, θα μπούμε.
1: Και το χαλίκι δεν είναι ότι καλύτερο, με την πρώτη βροχή φεύγει. Υπάρχουν άλλα ζητήματα.
0: Σαφώς, βέβαια. Τα χαλάμε για να τα αναζητήσουμε πάλι.
1: Το καταλαβαίνω. Ελπίζω να μην έχουμε βαρύ χειμώνα, γιατί και τρέχουμε πάλι. Τρέχετε μάλλον εσείς πάλι με αυτά. Που ζήσαμε, σαν αυτά που ζήσαμε
0: προηγούμενο. Ναι, στο αρδευτικό έργο το φτιάξαμε μόνοι μας και δεν, χωρίς να έχεις φράγκο, έτσι, και να πιέζεσαι ότι αυτή η περιοχή πρέπει να καλλιεργήσει, οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν.
1: Βέβαια.
0: Το προλάβαμε ευτυχώς και αυτό με πολύ κόπο, βέβαια.
1: Βέβαια. Δήμαρχε, επειδή δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο, γιατί ξέρω ότι σας έκοψα, διέκοψα από σύσκεψη, μία έτσι εκτίμηση θα ήθελα για το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα, αν τον έχετε υπόψη σας. Και θέλω λόγω της εμπειρίας σας να μας πείτε δύο πράγματα.
0: Κοιτάξτε, δεν τον έχουμε μελετήσει όλον ακόμα. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι η ενοποίηση της νομοθεσίας είναι στη θετική κατεύθυνση.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν θίγονται τα κύρια ζητήματα. Δεν θίγεται η οικονομική διάσταση των Δήμων, στη λαχιακή του κατοχύρωση. Ναι, βέβαια. Και βέβαια ο εκλογικός νόμος είναι για τα... Δεν έχω αντιληφθεί πώς θα προκύψει ο Δήμαρχος. Εάν είναι στο μετέχνιο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να ψηφίσουμε στο ίδιο ψηφοδέλτιο δύο δημάρχους, τούτων και των άλλων, λέει.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιες θα είναι οι πλειοψηφίες. Έχει κενά, δεν νομίζω ότι λύνει θέματα. Λείπουν σημαντικά και βεβαίως πρέπει να έχεις πολύ θάρρος να μπεις και να πιάσεις τα θέματα αυτά. Και μεγάλα αυτιά να ακούς και τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται σε αυτό το χώρο. Ακριβώς. Δεν έχει γίνει αυτό.
1: Κάθε
0: μέρα κάνουμε νέα. Τώρα το να βγάλεις τα λίκ το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το θετικό, ας πούμε, αλλά δεν είναι η λύση στα προβλήματα της αυτοδιοίκησης.
1: Κυρίως οικονομική, τα οικονομικά είναι και στελέχωση που είπατε, γιατί αν δεν έχεις χρήματα και δεν έχεις και υπαλλήλους να κάνεις τη δουλειά σου, βέβαια, τι να συζητάμε από εκεί πέρα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εσείς, καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Αντίτης Ανασκριστένων, τον κύριο Σάκη Μπαλιούκο. Ξέρετε πόσο τον εκτιμώ, το έχω πει πολλές φορές, τον θεωρώ κορυφή, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τιμή για όλη την Ηλία που τον έχουμε Δήμαρχο. Μακάρι, γιατί ήταν και η μόνιμος, το έχω ξαναπεί, τσακωμός εντός εισαγωγικών βέβαια. Εγώ τον ήθελα και σε κάτι πολύ ανώτερο από το Δήμο, τον ήθελα να είναι και νομάρχης. Και βουλευτής θα μπορούσε να είναι ο Σάκης, είναι τόσο αγαπητός όλο το νόμο Ηλίας. Δυστυχώς όμως ο ίδιος επέλεξε το Δήμο του. Θυμάμαι πάντα να μου λέει: Γιώργο, εγώ από το Δήμο δεν φεύγω. Αγαπάω αυτό το Δήμο και εδώ θα μείνω. Εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω. Υπήρξε βέβαια νομαρχιακός σύμβουλος ο Σάκης ο Μπαλιούκος, έτσι, αλλά δεν κατέκτησε, δεν ήθελε να κατακτήσει ποτέ τις υψηλότερες θέσεις. Κέρδισε ο Δήμος όλος, αντίθετα με Κρεστένων. Για μένα έχει χάσει ολόκληρη ηλία από τη μη παρουσία του Σάκη του Μπαλιούκο στα νότερα, στις υψηλότερες θέσεις. Εξαιρετικός, ό,τι και αν λέμε για του Σάκη Μπαλιούκο, και νομίζω ότι αυτή την εκτίμηση την έχετε όλοι σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Κι άκουσε σύρσιμο καρέκλα και την ανάσα μια γυναίκα. Το χιόνι όλο πυκνώνεστο, δρόμο του που γυρίζες στο σπίτι.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 12, για να θέλετε 25 πριν από το τέλος της εκπομπής. Και πάμε αμέσως στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο της εταιρείας Φίλων Αρχαίας Λίδας, τον κύριο Δημήτρη Κράλη. Και θέλω να μας πει για τη γεωφυσική διασκόπηση βορειοδυτικά του Αρχαίου Θεάτρου Ήλιδας από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επικεφαλής έρευνας είναι ο καθηγητής Τσόκας Γρηγόρης. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο κύριος Κράλης, που είναι ήδη, όπως σας είπα, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα, κύριε Φάκο.
2: Λοιπόν, για πέστε μας λίγο για αυτό.
3: Πράγματι έγινε μια εκτεταμένη γεωφυσική διασκόπηση σε έκταση 100 στρεμμάτων. Και η δεύτερη φάση στην Ακρόπολη της Ήλιδας και βορειοδυτικά του θεάτρου. Οι πηγές λένε ότι στην Ακρόπολη της Ήλιδας υπήρχε ο Ναός Αθηνάς με το χρυσολεφάντινο άγαλμά της έργου του Φιδία και βορειοδυτικά του θεάτρου η παλέστρα και τα δύο γυμνάσια των Ολυμπιακών Αγώνων, μνημεία του 5ου αιώνα π.Χ. Κατά τον Ξενοφόντα η Ολυμπία, παλέστρα και γυμνάσιο απέκτησαν και κτίστηκαν το 2ο και 3ο αιώνα π.Χ. Οι ενδείξεις πλέον και τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα ολοκληρωθεί επιστημονικά όλη αυτή η έρευνα και θα την πάρει στα χέρια της η Εφορία Αρχαιοτήτων Νομού Ηλίας για αξιοποίηση. Ποιο είναι το διατάφτα? Ότι η Εφορία Αρχαιοτήτων Νομού Ηλίας θα καταθέσει μέχρι τέλος Νοέμβρη, γιατί προβλέπεται από τη διαδικασία στο ΚΑΣ, ένα πενταετές πρόγραμμα ανασκαφών. Αυτό είναι και επιδίωξη της εταιρείας Φίλων Αρχαίας Ήλιδας, που έχει εξασφαλίσει να καλύψει τη δαπάνη της πενταετούς διάρκειας. Και μην υπολογίζετε για μεγάλα μεγέθη, είναι χαμηλά τα μεγέθη, με μεροκάματα έχουν να κάνουν στις ανασκαφές. Δηλαδή είναι μεγέθη που αντιμετωπίζονται. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε ενδείξεις και έχουμε εντοπίσει το πού θα γίνουν οι ανασκαφές. Δεν θα γίνονται άστοχα, θα γίνονται στοχευμένα.
2: Αυτό το πώς έχετε βρει τις ανασκαφές, έχετε βρει αυτά τα αρχαία, ας πούμε, και να γίνουν οι ανασκαφές, προέρχονται από τα όσα έχει γράψει ο Παυσανίας?
3: Και βέβαια, η πηγή είναι ο Παυσανίας.
2: Είναι ο Παυσανίας.
3: Όταν ήρθε το 170 μετά Χριστόν ο Παυσανίας στην Ήλιδα, είπε ότι στην Ακρόπολη είναι ο Ναός Αθηνάς με το χρυσολοφάντινο άγαλμα του Φιδία και ότι κάτω είδε την παλέστρα και τα δύο γυμνάσια.
2: Ναι.
3: Σε αυτούς τους δύο χώρους μαζευόσανται 40 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για προετοιμασία στην Ήλιδα.
2: Αθλητές, βέβαια.
3: Γινόταν η αξιολόγηση, σωστά. Τους χωρίζανε άθλημα και ηλικίες και πηγαίνανε με την Ιερά Πομπή μέσα από την Ιερά Οδό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Σωστά.
3: Αυτό ξεκίνησε το 776. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της Ήλιδας, κρατήστε μια ημερομηνία, θα σας πω. 776 π.Χ. έχουμε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, σωστά?
2: Ναι, ναι.
3: Ο Ναός του Δία πότε χτίστηκε στην Ολυμπία? Το 450.
2: Μάλιστα.
3: 300 χρόνια η κυριαρχία της Ήλιδας ιστορικά δεν μπορεί από κανέναν ούτε να παραχαραχτεί, αλλά δεν μπορεί να είναι ακόμα σε αδράνεια η ανάδειξή της.
2: Αυτό είναι το κακό, ότι όλα τα χρόνια αυτό ήταν η αδράνεια. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Μέσω Σεπτέμβρη θα έχουμε να πούμε πολλά, γιατί είναι και άλλα θέματα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Κράλη.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ, κύριε Φάκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσαμε τον Δημήτρη Κράλη, τον πρώην δήμαρχο Μαλλιάδας, για όσους αναρωτήθηκατε γιατί τον είπε, αποδοσφώνησε και ως δήμαρχο. Ο Δημήτρης ο Κράλης ήταν ο πρώην δήμαρχος Αμαλιάδας, την εποχή βέβαια που η λίμνη Πηνιού είχε γνώριζε δόξες με το αναψυκτήριο, με τους αγώνες εκεί ταχύπλων κτλ. Κτλ. Που γίνονταν, τα έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή, μην επαναλαμβάνομαι. Αλλά καμιά φορά χρειάζεται να επαναλαμβάνεις κάποια πράγματα μόνο και μόνο για να γίνονται γνωστοί, να ξαναθυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νέοι. Γιατί μετά τον Κράλη, ερημιά. Έτσι, βομβαρδισμένο τοπίο υπάρχει εκεί πάνω. Λοιπόν, το 419-1842-100 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής και εγώ ακόμα περιμένω αυτόν τον κύριο, ο οποίος βγήκε χθες και κατηγόρησε το Ιόνιον FM, τον κύριο γιατρά, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, να βγει και να μας πει αυτά που έκατσε να γράψει χθες. Εγώ ακόμα περιμένω, αν με ακούει. 2623-041-918. 2623-042-100. Και εύχομαι και ελπίζω μην ξαναβγεί να γράψει, γιατί θα τα ακούσει πιο χειρότερα μετά. Ό,τι θέλει εδώ, δημόσια, να βγαίνετε να τα λέτε. Όχι παίρνετε το πληκτρολόγιο και γράφετε ό,τι σας κατεβαίνει, ανυπόστατα. Εδώ, να βγαίνετε εδώ μαζί μου, είμαι αν είναι ο Μάκης με το Μάκη τον Οδάρο, και να τα λέτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά με ένα θέμα καλοκαιρινό, άκουσα καλοκαιρινό, άλλωστε σήμερα τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και από αύριο ξεκινάνε οι άδειες των περισσότερων, έτσι. Ο Αύγουστος, πρώτη 15, είναι το 15 μέρα αυτό που οι περισσότεροι παίρνουν άδεια και φεύγουν. Και για πολλούς είναι και, θα ξεκινούν και τα πρώτα μπάνια. Το λέω αυτό διότι θα έχουμε μια συνομιλία με την ψυχολόγο, την κυρία Ειρήνη Μεσίνη, για το πόσο άγχος και ανασφάλεια γεμίζει κυρίως τις γυναίκες το σώμα, η παρουσίαση του σώματός τους. Δηλαδή, κάποιες θεωρούν ότι δεν έχουν ωραίο σώμα και αποφεύγουν να πάνε στην παραλία. Αν θυμόσαστε, πριν από 2-3 χρόνια είχε γίνει μεγάλο σάλος σε πανελλαδικό επίπεδο όταν βγήκε ένας καραγκιός εκεί δικηγόρος και έλεγε ότι οι γυναίκες δεν έχουν ωραίο σώμα, απαγορεύεται να βγουν στην παραλία. Το θυμόσαστε αυτό. Είχε γίνει, για μέρες έπαιζε αυτό το θέμα. Ο τύπος είχε βρει αυτόν τον τρόπο για να προβληθεί, ως σαν το προηγούμενο το δικό μας εδώ, που βρήκε τρόπο να γράψει για το Ιόνιον FM. Ο καθένας βρίσκει διάφορους τρόπους για να αυτοπροβάλλεται. Και είχε αυτός αυτοπροβαλλόταν με αυτή την ατάκα, δηλαδή με αυτή την άποψη ότι η γυναίκα που δεν έχει ωραίο σώμα απαγορεύεται να βγει στην παραλία. Όλα αυτή λοιπόν η κατάσταση, όλο το ψυχολογικό αυτό που δημιουργείται σε πάρα πολλές γυναίκες, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με την κυρία Μεσίνη. Ναι, διαφημίσεις είπα να πάμε και μιλάει στο τηλέφωνο άλλος. Διαφημίσεις μιλάμε. Πάμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τους κωδικούς της εκπομπής και πάμε κατευθείαν στην κυρία Μεσίνη να την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Μεσίνη.
4: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Καλημέρα σας και τους ακροτές σας.
2: Ξεκινήστε εσείς στα μπάνια.
4: Εγώ όχι ακόμα, νομίζω και εγώ από αύριο, όπως τα είπατε, οι περισσότεροι νομίζω αύριο, πρώτη μέρα.
2: Δεν φοβόστε για το σώμα σας να βγείτε στην παραλία?
4: Όχι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε για το
2: γιατί,
4: σώμα μας.
2: Γιατί, ναι, πέστε μου,
4: το σώμα μας
2: γιατί δημιουργεί άγχος αντί για χαρά σε κάποιες γυναίκες.
4: Πρέπει να το αγαπάμε και να το σεβόμαστε και σε καμία περίπτωση να μην γίνεται πηγή άγχους. Τι ωραία που τα είπατε με αυτόν εκεί το δικηγόρο, είπατε ακριβώς την καρδιά του προβλήματος. Διότι οι άνθρωποι δεν φοβούνται την παραλία, φοβούνται την κριτική, τα λόγια των άλλων, φοβούνται τι θα πει ο άνθρωπος που κάθεται δίπλα. Και αυτό δημιουργεί μια πίεση και ένα άγχος που, όπως εύστοχα είπατε, μένει στη συνείδηση των ανθρώπων και κάθε καλοκαίρι, έτσι λίγο πριν πάμε στην παραλία, φοβόμαστε ποια θα είναι η εικόνα μας σε έναν χώρο που κανονικά θα έπρεπε να είναι χώρος χαράς,
5: ξένιασας,
4: απόλαυσης,
5: όπως το είπατε.
4: Το αντίθετο του άγχους.
2: Ακριβώς. Και βλέπετε και αυτή πίεση οδηγεί και πολλές γυναίκες, γιατί κυρίως για τις γυναίκες αφορά αυτό, τις οδηγεί και στο γυμναστήριο λίγο καιρό πριν βγουν στην παραλία, προσπαθώντας να διορθώσουν κάποια πράγματα στο σώμα τους κλπ. Κλπ. Ακούμε συχνά αυτόν τον όρο, το beach body, σώμα παραλίας, δηλαδή πώς έχει κατασκευαστεί αυτή η ανάγκη, δηλαδή να πρέπει να προετοιμάσουμε το σώμα μας για να γίνεται αποδεκτό το καλοκαίρι.
4: Είναι κοινωνική κατασκευή και εννοείται και εμπορική κατασκευή, γιατί πίσω από αυτή την έννοια υπάρχουν άνθρωποι και επαγγέλματα και επαγγελματίες οι οποίοι πλουτίζουν και δουλεύουν. Μπορείτε να καταλάβετε χωρίς να ονομάσουμε. Είναι μια έτσι κατασκευή η οποία οδηγεί τους ανθρώπους σε μια παρατεταμένη διαδικασία, το να συγκρίνουν και να αξιολογούν τον εαυτό τους διαρκώς, να βάζουν στόχους για το κορμί τους, αλλά όχι στόχους υγείας, να είμαι καλά στην υγεία μου, να τρεφόμαι σωστά, να κοιμάμαι και να με φροντίζω, όσο να έχω ένα ιδανικό πρότυπο σώματος το οποίο θα ακουμπάει στα πρότυπα που έχει βάλει το σύστημα των media ως ιδανικό για τους ανθρώπους. Θα διόρθωνα όμως ότι δεν αφορά πλέον μόνο τις γυναίκες, που αυτό είναι
2: τώρα,
4: κατά κόρο γυναικείο.
2: Θα σας ρωτήσω αμέσως μετά, μισό λεπτά. Θα σας ρωτήσω αμέσως μετά, αλλά τώρα έτσι με αυτά που είπατε με το... με το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να πουλήσουν κάποια προϊόντα και τα λοιπά που έχουν σχέση με την ομορφιά και όλα αυτά και το προϊόντα έτσι αδυνατίσματος και τέτοια. Διάβαζα χθες στο Facebook γιατί πώς πλασάρουν τα προϊόντα και πώς τσιμπάει ο κόσμος. Έχει γράψει ένα κατεβατό μια γυναίκα η οποία έλεγε ότι πήγαινα για 5 χρόνια στο γυμναστήριο εκείνα τ' άλλα και δεν έβλεπα διαφορά στο σώμα μου και έβλεπα άλλες που με λιγότερα χρόνια από μένα και η διαφορά ήταν τεράστια και αναρωτιόμουν και μίλησα με τη γυμνάστρια και τελικά λέει ανακάλυψα το τάδε είδος και άσε μετά να εξυμνεί τις αρετές αυτού του είδους που ανακάλυψε και προτρέποντας τις γυναίκες να το αγοράσουν για να δουν στο σώμα τους την ποθητή διαφορά. Θέλω να πω πώς το πλασάρουν πολύ έτσι.
4: Ναι, η βιομηχανία της ομορφιάς και πώς κάποιοι άνθρωποι πλουτίζουν πάνω στο φόβο και την ανασφάλεια του απλού κόσμου, ο οποίος πραγματικά θέλει να είναι αρεστός, γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο την έννοια της αξίας και της αγάπης με την έννοια της εικόνας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να έχει ιδανικές αναλογίες για να νιώθει άξιος και να αγαπά τον εαυτόν του. Να τονίσουμε ότι το γυμναστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, η άσκηση κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να γυμναστόμαστε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας μέσα από μια συστηματική άσκηση. Όμως όλα αυτά τα υπόλοιπα προϊόντα, όλη αυτή η βιομηχανία, η εμπορική, η οποία δεν έχει να κάνει πλέον και μόνο με το αδυνάτισμα, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Έτσι, όλο αυτό είναι ένας μύθος ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να μπει στο τραπέζι, ότι η ουσία είναι η υγεία και όχι αυτό που θεωρούν οι άλλοι σωστό για μας. Πρέπει να μην μας δημιουργεί άγχος η εικόνα μας. Πρέπει να μας δημιουργεί άγχος, μόνο το άγχος που μας δημιουργείται να αρέσουμε στους άλλους.
2: Επίσης σας διακόψω, είπατε ότι αυτό το θέμα πλέον, το άγχος, δεν το έχουν μόνο οι γυναίκες, το έχουν και οι άντρες. Εκδηλώνεται διαφορετικά στο κάθε φύλο.
4: Σαφώς είναι ένα θέμα κοινωνικό, όπως είπαμε, και εμπορικό, και με την εισχώρηση των social media στη ζωή και τα κινητά όλων των ανθρώπων, ειδικά οι νέες γενιές ανδρών, δεν μπορεί να φεύγουν από αυτό το κομμάτι. Οπότε και οι άντρες πλέον είναι θύματα αυτής της κατάστασης. Τα social media με τις συγκρίσεις, με τις τέλειες εικόνες του πλούτου και της αξίας, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, τι κάνουν, ενισχύουν και στους άντρες πια αυτή την αίσθηση ανασφάλειας για ένα ωραίο, θα λέγαμε, ιδανικό σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κορμί, και δεν μπορούμε να τους εξαιρέσουμε από τον κανόνα.
2: Πώς μπορούμε να περάσει κάποιος από την οτροπία της κριτικής του σώματος στην οτροπία της ευγνωμοσύνης για το σώμα του?
4: Αυτό που το θέτετε είναι κάτι το οποίο αφορά τη δουλειά του ανθρώπου με τον εαυτόν του. Και κατά βάση πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο εγκέφαλός μας έχει πάντα την τάση να συγκρίνει τον εαυτό του με τα πάντα. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η σύγκριση δημιουργεί ένα περαιτέρω άγχος και η συνεχόμενη σύγκριση μειώνει την αυτοεκτίμηση. Οπότε ξεχνάμε ποιοι πραγματικά είμαστε, πόσο αξίζουμε και πώς πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας και εστιάζουμε στο εξωτερικό κομμάτι και όχι στο εσωτερικό κομμάτι της υγείας του σώματος και της υγείας της ψυχικής υγείας. Σε ακραίες περιπτώσεις θα έλεγα ότι το άγχος για το σώμα αποδεικνύει ένα βαθύτερο άγχος καταστασιακό, το οποίο έχει να κάνει με, με το άγχος και την αγωνία που βιώνει το άτομο σε σχέση με τα εσωτερικά του ζητήματα, με τα συναισθήματά του. Άρα στις ακραίες περιπτώσεις άγχους, όπου άνθρωποι δεν πάνε καθόλου στην παραλία γιατί φοβούνται την κριτική των άλλων, μάλλον εκεί πίσω υπάρχει ένα θέμα ψυχικό που πρέπει να δουλευτεί και δεν είναι μόνο το σώμα που θα σωθεί με ένα πράγματα εκεί που θα πιούμε ή που θα καταναλώσουμε ή που θα κάνουμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Έχει να κάνει με τη δουλειά με τον εαυτό μας, η οποία πρέπει να είναι εις βάθος.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα τι πρέπει να πούμε στον εαυτό μας την ώρα που έτσι που νιώθουμε αμήχανα. Όταν κάποιος, ας πούμε, νιώθει αμήχανα, όταν ξαπλώνει, ας πούμε, στην πετσέτα ή βγαίνει από τη θάλασσα και βλέπει βλέμματα να πέφτουν πάνω του.
4: Ναι. Αυτό εκεί πέρα γίνεται ένα φαινόμενο, το λεγόμενο spotlight, το οποίο νομίζουμε εξαιτίας του άγχους που έχουμε πριν πάμε στην παραλία, ότι όλοι θα κοιτάνε εμάς, όλοι θα προσπαθούν να δουν αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από τους διπλανούς μας. Και νομίζουμε ότι έχουμε ένα προβολέα όπου όλοι παρατηρούν το τι κάνουμε, το πώς κινούμαστε, το πώς δείχνουμε. Η αλήθεια όμως είναι ότι κανείς δεν ασχολείται με εμάς, εκτός αν δεν έχει κάτι άλλο να κάνει στη ζωή του. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο με τον εαυτό μας και να πούμε ότι, ξέρεις κάτι, όλοι οι υπόλοιποι κοιτάνε να περνάνε καλά, κοιτάνε τον εαυτό τους, κοιτάνε πώς θα νιώσουν καλύτερα. Οπότε εγώ γιατί να ασχοληθώ με τους άλλους, γιατί να με ενδιαφέρει η γνώμη του διπλανού μου για το πώς φαίνομαι και το ποια είναι η εικόνα μου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολούμαστε με το τι πιστεύουν οι άλλοι για μας, και εδώ είναι η βασική πηγή και του προβλήματος αλλά και η λύση του. Οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τον εαυτό τους παρά με εμάς.
2: Επιτρέψτε μου και το εξής ερώτημα. Ως γονείς τώρα, πώς μπορούν οι γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τους έφηβους, από τα πρότυπα του τέλειου σώματος για παράδειγμα, ώστε να χαίρονται το παιχνίδι και τη θάλασσα χωρίς καμία συστολή?
4: Όπως έχουμε πει πάντα, οι γονείς για να μπορέσουν να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους σωστά και επαρκώς, θα πρέπει να εξασκούν πάντα οι ίδιοι αυτά που λένε στον ίδιο τους τον εαυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος της βιομηχανίας της ομορφιάς είναι τεράστιος, όπου όλοι πέφτουμε θύματα με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή, και ειδικά εμείς οι γυναίκες που είμαστε πιο ευάλωτες στο κομμάτι της εμφάνισης. Οπότε οι γονείς θα πρέπει να είναι δύο φορές πιο ενημερωμένοι για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Το πιο σημαντικό είναι να αποφεύγουμε στην οικογένεια την κουλτούρα να κάνουμε αρνητικά σχόλια για το δικό μας σώμα μπροστά στα παιδιά, να κάνουμε αρνητικά σχόλια για τα σώματα των άλλων ανθρώπων, να πώς είναι αυτοί, πώς είναι αυτός, απάχυνες, να μην εστιάζουμε τόσο στα κιλά όσο στην προσωπικότητα, τις αξίες και τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Και βέβαια να επαινούμε τις δεξιότητες, τις προσπάθειες και του χαρακτήρα αντί για την εμφάνιση. Δηλαδή, επιτέλους, ο κόσμος πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με πράγματα ουσίας και αξίας παρά με την επιφάνεια και την εμφάνιση.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε εσάς.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν, δόθηκαν κάποιες απαντήσεις, νομίζω τις πολύ σημαντικές, από την κυρία Μεσίνη για αυτό το θέμα που εξελίσσεται σοβαρά, θα έλεγα, τελευταία χρόνια, αυτό της εμφάνισης, της άποψης που έχουμε για το σώμα μας και της άποψης που δίνουμε, τη βάση για την άποψη που έχουν οι άλλοι για εμάς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά χαζομάρες είναι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και στην παραλία να πάει με ό,τι σώμα διαθέτει και να απολαύσει το μπάνιο του και τον ήλιο και τη θάλασσα, όπως πολύ ωραία έτσι τα είπε η κυρία Μεσίνη. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 1. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε.

Λοιπόν, νερό βλέπω έχει το Βαρθολομιό σήμερα. Τουλάχιστον εδώ στο σταθμό είχε νερό. Ελπίζω ότι έχετε όλοι σας. Αλλά για καλό, για κακό, κάντε αυτό που κάνουν οι κάτοικοι στη Σικελία. Βάζουν δεξαμενές πάνω από τα σπίτια και μαζεύουν το νερό της βροχής. Γιατί εκεί θα φτάσουμε σε λίγο. Όταν όλα θα έχουν ιδιωτικοποιηθεί και τα πάντα. Είχαμε και μια κουβέντα με τον Κολόκαρο νωρίτερα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, βάλτε δεξαμενές να μαζεύετε το νερό της βροχής όταν θα έχουμε βροχές ή να αποθηκεύετε αυτό το νερό που υπάρχει τώρα, όσο υπάρχει. Γιατί βλέπω να έρχονται δύσκολες μέρες και να πούμε αχ και βαχ πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 1. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σας ευχόμαστε καλό μήνα να έχετε. Είναι ο μήνας των διακοπών. Να ακολουθεί από αύριο ο μήνας των διακοπών, της μεγαλύτερης ξεκούρασης, χαλάρωσης. Εμείς θα τα πούμε. Και τον Αύγουστο, όχι όλο τον Αύγουστο βέβαια, κάποιες μέρες όμως θα τα πούμε εδώ όπως τη Δευτέρα. Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε, να είστε πάντα καλά.

0: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τέσσερις οικισμοί, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομία εκενώθηκαν λόγω της μεγάλης φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Βιωτία. Στο χωριό Ξηρονομή κάηκαν αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση λόγω των ισχυρών ανέμων δεν πετούν αέρια μέσα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Μένε τη φωτιά σε ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίκτια της Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο και σε δασική έκταση στη Φλόκα στη Δυτική Αχαΐο, όπου τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, όπως δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μήνυμα ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές στα τιμολόγια του νερού έστειλε μιλώντας νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε αστείους τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση παραδίδει σε ιδιώτες το νερό. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση Τσίπρα, ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οφείλουν συνολικά 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη και τα δάνειά της. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ μηνιαίους ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, έναντι 3,9% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Επίθεση από τσακάλι δέχθηκε τετράχρονο κοριτσάκι στην Πολύχνη Θεσσαλονίκη. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και την πλάτη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από χώματα στην οδό Ναρκίσου στο Νέο Βουτζά. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων με τεμποδίων τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Στη διεθνή ενημέρωση, μάχη με το χρόνο δίνουν οι αρχές του Πακιστάν για τον εντοπισμό ρηβατών που αγνοούνται σε οροσειρά στα Ιμαλάια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Στα αθλητικά, στο πένθος, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ιταλία και η οικογένεια της Μίλαν, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζη σε ηλικία 66 ετών. Στις 8 το βράδυ, ο αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει στην Άντον ντε Χάγκ στην Ολλανδία σε φιλικό αγώνα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
6: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Ιόνιον FM.
8: Για να μην τρέχει το νερό,
7: και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
11: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
12: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
13: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
14: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
15: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
16: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
17: Ακούτε Ιόνιον FM.
18: Μη είχε πει και εσύ ξεκίνησε να τραγουδάς Don't Cry For Me Argentina και γύρισε και σου είπε μετά καλά στα φόρτωσε ο Σκόκο χτες. Αν μπορείς βρες το αυτό.
17: Γιατί?
18: Για να το βάλεις.
17: Ναι, γιατί ήταν αστείο.
18: Ναι, βέβαια.
17: Α, ήταν αστείο, ε.
18: Ναι, σου την είχε φέρει πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι ο top που σου την είχε φέρει. Ραδιόφωνο Sky.
19: Παρακαλώ.
18: Ραδιόφωνο Sky.
19: Ναι, παρακαλώ.
18: Να ρωτήσω κάτι. Είμαι από Αργεντίνα, Buenos Aires.
19: Αργεντίνα. Don't cry for me, Αργεντίνα.
20: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
18: Αλλά τώρα, άσε τα Εβίτα και φασιστήκα.
19: Ο, δεν είναι φασιστήκα το Εβίτα. Για έχει το νου σου. Έχει γράψει ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ το μιούζικα.
18: Και ο Σκόκο δύο γκολάκια σου γυχώ, σιγαβράκι. Φάτη να μαλάκα. Και το άλλο που σου θέλω να σου πω είναι όταν έκανες την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, τότε που έβγαινες έξω ντυμένος τσολιάς, θυμάσαι.
17: Ναι.
18: Και είχες γνωρίσει ένα γκομενάκι και είχατε φιληθεί κιόλας. Αγάπη μου, πώς άρα με έψαχνες.
19: Δεν μου κάνεις και ένα καλό. Μωρό μου. Να σου πω. Ρίχνουμε για το δημοψήφισμα κάτι.
21: Ποιο δημοψήφισμα? Φαντάζομαι να έχω διαιρήσεις. Δεν έχω επαφή με...
19: Κάτι Άγγλοι τώρα που θέλουν να φύγουν, τέλος πάντων έχουν ένα νησί αυτοί. Λοιπόν.
21: Ναι.
19: Πώς σε λένε?
21: Μαρία.
19: Μαράκι μου. Καλά, είχα δουλειά. Σαν να ερωτεύτηκα μου φαίνεται, μαράκι, ε.
18: Και μετά έχεις κάνει εμβόλυμο στην εκπομπή ότι ο μαλάκας δεν πήρα το τηλέφωνό της. Το θυμάσαι αυτό? Και άμα το βλέπεις επικοινώνησε μαζί μου, κάτι τέτοιο.
0: Λες, μπορεί, θα κάνω κάτι τέτοια.
18: Ναι, ναι, το θυμάσαι. Τελικά σε είχε βρει αυτή?
0: Δεν θυμάμαι.
18: Κοτσομπολιό, κατάλαβε να μάθω.
0: Κοτσομπολιό, ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα με βρήκανε πολλές μετά από αυτό.
18: Σε βρήκανε πολλές μετά από αυτό. Ήταν και ρογκομενάκι κιόλας, θυμάμαι γι' αυτό.
0: Όλα τα θυμάσαι, βλέπω.
18: Όλα τα θυμάμαι. Όλα
0: και εσύ, μαλαγάνα.
18: Είμαι κι εγώ, ναι.
1: Μα την άφησε να φύγει μέσα από τα χέρια του. Αλλά λογικό. Η κοπέλα έβλεπε μπροστά της ένα μάκα με μια φούστα. Για να βλέπει το απόλυτο αρσενικό. Σοβαράζω μέσα μου. Κάμερα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Μαρία, αν με ακούς, επικοινώνησε μαζί μου. Μέσω Facebook, Twitter ή όπου αλλού. Περάτα τα όλα και έλα να ζήσουμε μαζί την υπόλοιπη ζωή μας. Θα σε κάνω Βασίλης.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Μιλήσατε για την Παρασκευή, μπορώ να κάνω.
1: Για πείτε.
0: Θέλω να αφιερώσω στο Κουκουέ το τραγούδι Αυτοί τρομάξανε.
1: Εντάξει.
0: Αν να σας πω λίγο.
1: Και δεν λέτε.
0: Θα ήθελα να βρείτε, αν γίνεται από το ίντερνετ, μια edition ζεμπέκικο αυτού του τραγουδιού και μια άλλη από τα μεθυσμένα ξωτικά, νομίζω λέγεται, που είναι hard rock. Άμα θέλετε, κάντε και καμία μίξη. Ότι...
1: Και μήπως βάλουμε και ένα δίσκο ολόκληρο και 10 τραγούδια. Δεν μας παρατάς.
0: Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη ιδέα.

και οι άλλοι. Από την προηγούμενη εβδομάδα το θέλω αυτό. Θέλω να βάλει στο Μπανούση στο Τζίμι να λέει το Θεέ μου μεγαλοδύναμε μαζί με το Μάλαμα.

0: Έλα, ρε, σε πιάσα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, μας έχεις φάει με αυτό το ναύτη. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας ναύτης, ο Ανδρέας, που τραγουδάει. Πιστεύει σε μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Όποτε βρεις, βάλ το. Έτσι για να δεις ότι υπάρχουν κι άλλοι ναύτες. Πες τον ναύτη τον κριτικό.

0: Έλα, δε φέρε, καλησπέρα. Ο μετανάστας του Βερολίνο είμαι.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Έχω χρόνια να πάρω και να παραγγείλω παραγγελία για την Παρασκευή, θα ήθελα. Ρε φίλε, πριν ήταν κάτι μήνες, στέλνει μια διαφήμιση ο πολύ όμορφη. Ο Πειραιάς ζει. Κάτι για τον Πειραιά.
1: Τσακίστε τους Ναζί, όλα μαζί πάνω αυτά.
0: Όταν το άκουγα, πάντα αυτό έλεγα. Κρίμα τώρα την κόψα, δεν την ακούμε άλλο. Για την Παρασκευή, το νύμνο του ΕΑΝ θα βάλει την αποδήλατα. Το έχουμε.
1: Okay.

Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
10: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival στο Πάρκο ΣΕ στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο ΣΕ στο Βαρθολομιό.
13: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
14: Έλα, γεια.
15: Ναι, αυτός ο μαλάκας ο Άδωνης πάλι δεν.
14: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
16: Έχει υπάρξει ραγδαία μείωση της ανεργίας και μεγάλη αύξηση τουρισμού. Η ραγδαία μείωση ανεργίας και η μεγάλη αύξηση τουρισμού έχει οδηγήσει ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι οδηγοί ασθενοφόρου να θεωρούν εξαιρετικά πιο επικερδές για αυτούς να δουλεύουν στον τουρισμό το καλοκαίρι στον ιδιωτικό τομέα και να βγάζουν διπλά και τριπλά λεφτά παρά να γίνονται. Οι δημόσιοι πάλι.
17: Ένας πελάτης μου ερχόταν από το Λονδίνο 2 η ώρα τη νύχτα και μου λέει θα έρθετε να με πάρετε. Δηλαδή με απορία. Του λέω και βέβαια θα έρθω να σας πάρω, διότι θα πάρω, του λέω, 60 ευρώ. Το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη και είμαστε σε ελεύθερη οικονομία. Όταν δεν βρίσκεις οδηγούς, σημαίνει ότι ο μισθός που δίνεις είναι ψίχουλο.
14: Δεν πήγε το μυαλό του εκεί. Δεν σκέφτηκε ότι αν δώσει παραπάνω λεφτά θα πάει ο οδηγός.
17: Εάν μου έλεγε ο πελάτης 2 η ώρα να κάνω μια διαδρομή να πάρω 10 ευρώ, θα του έλεγα δεν μπορώ, κοιμάμαι, ξέρω εγώ το ένα τάκι. άλλο. Είναι δυνατόν. Το αγόρι τραβάει τον αγωγιάτη. Να ρωτήσω κάτι, επειδή άκουσα πάρα πολλούς δημοσιογράφους να λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά για τους αγρότες. Να σας πω ρε καστίκια, όταν το 19 ή το 20 ήταν να δοθεί η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων, τώρα μην πούμε ποιος την έβγαλε, γιατί θα το κόψεις.
14: Όχι, δεν θα το κόψω, ξέρω ποιος την έβγαλε και ξέρω ποιος την έκοψε κιόλας.
17: Έτσι, μπράβο.
16: Το κέρδισε στον ιδιωτικό τομέα και να βγάζουν διπλά και τριπλά λεφτά παρά να γίνονται.
17: Ένας πελάτης μου ερχόταν από το Λονδίνο 2 η ώρα τη νύχτα και μου λέει: θα έρθετε να με πάρετε. Δηλαδή με απορία. Του λέω: και βέβαια θα έρθω να σας πάρω, διότι θα πάρω, του λέω, 60 ευρώ. Το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη και είμαστε σε ελεύθερη οικονομία. Όταν δεν βρίσκεις οδηγούς, σημαίνει ότι ο μισθός που δίνεις είναι ψίχουλο.
14: Δεν πήγε το μυαλό του εκεί. Δεν σκέφτηκε ότι αν δώσει παραπάνω λεφτά θα πάει ο οδηγός.
17: Αν μου έλεγε ο πελάτης 2 η ώρα να κάνω μια διαδρομή να πάρω 10 ευρώ, θα του έλεγα: δεν μπορώ, κοιμάμαι, ξέρω εγώ το ένα. Είναι δυνατόν. Το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη. Να ρωτήσω κάτι, επειδή άκουσα πάρα πολλούς δημοσιογράφους να λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά για τους αγρότες. Να σας πω ρε καστίκια, όταν το 19 ή το 20 ήταν να δοθεί η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων, τώρα μην πούμε ποιος την έβγαλε, γιατί θα το κόψεις.
14: Όχι, δεν θα το κόψω, ξέρω ποιος την έβγαλε και ξέρω ποιος την έκοψε κιόλας.
17: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άκουσε να δει.

0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή άκουσα πάρα πολλούς δημοσιογράφους να λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά για τους αγρότες. Να σας πω ρε καστίκια, όταν το 19 ή το 20 ήταν να δοθεί η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων, τώρα μην πούμε ποιος την έβγαλε, γιατί θα το κόψεις.
1: Όχι, δεν θα το κόψω, ξέρω ποιος την έβγαλε και ξέρω ποιος την έκοψε κιόλας.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άκουσε να δεις. 3,5 εκατομμύρια ήταν το κάθε κανάλι η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων. Και τελικά δώσανε μόνο 50.000 το κάθε κανάλι. Τότε ρε καθήκια δημοσιογράφοι, δεν υπήρχε πρόβλημα με τα δημοσιοοικονομικά της χώρας. Αυτοί είσαστε.
2: Αλλά αυτοί είστε.
3: Το σήκωσα αμέσως, κάτσε να καταπιώ.
1: Το σήκωσα αμέσως.
3: Λοιπόν, μπράβο σου. Τι μας λέει ο Γερουλάνος ο Παπατζής. Το μπρελόκ είχε και από τις δύο πλευρές το Παπανδρέου.
4: Σταμάτησε κάπου.
5: Να ζητήσω οδηγίες, κοιτάει ένα σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, πασοκάρα!» Στη μέση του πουθενά. Βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ, το γυρνάει από τη μια Ανδρέας, το γυρνάει από την άλλη Ανδρέας.
1: Ναι, τι ήθελες να δείξει.
3: Είχα και εγώ το ίδιο μπρελόκ, αλλά από τη μια ήταν ο Παπανδρέου ο Ανδρέας, από την άλλη ήταν ο πράσινος ο ήλιος. Δεν μας τα λέει καλά.
1: Καλά, υπάρχουν πολλά μπρελόκ.
3: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Σε άλλον μπορεί να ήταν ο Γεώργιος, σε άλλον μπορεί να ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
3: Δεν
1: το ξέρεις.
3: Το μπρελόκ ήταν ένα, ξέρω εγώ.
1: Τι ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσουν αυτά.
3: Ξέρω, είμαι παλιός πασόκος και ξέρω. Δεν είμαι πλέον.
1: Α, τότε είσαι.
3: Δεν έχει σημασία.
1: Έχει.
3: Η ψήφος είναι μυστική.
1: Έλα, το είπες ότι είσαι ο πασόκος.
3: Τίποτα.
1: Λέγε ρε Σούργελο.
3: Περίμενε, τώρα είμαι υγιής, αντιολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια για το 2-0 τηλεοπτικό. Δεν παίξατε καλά.
1: Έλα, ρε, να είσαι καλά.
3: Γεια χαρά.
1: Λέγε τι είσαι τώρα, ρε Τσόλι.
3: Τσόλι. Άντε να πω ότι είμαι και γκρούπης του, γιατί ό,τι εμφάνιση κάνει στην Αθήνα, βέβαια, έρχομαι. Δεν πάω αλλού.
1: Τότε το εκτιμώ.
0: Ο γυμναστριακός, γιατί με λέει κατουρημένο. Αλήθεια λέω τώρα, δεν έχω καταλάβει γιατί.
1: Ούτε εγώ τα. Μην ψάχνεις τώρα άκρη.
0: Έχει δει την μπάνα που φοράω, το baby lino, με έχει δει.
1: Αφοράσε, καλά είχα καταλάβει.
0: Τη φοβερή παράσταση που παρακολούθησα, δεν ξέρω αν έχει έρθει ο γυμναστριακός ή ο Μαρκαντώνης και όλοι αυτοί.
1: Τίποτα, παιδί μου, μόνο εσύ.
0: Λοιπόν, παιδιά, η παράσταση είναι φοβερή, την έχω παρακολουθήσει. Στο τραπέζι μπροστά, κυριλέ, όχι ξέρω εγώ. Εντάξει, τη συστήνω ανεπιφύλακτα.
6: Έλα, μωρό μου.
1: Πάλι μπουκωμένη είσαι, ας τον άνθρωπο λίγο στην ησυχία του.
6: Σ' αγαπώ πολύ.
1: Αγάπαμε.
7: Αγάπαμε. Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε.
6: Έχω ξενερώσει με την Καρισιάνο τελείως.
1: Τι τρως τώρα?
6: Μπιφτέκι με πατάτες και ένα σάντουιτς.
1: Μπιφτέκι με πατάτες και ένα. Μαζί όλα αυτά δεν πάνε.
6: Όλα τα μπουκώνω. Λοιπόν, επειδή είμαι στη δουλειά και ετοιμάζομαι να πω για βάρδια, είμαι με άλλους αδέλφους, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ωραία.
6: Εντάξει, θα πάω, θα σε ξαναπάρω.
1: Αυτό ήταν να πεις ότι ξενέρωσε με την Καρισιάνο, ήθελες?
6: Πολλά, ναι, έχω ξενερώσει τελείως.
1: Εντάξει.
6: Δεν το περίμενα τέτοιο και άστο, θα το πούμε άλλη φορά.
1: Ναι, οκ. Okay.
8: Απόστολε.
1: Έλα.
8: Απόστολος.
1: Ναι.
8: Ένα-ένα τα ερείπια που κατεδαφίζονται στην Ευρώπη έρχονται για ένα κύκλο στο Τατόιδε.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
8: Δεν μου λες, θέλω να πεις στο Θήμιο, 500.000 γυροπρόβατα, μισό εκατομμύριο. Μπορούν να μας πούνε να ψάξουν πού πήγαν αυτά τα πρόβατα. Να θαυτούν ή να καούν ή να απογορευτικό. Θέλουν χιλιάδες στρέμματα να τα θάψουν.
1: Μάλιστα.
8: Μήπως τα βγάλαν έξω και τα πουλήσανε δική τους, κατάλαβε.
1: Λες να κάνανε Πάσχα ή έξω, μπορεί. Αλλιώς ριτσόνα.
8: Ποια ριτσόνα,
1: δεν ξέρω εγώ, λέω.
8: Τόσα ζώα δεν καίγονται.
0: Ρε μαλάκα, έδωσα 30.000 και αγόρασα καινούριο αμάξι κυρανάκι. Για ποιο λόγο? Για να στηρίξω το Μητσοτάκι.
1: Γιατί το αγόρασες?
0: Έδωσα 30.000 να αγοράσω το αμάξι το καινούριο που πήρα το 22. Προφανώς για να δουλέψω και να βγάλω παραπάνω χρήματα. Διότι θα έχω καινούριο αμάξι. Ρε πώς το διάλογο έχουν σπουδάσει αυτοί, ρε μαλάκα? Από πού έχουν βγει αυτοί?
1: Συγγνώμη, δηλαδή κάποιος θα μπει στο αμάξι σου επειδή είναι καινούριο? Όταν ψάχνουν ταξί και σαν καράκα να έρθει θα μπω μέσα.
0: Ναι, παιδάκι μου, ναι, αλλά ο Κυρανάκης λέει ότι η ιταλική κυβέρνηση έκανε επένδυση στην Ελλάδα για να στηρίξει το Μητσοτάκι.
9: Η μεγαλύτερη επένδυση σε χερσαίες μεταφορές που έχει γίνει ποτέ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Πάλι εργάτες σκοτωθήκανε, ρεσκή στάδρικα, αλλά δεν σκοτώνονται ποτέ εφοπλιστές ή βιομήχανοι.
2: Ένα περίεργο πράγμα. Γιατί ξέρεις, γιατί? Γιατί έχουν γνωστό βίτσιο και πάνε και δουλεύουν όλη τη μέρα.
1: Αυτό, ναι, αυτό. Έχουν τα βίτσια, τους πάνε και δουλεύουν όλη μέρα. Άσε που δεν είχαν καλό προσανατολισμό στο σχολείο, προεπαγγελματικό.
2: Σωστό.
1: Θα γίνουν εφοπλιστές.
2: Δεν διαλέξαν αυτό όμως.
1: Δεν διαλέξαν.
2: Εκτός και άμα είναι από αυτούς που θα παρακαλάνε, όπως λέει ο Άδωνης, να δουλέψουν. Μήπως παρακαλάγανε. Μπορεί να παρακαλέσανε να πάνε βράδυ.
3: Ναι, αρκεί να το θέλουν την εργασία την
4: Κυριακή. Κανένας, αλλά με 115 παραπάνω ημερομίσθιο, σκοτωμός θα γίνει. Πιο πολύ προβλέπω φασαρία πώς θα πάει, παρά πώς δεν θα πάει, να ξέρετε.
1: Μπορεί να ήταν το άλλο, που να ήταν ότι ήταν η γη των ιδιοκτητών του εργοστασίου, που ήρθαν από τα ξένα, επαναπατριστήκανε τα παιδιά.
5: Ο Παύλος σπούδασε στην Αμερική, επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του γιατί, διότι βρήκε μια καλή δουλειά.
4: Μπράβο!
2: Πιθανό το βλέπω.
1: Πιθανό και αυτό.
2: Το πιο πιθανό.
1: Κάθε δύο μέρες και ένας νεκρός. Αυτό μόνο. Τα ζυχάματα.
2: Έλα.
6: Έχει περάσει τον Τούκου, έχει περάσει αρκετός καιρός. Για τον κύριο Μιχάλη παίρνω.
2: Ποιο κύριο Μιχάλη?
6: Τον κύριο Μιχάλη.
2: Ωραία.
6: Και είχε πει ότι στις τελευταίες 1.700 τόσες διαδηλώσεις δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματίας.
7: Κατηγορείτε τους Έλληνες αστυνομικούς, 55.000 εργαζόμενους, ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία. Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές φέτος το 25, 1.700 διαδηλώσεις. Χωρίς ούτε έναν τραυματισμό.
6: Πήρα λοιπόν να το επιβεβαιώσω.
2: Μάλιστα.
6: Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Okay.
6: Είμαι εγώ και στην ομάδα του κυρίου Μιχάλη και στο πεδίο και στο γραφείο και τα ξέρω από πρώτο χέρι.
2: Μπάτσος είσαι.
6: Όχι, δεν είμαι μπάτσος.
2: Πώς είσαι στο κύριο Μιχάλη?
6: Στην ερευνητική ομάδα είμαι.
2: Ποια?
6: Στην ερευνητική του ομάδα. Πώς βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα?
2: Α, έχει και τέτοια ομάδα.
6: Ναι, έχει ερευνητική ομάδα και τα λέει.
2: Τι λες, μάλιστα.
6: Ναι, και πήρα να πω λοιπόν ότι ούτε ένα πράγματι γιατί.
2: Άμα το λέτε εσείς από την ίδια την ομάδα, τότε το πιστεύω.
6: Θα πιστεύει ο κόσμος ότι. Είναι ψέμα.
2: Καλέ, ο κόσμος χειροκροτάει. Τα έχουμε πει αυτά από τα μπαλκόνια.
8: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
6: Βέβαια. Αυτό πρέπει να πω. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Ούτε ένας.
2: Καλά κάνετε.
6: Έτσι, ναι, ξεκάθαρα.
9: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα,
9: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, το είδες στο Mad Guns Folly?
2: Όχι.
9: Να πας, είναι ένα φοβερό ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Αγγερόπουλου. Η είδους της ανθρωπότητας είναι στα ελληνιστή. Έχεις εικόνα, φαντάζομαι, έτσι?
2: Ναι.
9: Είναι φοβερό, τρομακτικό, θα έλεγα. Βασικά, λέει αυτά που λέμε κι εμείς χρόνια από μια διαφορετική σκοπιά. Ότι επί της ουσίας ο καπιταλισμός είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, εκτός ότι ήταν αδιφάγο, αδίστακτο τόσες δεκαετίες, εκατονταετίες και έχει ισοπεδώσει τους λαούς, αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχει στο σοβαρό θέμα. Και όποιοι τάσσονται κατά της κλιματικής κρίσης ανήκουν στην ουσία στο 0,0001, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κλιματική κρίση είναι μια φαντασία, ας πούμε. Λοιπόν,
2: αυτό δεν είναι που είχε ρίξει πιστόλι η ΕΡΤ και δεν του χρηματοδοτούσε?
9: Ποιος, για τον Γιώργο?
2: Για τον Αβγερόπουλο, ναι.
9: Για τον Αβγερόπουλο, κοίταξε να σου πω κάτι.
2: Νομίζω αυτό ήταν.
9: Γενικά η αλήθεια είναι ότι ο Αβγερόπουλο ήταν εξωτερικό συνεργάτη, εξ όσων γνωρίζω, γιατί είχα μιλήσει προσωπικά μαζί του σε ένα φεστιβάλ, αλλά δεν είχε και τι καλύτερε εντυπώσει τα τελευταία χρόνια από την ΕΡΤ. Δηλαδή, όντω το μετάξανε σαν την τρίχα του. Έχεις δίκιο. Γενικά, ξέρεις, όποιοι κάνουν, ρε παιδί μου, out of the box, ας πούμε, πλέον, δεν το πολύ γουστάρουν.
2: Δεν θέλει τα κουτιά γι' αυτό. Δείτε στο box τι γίνεται. Τέλος, τι ωραία και δημοκρατικά γίνονται όλα στο box.
10: Ναι, να ακούνε το Μαρκόνι.
2: Δεν τον ακούνε. Αν τον ακούγανε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
10: Ο Βερμούδων περνούσε ανωτά τη υγειονομική επιτροπή. Και όταν μέσα στο τρένο ήταν στην ΗΠΑ, περνούσε ΚΑΙ, κέντρο αεροπορική ιατρική. Με κόβετε.
2: Σα κόβουμε.
10: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, βέβαια, αν είναι δυνατόν να σα κόβουμε.
10: Το Congress Hearing Live. Congress Hearing Live, οκ, εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά.
2: Αλλά δεν θα πάρετε, το ξέρω. Λοιπόν.
10: Συμβούλιο Ειρήνης Ευρωπαϊκό.
2: Τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, έλα για.
11: Το τελικά δεν ρωτάει κανείς. Ούτε το Μητσοτάκη για την υγεία. Ούτε μένα για την υγεία. Ξέρετε τι λέει πραγματικότητα? Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πάντα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδωνη Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας.
12: Επειδή έχω πελάτη, πες το βλάκα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι, ο Μπαξεβάνης, ας πούμε, ο Μπογιόπουλος. Αν αυτοί οι δύο δεν πούνε τίποτα, τότε θα πούμε ότι όλα στην υγεία πάνε καλά. Εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι δημοσιογράφοι.
10: Ο Τραμπ, καλημέρα, ανακοίνωσε.
2: Ποιος Τραμπ, καλημέρα?
10: Έκανε μια προαγγελία και έχει το Κογκρέσο hearing συνέχεια. Αλλά μήπως είναι και πολιτικά το Τραμπ αυτά μετά από αυτά που έκανε?
2: Δεν ξέρω, κάνει και παιχνιδάκι αυτός.
10: Να πάμε τώρα όμως. Βλέπω εδώ όμως κάτι χοντράδες που δεν έχουν καταλάβει τον μέγιστο καβάφι. Τι θα πει οι βάρβαροι? Οι βάρβαροι θα πει πρέπει η Ευρώπη να έχει ευρωπαϊκό στρατό, να έχει αυτοδυναμία και made in Greece όλα, ας πούμε, τα όπλα όπως έκανε ο Αρτέμις Ευάνη. Ευάγγελος. Να ξαναδιαβάσουν.
2: Ήξερε ο Αρτέμης Ευάγγελος, δεν τον ακούγαμε όμως.
10: Όλοι οι Ευρωπαίοι, τι θα πει οι βάρβαροι. Γιατί το είπε το 1904. Πρέπει να έχουμε δικό μας. Έχαμε ο Τραμπ δικό του εφόρο ζωής.
2: Βέβαια, εμείς να μην έχουμε ένα στρατό.
10: Ούτε δικό του στρατό δεν έχουν. Και εμείς που πρέπει να πρωταγωνιστούμε.
2: Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής.

0: Καλά, νάστατος, τίποτα. Λοιπόν, έλα για...
1: Έλα, μάνα μου!
0: Έλα!
1: Πού είσαι, Παστάκα μου!
0: Εδώ, εδώ!
1: Πέρα, μιλάμε και είμαστε λογικοί.
0: Εδώ είμαι, καταναλώνομαι σε διάφορου.
1: Αχ, Αποστόλη, καταναλωνόμαστε. Και είμαι με γρήπη, είμαι με καταρροή και τέτοια, τέλος πάντων. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως το λες. Δηλαδή, είμαι 60 χρονών γριά. Έχω απογοητευτεί. Προσπαθώ να κάνω πράγματα για να μην τρέπομαι το είδωλό μου όσο μπορώ υποκειμενικά, έτσι. Γιατί αντικειμενικά άλλο θα κρίνει. Να μην φτύνω το είδωλό μου στον καθρέφτη, αλλά εσύ με καθημερινότητα, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ να πα, εκνευρίζεσαι, ρε, από το που παρκάρουν σε θέσεις αναφύρουν, δηλαδή μια τρέλα, ρε γαμώτο. Το μόνο που μας τόζει με πρώτον εμένα πάντα, έτσι, Αποστόλη. Μίξιμο στη θάλασσα, κατά σκαβάτσα 3 εκατομμύρια ώρια και σπαρματοζωάρια και ξεκινάς από την αρχή, πας και γίνει κάτι. Μπουρδέλο λαός, μπουρδέλο!
2: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
3: Να ρωτήσω ποιο τραγούδι ήταν αυτό.
2: Χθες το βράδυ στο όνειρό μου.
4: Χθες το βράδυ στο όνειρό μου ήρθες δίπλα μου, μωρό μου.
5: Χθες το βράδυ στο όνειρό μου είδα τον κουτσούμπα να τρώει τον τραμ, ρε. Να σου, Λάκη, μ' ακούς.
0: Ναι.
5: Ρε εσύ θα νοκουλούμα, ρε, πώς με κατάλαβες, ρε αγόρι μου, τι αφιερωσάρα ήταν αυτή.
6: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας.
7: Το μέτωπό μας είναι η δεξιά και η πολιτική της.
5: Εγώ δεν είμαι ψώνιο, καταρχήν είμαι ψωνάρα.
0: Ναι,
5: έτσι.
0: Γνωστό.
5: Και δεύτερον, για το θύμα. Ναι, επειδή δουλεύω 50 χρόνια με αυτά που ψωνίζω και συνήθως όταν ψωνίζω και από πολυεθνικές εταιρείες, έχω χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στο Κουβέιτ, τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, έχω χρηματοδοτήσει τη γενοκτονία που έγινε στην Παλαιστίνη.
0: Αλλά όχι και το κουκουέ.
5: Έχω χρηματοδοτήσει τον μπάτσο που βαράει τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο, εντάξει.
0: Πες το άλλο, τους χρυσαυγίτες, κάθε λογής φασισταριό.
5: Μπράβο. Ξέρω πολύ καλά τι έχω χρηματοδοτήσει και ότι είμαι θύμα, εννοείται. Εσύ, αγορίνα μου γλυκιά, που πηγαίνεις στην πρεσβεία την Αμερικάνικη του Ισραήλ 2 ώρες, λες αυτά που είναι να πεις ακίνδυνα. Το τονίζω. Ακίνδυνα για το σύστημα. Γιατί αν ήταν κίνδυνο, θα σας είχαν πάει ζωντανό. Λοιπόν, ακίνδυνα. Νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά από μένα, αγορίνα μου. Όταν καλό έρθει από τη Δανία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω να σε πάρω το αεροδρόμιο να σα εξηγήσω. Ο Καλαμούκης.
0: Α, κλείνεις και κούρσα για αεροδρόμιο τώρα να πάει στο πεντάρικο.
5: Εντάξει, άμα.
0: Να κερδίσουμε κιόλας,
5: Ρε εσύ, παπάρα. Ρε εσύ, τώρα έχω και πελάτσα τώρα, συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, ρε εσύ, αυτά όλα δεν κάθεστε σε ένα τραπέζι να τα συζητήσετε. Ο Δανοκουνούμαλος τώρα νομίζει ότι κάτι κάνει. Εντάξει, εγώ και θύμα είμαι και ψωνάρα είμαι.
8: Γι' αυτό σε παίρνω αργά, πάντα σε πιάνω. Έλα, αγαπητάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
0: Έλα.
8: Υποκρισία, ρε φίλε. Η υποκρισία πάντα μου την έδινε.
0: Να, αυτά δεν μπορείς.
8: Εδώ και 50 χρόνια, ρε αδερφέ. Ξέρουμε ότι η πολεοδομία είναι η πιο διεφθαρμένη υπηρεσία της χώρας. Στην Πεντέλη έχω εγώ βίντεο του 90, full πετκόφιτη. Κάει και το 95, το 98. Χτίσανε όλα τα διόρροφα. Και ο Δήμος τους έκανε και δρόμο.
0: Ζηλεύεις, πονάτε,
8: Όχι, όχι.
0: Δεν σε χάλασε.
8: Άκου, αδερφέ, όταν ήμουν στην εταιρεία, υπήρχε ένα παλικάρι που είχε χτίσει παράνομα στην Άνω Γλυφάδα και του πέσε το σπίτι το μισό σχεδόν τότε. Σου λέω για 90 τώρα. Από τότε πάνε, ρίχνουν λεφτά στην πολεοδομία, παίρνουν μαύρα χαρτιά, φτιάχνουν τα σπίτια και μετά βοήθεια. Και αυτό ο θλιβερό ο δικό σου το κομμούνι, λέει τώρα ο Μητσοτάκη.
9: Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
8: 40 χρόνια το ίδιο σκηνικό. Αφού το ξέρουμε όλοι, χτίζεις παράνομα, φτιάχνεις το σπιτάκι, έρχεται το ρέμα. Ρε υποκριτές, ρε γελί, ρε ξεφτύλες. Τι λέτε κάθε λίγο, η μία κυβέρνηση φταίει, η άλλη φταίει. 50 χρόνια ταχώνετε την πολεοδομία στους πιο διεφθαρμένους δημόσιους υπάλληλους. Παίρνετε άδειες, φτιάχνετε σπίτια και μετά, αν τύχει και σας τάτυχη, που τους λυπάμαι φυσικά, σας παίρνει το ρέμα. Δεν πάνε να γαμηθείτε, αιώνιστε.
0: Σας παρακαλώ πολύ.
8: Είναι πια αυτή η υποκρισία, δεν έχει κάνει δηλαδή. Έλα, σου λέω, το έχω το βίντεο. Είχα πάει με τα παιδάκια μου το 90 στα χιόνια στην Πεντέλη.
0: Έχεις και παιδιά. Όλο αυτό είναι με παιδιά.
8: Εμένα η γενιά μου, φίλε, στα 19-20 ήταν όλοι παντρεμένοι, αδερφέ. Άστο τώρα, εντάξει.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι που δεν στα πήρανε, ενώ έπρεπε.
8: Ναι, που διαιωνίζεται το είδος.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Ακούτε Ionian FM

0: σουμωτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ.
1: Να τη σας θαυμάσω. Να είστε καλά, παιδί μου. Καλή δύναμη και καλή υγεία να έχετε.
2: Να είστε καλά, γεια χαρά.
3: Χαίρετε, τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς.
3: Το 25 χάσαμε 201 άνθρωποι τη ζωή τους.
2: Στη δουλειά, ναι.
3: Είχαμε 302 σοβαρά τραυματίες, συν τα κατάλληλα που τους είχαν αφήσει. Φαντάσου τώρα έτσι που πάει η κατάσταση, 26 μάλλον του παξίδου, να είναι νεκροί 199 και οι 330 σοβαρά τραυματισμένοι. Και θα λέει η κυβέρνηση μετά στην εκλογική στρατεία, ο κύριος Καραγκούνης, κάναμε έργο γιατί περιορίσαμε τα εργατικά ατυχήματα.
2: Αυτό.
3: Είναι λιγότερα και από τους νεκρούς 25 και από τους τραυματίες.
4: Η Ελλάδα είναι η τρίτη καλύτερη χώρα στην Ευρώπη με τα λιγότερα θανατικά.
2: Δεν πιστεύεις εσύ ότι αυτό θα γίνει σημαία προεκλογικά άμα το πετύχουνε?
3: Σίγουρα.
2: Είναι ικανή και παραπάνω θανάτους να έχουμε να κρύψουν 2-3 για να κατέβει το ποσοστό. Να λένε, α, είχαμε λιγότερους.
3: Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Για πες τον κύριο Καραγκούνη, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που περνάνε εξεταστική επιτροπή με κομμένο χέρι και πόδι και με πρόβλημα όρασης. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι.
2: Εξεταστική εννοείς επιτροπή για τη σύνταξη, αυτή εννοείς.
3: Βέβαια, ναι, για να παίρνουν μια συντεκτήρια με κομμένο χέρι και πόδι, πήγαινε για δουλειά αγώνη που μπορείς. Τι, είσαι ικανότατος, πάλι μόνο.
2: Καλά, κομμένο ήταν στην προηγούμενη εποπτεία. Στην επόμενη δεν ξέρεις τι φυτρώνει.
3: Αυτό, μπράβο, πώς θα λέει, η Μερκοσούρ τα φέρνει από κάτω γι' αυτό. Α, και πού σε, τελευταίο, πες τον κύριο Παθήγη το για ψεύδο και ακυβερνηματικά. Κι όπως το έχω κατάλαβε.
5: 3.222.666 του σατανά.
6: Ολοκληρώστε κύριε Παθήγη.
7: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι, τι να σου πω τώρα.
1: Έλα. Λοιπόν, άκου να σου πω, έχω συγκινηθεί λίγο. Με άκουγα το Θύμιο τώρα για το. Κάθε μανούλα έδωσε ένα φυλάκι στο παιδάκι τη σήμερα το βράδυ. Θα το αφήσω εδώ με τον ταξικό θάνατο και ήθελα να σου πω κάτι για τον γκάλο που άνοιξε ο Θύμιος πριν για τις απαντήσεις των στελεχών του Κουκουέ. Θα ψηφίσω το Σπύρο το Χαλβατζή επειδή τον αγαπάω.
8: Μη με διακόπτετε!
9: Γιατί εκνευρίζεστε
8: όμως! Μα δεν εκνευρίζεστε! Με συγχωρείς όταν
2: ας αρέσουν τα βρώμικα, τα θυρόστομα.
1: Όχι, η ατάκα είναι κλασική, διαχρονική, λακωνική.
2: Έχει μείνει, έχει δίκιο.
1: Και κολλάει σε όλες τις καταστάσεις, ρε φίλε. Και είναι και βαθιά ανθρώπινη, έτσι.
2: Σωστό. Εντάξει, νομίζω συμφωνώ.
10: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
10: Ναι, είσαι τα παραπολιτικά, ε.
2: Ναι.
10: Να είναι καλά ο Τραμπ, να είναι καλά η Βούλτεψη και να είναι καλά και ο Γιαννόπουλος του Πασόκ παλιότερα που δίνουν δουλειά στους δημοσιογράφους. Κατόπιν συνεννόησης φυσικά, ε.
2: Και στη σάτυρα, εγώ θα έλεγα.
10: Ναι, τη σάτυρα. Εντάξει, σωστό. Κατόπιν συνεννόησης όμως, προσέχτε, ε. Και πάντοτε με καλή προαίρεση. Έτσι νομίζω. Γιατί όποιος έχει διαβάσει περικείμονος.
2: Περικείμονος όταν λέμε φρεγάτα κείμονος.
10: Ο κείμονος το 500 προ. Χριστού.
2: Α, πού τον κάναμε φρεγάτα τώρα?
10: Ε, όχι.
2: Πού είναι η μεταψύχωση του κουλούρι?
11: Πόσο είναι η ντομάτα?
10: Το καραβάκι που πλέει και δώσαμε κάποια χρήματα.
2: Να, το συνεννοούμαστε. Να, το ξέρα.
10: Άκουσε καλό μου παιδί. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει ο εχθρός για να μπορέσει να προχωρήσει ο πόλεμος κατά τον Ηράκλητο ή τον Ισιοδό. Τον Ηράκλητο νομίζω. Πόλεμος πατήρ πάντων, αν δεν υπάρχει.
2: Α, ναι, μπράβο τώρα, ναι, αυτό το πάντων θυμόμουν. Το πάντων. Το έχω ακούσει από το τέλος πάντων. Υπάρχει αυτό, ναι.
10: Τώρα ο απέναντι σου διάγει το 87ο της ηλικίας του και είναι ένας παλαβοκερκυραίος.
2: Για σένα λέμε.
10: Το πιασές.
2: Όχι, όχι. Δεν συμφωνώ με το παλαβό.
10: Πρόσεξε.
2: Είναι πλεονασμός για το κερκυραίος.
10: Είναι λίγο σκοπτικό.
2: Α, μάλιστα. Τόσο δά απέχει από το σκαπτικό.
10: Πρόσεξε.
2: Που θα μιλούσαμε για οικοδόμημα μετά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα.
12: Αποστολή!
2: Έλα.
12: Έλα λοιπόν, με πόνεσε ο Σβέρκος μαλάκα από τη φάπα στη Βούλτεψη. Δεν τυπάω καθόλου, αλλά πόνεσε ο δικός μου Σβέρκος. Ψηφίζω Βούλτεψη αυλεπή, έτσι.
2: Εσύ?
12: Ναι.
2: Σου πρέπει.
12: Όχι, ψηφίζω τη φάπα στη Βούλτεψη. Αυτό είπε να ψηφίσουμε ο Θύμιος.
2: Α, τη φάπα από τον βουλευτή λες, από τον Κατσιώτη.
13: Τώρα σα τυφλώνει ο αντικομουνισμός σας.
14: Ντροπή σας.
13: Κυρίσατε.
14: Έχετε πήγα τη μάνα σα στην Ισοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε? Αφού τα ζήσατε!
12: Δεν τυπάω καθόλου τη Βούλτεψη, αλλά αυτή η φάπα πόνεσε και εμένα, μαλάκα. Εντάξει, κάπου όπα.
2: Για λίγο με τρόμαξες ότι ψηφίζεις τη Βούλτεψη.
12: Είπα, δεν είμαστε ανώμαλοι, αλλά όχι και τόσο.
2: Εδώ μου λες ότι την πας.
12: Εντάξει, λοιπόν, φιλιά, αφήνω να ψηφίσουν κι άλλοι. Καλά, όχι ότι του Πάκαλου ήταν μικρή.
15: Έφυγα από το Κουκουέ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζαν το λαό τη Τσεχοσλοβακία στου δρόμου.
16: Και συγκινηθήκατε.
15: Είχα τσίπα, ναι.
16: Ωραία, συγκινηθήκατε όμω όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
12: Αλλά εντάξει, τη Βούλτεψη.
2: Χαλαρή, εγώ θα την έλεγα. Χλιαρή. Μπορούσε και καλή.
12: Όχι, ρε. Μόνο που βλέπεις τη Βούλτεψη με αυτό το βλέμμα της Αγελάδας που λέει και ο Μόσχος να κοιτάνε τα τρένα.
5: φτάνει.
6: Κόμμα αυτό.
5: Κοιτούσαν όπω κοιτάνε οι Αγελάδε τα τρένα.
2: Ναι, αλλά ξέρουμε ότι ο Κατσότη μπορεί και καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα.
5: Εντάξει, ότι μπορεί και καλύτερα, μπορεί και καλύτερα. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να πει σε αυτό το επίπεδο για να τι απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Mm. Μια χαρά ήταν. Το έχω δει 30 φορές από το πρωί.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
9: Έλα, ξύλινη γλώσσα, ρε.
2: Πιανού, του Κατσότη.
9: Του Κατσότη. Βγαίνει τώρα ο Γκρέν και παίρνει την ξύλινη γλώσσα και τη βαρύνει στο κεφάλι. Τόσο ξύλινη γλώσσα. Σαρόπαλο ήταν. Λοιπόν, και οι άλλοι υπόλοιποι, βέβαια, που ρίξαν εκείνες τις τάπες που είπε ο άλλος μέσα. Ναι, οκ, okay, ξύλινη γλώσσα κι αυτή, αλλά η καλύτερη νομίζω ήταν του Κατσότη. Δεν είχε τι να πει η βούλτευση.
2: Όχι, έβρισκε να πει, αλλά έλεγε αυτά που είπε και ο Κατσότη. Αειδίε.
17: Όχι, έτσι στη Μόσχα.
18: Αειδίε λέτε.
9: Έχασε τη μιλιά τη για πολλή ώρα, δηλαδή δεν ξαναγίνει κάτι.
2: Θλιβερό.
9: Θλιβερό.
2: Στενάχωρο. Τη βούλτευση τη θέλουμε για να μιλάει. Όχι να χάνει τη μιλιά τη.
9: Εντάξει, τη βούλτευση τη θέλουμε για τα κομμωτήρια, όχι για να μιλάει.
2: Πιο πολύ πλάκα έχουν αυτά που λέει παρά όταν δεν λέει.
9: Ναι, αλλά για τα κομμωτήρια. Δεν είναι για να πει. Δηλαδή, αυτά που λέει δεν είναι για να τα λέει δημοσίω, είναι για να τα λέει σε ένα κομμωτήριο και πολύ τη είναι. Το μαλλί πως είναι και μέχρι εκεί. Δεν είναι για να λέει τίποτα άλλο.
17: Το μαλλί πως είναι.
2: Καλέ, έχει δει τη χώρα, είμαστε. Είμαστε μακριά από το κομμωτήριο.
9: Σαν χώρα.
2: Ναι. Άρα.
9: Τα κομμωτήρια είναι πολύ μπροστά από μας.
2: Αυτό.
9: Αυτό λέω, να μην πάμε και προς τα κάτω ακόμα κι άλλο.
19: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
19: Είναι κρίμα όλο αυτό που έγινε με τις γυναίκες, πραγματικά. Απλά νομίζω ότι εστιάζουμε σε λάθος πράγμα, ρε παιδιά. Το θέμα δεν είναι αν ο άλλος δουλεύει νύχτα ή Κυριακή ή αργία. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ασφάλεια σε όλους τους κλάδους. Ξέρετε πόσες γυναίκες δουλεύουμε νύχτα, είτε είναι σε καζίνο, σε χώρους εστίασης, σε μπαρ, σε ξενοδοχεία, σε αεροδρόμια, σε νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλοί κλάδοι που δουλεύουν νύχτα. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι λάθος που εστιάζουμε στο ωράριο. Είναι πολύ δύσκολη εργατιά, ρε παιδιά. Δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ δύσκολα σε χώρους εργασίας. Και κρίμα αυτές οι γυναίκες. Και θα μπορούσε να έχει γίνει και μέρα. Τι σημασία έχει? Το θέμα είναι η ασφάλεια.
2: Καλά, έχει μια σημασία μες τη νύχτα που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δουλέψει και η απαραίτητη κούραση υπάρχει.
19: Φυσικά, αυτό είναι το θέμα. Με τι προϋποθέσεις δουλεύουμε?
2: Με τι προϋποθέσεις, άλλες προϋποθέσεις έχει η μέρα, άλλες η νύχτα.
19: Τι νομίζει, τη μέρα είναι καλύτερα τα πράγματα? Σκατά είναι παντού. Σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις βάρκες. Παιδιά, στην παράνομη εργασία, στο ότι δεν πληρώνουν τις αργίες, δεν πληρώνουν τα νυχτερινά, δεν πληρώνουν τίποτα, γαμώτο, και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν νοιάζεται κανένας. Όποια ώρα και να είναι, ό,τι μέρα και να είναι, να δουλεύεις. Και πόσες φορές έχουμε κάνει αλλαγή χρόνου στις δουλειές μας? Πάσχα στη δουλειά, Πρωτομαγιά, χωρίς τα παιδιά μας, τα παιδιά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δηλαδή δεν είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά όλα είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Συλληπιτήρες, οικογένειες.
20: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Τώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
0: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ακούτε, Ionion FM.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
2: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
1: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
11: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Επικοινωνία.
3: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
4: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Ακούτε Ionion FM

0: Καλησπέρα παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες δεν είναι μια καλή ημέρα. Η χώρα καίγεται σχεδόν από άκρους άκρων για λόγους του οποίους νομίζω όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες που δυστυχώς ευνοούν τις πυρκαγιές. Είναι η αμέλεια του Μέσου Έλληνα και προφανώς και εμπρισμοί. Αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση, παρότι οι εμπρισμοί πάντα υπάρχουν ως υπόβαθρο για διάφορους λόγους, δεν είναι μία κατηγορία, η αμέλεια είναι ο κύριος λόγος. Και αυτή σε διάφορες υποκατηγορίες. Έτσι. Από ακαθάριστα μέχρι κάποιος που αποφασίζει με 10 μπουφόρ να κάνει μπαρμπικιού. Το αποτέλεσμα πάντως είναι το ίδιο. Έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, απώλειες πυροσβεστών, έχουμε καταστροφή περιουσίας, καταστροφή φυσικού κεφαλαίου, φυσικού πλούτου. Και μια χώρα η οποία κάθε χρόνο ταλαιπωρείται. Δεν έχουμε εμείς το προνόμιο αυτό, εντός εισαγωγικών, το θλιβερό, και για το Ευρώπη, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ο καθένας κοιτάει τα του οίκου του και κοιτάει να ελαχιστοποιήσει αυτά που μπορούν να του συμβούν. Να ελαχιστοποιήσει τις δυνατότητες να συμβεί κάτι στραβό. Και σε εμάς έχουν συμβεί ούκουλιγα, έτσι. Να επιθυμίσω την καταστροφή στη Δαδιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε ρεπορτάζ προφανώς για όλα. Έχουμε πολλές πληροφορίες και για το Μεσανατολικό. Υπάρχει απίστευτο παρασκήνιο και για την Τουρκία και για την Ευρώπη και για τα όσα γίνονται εδώ στο πολιτικό σύστημα, το οποίο προφανώς έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει πολιτικά, εννοώ ομαδικά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από το μείζον που είναι πυρκαγιές. Φώτης Δημαρέσης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα, για λόγους ευγενίας. Δυστυχώς είναι μια μαύρη μέρα για τη χώρα και για το πυροσβεστικό σώμα. Είχαμε τρεις απώλειες πυροσβεστών και μια τραγική κατάσταση σε εξέλιξη από άποψη καιρικών συνθήκων και εξέλιξη των πυρκαγιών.
0: Πού οφείλεται όλο αυτό που βλέπουμε? Είναι καιρικές συνθήκες προφανώς, το μείζον, έτσι.
1: Το μείζον θέμα, ήδη το προηγούμενες μέρες και εβδομάδες το ζήσαμε σε ακραία μορφή στην Γαλλία και στην Ισπανία. Και έχει σημασία για τη Γαλλία, γιατί είναι μια χώρα η οποία είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο οργάνωσης σε πολιτική προστασία. Αυτό λοιπόν μεταφέρθηκε, διότι οι καιρικές συνθήκες μεταφέρθηκαν στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στον νότιο χώρο. Δωδεκάνησα βλέπουμε και Κρήτη σε υψηλή ζώνη κινδύνου. Αντιλαμβάνεστε την ώρα που μιλάμε, μιλάμε για άνεμο της τάξης των 10, 11 και 12 μπουφόρ με συνεχόμενες ρηπές. Που τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε καμία δυνατότητα χρήσης εναερίων μέσων. Αυτό μειώνει πάρα πολύ την αντίδραση του μηχανισμού, διότι αυτοί, τα εναέρια μέσα είναι αυτά που δημιουργούν ανάσχεση ώστε να μπει ο επίγειος μηχανισμός και να προχωρήσει στον έλεγχο στο βαθμό που μπορεί και στην τελική κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν τέτοιο ενδεχόμενο τη στιγμή που μιλάμε. Μιλάμε για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις επίγειες δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι πάντα οι επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν με οχήματα έχουν μία δίωδο διαφυγής για να μπορέσουν σε ένα ενδεχόμενο διαφοροποίησης του συμβάντος να μπορούν να φύγουν. Εδώ λοιπόν με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ενώ υπήρχε, γιατί το όχημα μπήκε από ένα δρόμο, ελέγχθηκε το όχημα και μπήκε μέσα στο χώρο για να ενεργήσει, αντιλαμβάνεστε ότι οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν μικροκλίμα της πυρκαγιάς, που σημαίνει ότι ο αέρας από βόρειος γίνεται δυτικός ή ανατολικός σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, με αποτέλεσμα, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού, δεν υπάρχει ορατότητα, κυριαρχεί πανικός και αρχίζει και υπάρχει έλλειψη ψυχραιμίας, μειώνονται οι δυνατότητες της αναπνοής και της ορθολογικής λειτουργίας του οργανισμού, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο τραγικό αποτέλεσμα της απώλειας της ζωής των δύο συναδέλφων. Και έχουμε και την περίπτωση του Γηθίου, όπου ο υποδιοικητής, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος στο πεδίο της επιχείρησης, με το στρεσάρισμα, την πίεση και την ευθύνη της διαχείρισης, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό, παρότι ήταν ένας νέος άνθρωπος 27 ετών, δημιούργησε μια τεράστια πίεση. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι πριν 15 χρόνια στο ίδιο σημείο στο Γήθιο εκεί είχε χάσει τη ζωή του ο τότε διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Γηθίου. Άρα μιλάμε για ακραίες καιρικές συνθήκες που οι δυνατότητες αντιμετώπισης του μηχανισμού είναι πάρα πολύ περιορισμένες.
0: Στο συγκεκριμένο συμβάν με την απώλεια των δύο πυροσβεστών λόγω αδυναμίας διαφυγής, υπάρχει τρόπος από τα σημεία του καιρού να απεγκλωβιστούν, να τα καταλάβουν και να φύγουν γρήγορα πριν εγκλωβιστούν? Υπάρχουν κάποιο πρωτόκολλο?
1: Υπάρχει πρωτόκολλο, αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε εκεί λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Οι συνθήκες μεταβάλλονται σε δευτερόλεπτα. Που σημαίνει ότι πρέπει στο βαθμό που μπορεί να το υπολογίσεις να αφήσεις πιο πίσω το αυτοκίνητο, να κάνεις μια κατάσταση. Όλα αυτά όμως είναι σχετικά και στη θεωρία, γιατί το πεδίο δημιουργεί μικροκλίμα στην πυρκαγιά και αντιλαμβάνεσαι ότι το πρωτόκολλο εκεί θέλει και αυτενέργεια και εμπειρία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει εμπειρία στις δυνάμεις που επιχειρούν.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες, όπου εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν, τα υπήγεια τμήματα έχουν τις δυσκολίες που αναφέρατε, υπάρχουν άλλοι τρόποι, έχουν βρεθεί καινούργιοι τρόποι, καινούργιες τεχνολογίες να αντιμετωπίζετε έστω επικουρικά αυτή η κατάσταση?
1: Στην παρούσα συγκυρία, όχι, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Και μάλιστα η κατάσταση, πυροσβεστικά μιλώντας πάντα, και όχι για να πούμε στον κόσμο ή να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ανασφάλειας, είναι μη διαχειρίσιμη μέχρι να αρχίσει να υπάρχει μια σχετική ομαλοποίηση των καιρικών συνθήκων, η οποία δυστυχώς με βάση τα μετεωρολογικά δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι την Κυριακή θα είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στο νοτιοανατολικό του μέρος.
0: Είναι το ίδιο φαινόμενο, οι ίδιες καιρικές συνθήκες από την Γαλλία και την Ισπανία που μεταφέρθηκαν εδώ, το ίδιο φαινόμενο είναι?
1: Είναι το ίδιο φαινόμενο, βέβαια είναι μια-δυο σκαλοπάτια λιγότερο, υπό την έννοια πια στα Ισπανία και στην Γαλλία μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας που εμείς ευτυχώς δεν το είχαμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δημιουργεί νεκρή καύσιμη ύλη, δηλαδή ο υποόροφος που υπάρχει στο έδαφος γίνεται απολύτως στεγνός και μεταφέρει, πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα επέκτασης στη φωτιά και σε ένταση και σε έκταση.
0: Γι' αυτό έπαθαν αυτό που έπαθαν σε τέτοια έκταση εκεί.
1: Ακριβώς. Εκεί μεσολάβησε ένα δίμηνο, δηλαδή είχε ξεκινήσει από το Μάιο μήνα, περάσαν τρεις καύσονες, οι οποίοι δεν επηρέασαν τον ελλαδικό χώρο και το ανατολικό μέρος της Ευρώπης, διότι αν είχαμε επηρεαστεί από αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς θα είμαστε σε πολύ χειρότερη μοίρα και από αυτή που είμαστε τώρα.
0: Από άποψη δυνατοτήτων, η Γαλλία και η Ισπανία πώς είναι? Ενώ οργάνωσης μέσων κλπ.
1: Η Γαλλία θεωρείται η κορυφαία σε οργάνωση σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Έχει ένα μεικτό σύστημα πολιτικής προστασίας που εμπλέκεται και ο στρατός σε αρκετά κομμάτια και μέρη του συστήματος. Και η Ισπανία είναι σε καλό επίπεδο, έχει το επίπεδο της Γαλλίας και με μεγάλη εμπειρία, και οι δύο χώρες έχουν τεράστιες φωτιές. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι είναι μεσογειακή ζώνη. Και παρόλα αυτά είδατε ότι οι ζημιές, όταν συζητάμε ότι κινδυνεύσε να καεί το Μπορντό, μια πόλη ολόκληρη, αντιλαμβάνεστε τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Τώρα, με την εμπειρία που έχετε και βλέποντας την εξέλιξη και του γενικότερου καιρικού φαινομένου όλα αυτά τα χρόνια και της τεχνολογίας και των μέσων, εάν είχατε να προτείνετε κάτι σε επίπεδο προσθήκης σε ό,τι αφορά στα μέσα τη δική μας ή αναδιοργάνωση, έτσι πολύ, πολύ γενικά, τι θα λέγατε?
1: Πρέπει να αλλάξουμε το μείγμα που προσεγγίζουμε αυτού του είδους φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Επειδή τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βλέπουμε τώρα και θα υπάρχουν και σε μεγαλύτερη ένταση και έκταση τα επόμενα χρόνια, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος σε επίπεδο υποδομών, μηχανισμού και χρημάτων στην πρόληψη. Δηλαδή, στα σημεία τώρα που γίνεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, μιλάμε για συμπαγή βασοκάλυψη. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν έργα πρόληψης. Να υπάρξουν ζώνες, να υπάρξει δασικό οδικό δίκτυο, γιατί ξέρετε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι εύκολα στην Ήπεθρο, κάτι που υπήρχε πιο παλιά και γινόταν διαχείριση, ξυλοκόπη, ρετσινάδες, κτηνοτρόφοι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθει κεντρικά η πολιτεία και να αυξήσει τη δυνατότητα των προληπτικών έργων και σε σχέση με τον κατασταλτικό μηχανισμό. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε και βλέπουμε όλοι, ο κατασταλτικός μηχανισμός έχει συγκεκριμένα όρια τα οποία δεν μπορεί να υπερβεί, γιατί είναι υπεράνω των δυνατοτήτων του.
0: Τώρα, με την χρήση σε διάφορες περιπτώσεις των μη επανδρομένων κλπ., θα μπορούσαν να ενισχυθούν το περιφερειακό σώμα με τέτοια μέσα, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν και ζωές?
1: Ήδη τα έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τη στιγμή που μιλάμε, έχει 120 ντρόουν στο σύνολο της χώρας. Το θέμα είναι όμως ότι στην ακραία καιρική συνθήκη, ναι, θα δεις γρήγορα τη φωτιά. Πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί ο μηχανισμός για να υπάρξει χτύπημα σε πρώτο χρόνο, ώστε να είναι αποτελεσματικό. Διότι όταν η φωτιά ανοίξει, δηλαδή στο Ρέθυμνο, δημιούργησε μέτωπο 15 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν υπάρχει, για να μιλάμε ρεαλιστικά και στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αντίδρασης. Οι θερμοκρασίες που υπάρχουν και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τη συνεχόμενη καύση και τα παράγωγά της, αντιλαμβάνεστε ότι μειώνει τις πιθανότητες προσέγγισης από το ανθρώπινο δυναμικό στο πεδίο. Λάβετε υπόψη ότι εναέρια δεν υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε ότι δεν υπάρχουν όρια του υπάρχοντος μηχανισμού για να δημιουργήσει αντίδραση σε αυτό το φαινόμενο.
0: Άρα πρόληψη το μείζον και τα υπόλοιπα.
1: Το μείζον. Ναι. Ναι, πρόληψη. Εκεί μας οδηγεί η κλιματική αλλαγή. Τη βλέπουμε, τη ζούμε, την έχουν μελετήσει οι επιστήμονες. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, καθηγητές, τον Κωνσταντίνο Καρτάλη, τον διάφορους ανθρώπους, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που έχουν κάνει συγκεκριμένες μελέτες και λένε αρκετά σημαντικά πράγματα, τα οποία πρέπει να αρχίσει να τα εξεργίζεται η πολιτεία και διαδοχικά να αρχίσει να αλλάζει την ισορροπία και την αναλογία μεταξύ πρόληψης και καταστολής.
0: Στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Φώτης Δημαρέσης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα. Έχουμε όλα τα μέτωπα ανοιχτά στην κυριολεξία. Και το λέμε όλα και ενοποιούνται. Όλοι εναντίον όλων. Δεν είναι σχήμα. Αυτό που σας λέω ισχύει. Και έχουμε πληροφορίες επιμέρους, θα τις πούμε. Πάμε να μαζέψουμε την γενική εικόνα. Θανάσης Ρούχος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
2: Καλησπέρα, να βρούμε και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω λίγο με ΝΑΤΟ πριν έρθω στο Αμερικανικό Πεντάγωνο και μετά με Ισραήλ, Ουκρανία κλπ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χθες είχε επικοινωνία το βράδυ αργά όσο και ο ανώτερος συμμαχικός διοικητής ο Αμερικανός και των δυνάμεων Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, Γκρίνκεβιτς, ο πτέραρχος, με τον νέο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Από ό,τι έμαθα από την επικοινωνία την τηλεφωνική μεταξύ Μόντς και Κιέβου, συζητήθησαν τα θέματα του Patriot, τι γίνεται δηλαδή με τα αντιπυραυλικά συστήματα αυτά τα οποία πονάει πάρα πολύ η Ουκρανία και ιδιαίτερα λόγω των συνεχών επιθέσεων από τη Ρωσία σε στόχους πολιτικούς. Δεύτερον, συζητήσαν αυτοί τι γίνεται με τα αποθέματα που βρίσκονται στο Wiesbaden της Γερμανίας για να προωθηθούν μέσω Πολωνίας προς την Ουκρανία. Και τρίτον, είπαν ότι θα ανταράξουν πολύ σύντομα επισκέψεις, δηλαδή θα πάει ο Ουκρανός, ο νέος αρχηγός που διαδέχει το ΣΥΣ και θα πάει στο στρατηγείο της ΜΟΝΣ και οι Αμερικανοί θα πάνε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ΝΑΤΟ και όχι μόνο στο Κίεβο. Αυτό είναι το ένα. Όπως ξέρεις, σήμερα είχαμε τα χαράματα 5 παρα 20 πύραυλο τύπου Κρούζ KIT-101, τους γνωστούς τους ρωσικούς, ο οποίος έπεσε σε μια περιοχή όπως την είδα από την επικοινωνία που είχα λάμπρο μου πολύ σύντομη όμως με Βαρσοβία, ότι έπεσε αυτή τη στιγμή σε βορειοανατολική περιοχή της Πολωνίας, δηλαδή στα σύνορα προς Λευκορωσία, δηλαδή στην περιοχή του Λιούμπλιν, η οποία γνωστή πόλη και ιστορική πόλη, έπεσε σε μια περιοχή στην οποία δεν είναι κατοικήσιμη, δεν αυτή είναι υπάρχει κόσμος, δηλαδή αυτή και ευτυχώς, γιατί δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Χθες υπήρχαν πολλά λάμπρο 74 πύραυλοι, εκ των οποίων 32 περάσαν.
0: Έτσι. Πόσοι?
2: 74 χθες πύραυλοι περάσαν, πιο πολύ βαλιστικοί και κρούς, ρώσικοι, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Μπριάνσκ και από το Κρούς και 294 ήταν τα drones. Τα drones 268 έπεσαν ή καταστράφηκαν ή οτιδήποτε άλλο, αλλά οι πύραυλοι είναι πύραυλοι και αυτοί προκαλούν τεράστιες λαμπρούς ζημιές και σήμερα στο Κίεβο υπήρξαν 8 νεκροί, 3 παιδάκια. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί και οι Αμερικανοί έχουν φτιάξει ένα επιτελείο για μυστικών υπηρεσιών το οποίο εδρεύει στην βορειοανατολική Πολωνία και από το οποίο αυτή τη στιγμή δίνουν στοχοποίηση και καθοδηγούν τους Ουκρανούς για μακρά εμβέλειας χτυπήματα. Επειδή και ο νέος αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων μίλησε για μακρά εμβέλειας χτυπήματα μέσα στη Ρωσία, οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, που όπως είπατε ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι που έχουν και πολύ εξειδικευμένες πληροφορίες, ενημερώνουν τους Ουκρανούς.
0: Άρα τους δίνουν δεδομένες στοχοποίησης. Εδώ να πούμε ένα παράδοξο. Οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν καθημερινά την Μόσχα. Έχουν στοχοποιήσει μεταξύ άλλων μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, Amazon της Ρωσίας, το Wildberries. Καταστρέφουν μεθοδικά όλες τις αποθήκες αυτής της επιχείρησης. Είναι ένα πολύ μεγάλο διαδικτυακό μια πολύ μεγάλη διαδικτυακή επιχείρηση, λέει, το αντίστοιχο Amazon, ας πούμε, της Ρωσίας, όπου ψωνίζουν εκατομμύρια Ρώσοι από εκεί, καταστρέφουν συστηματικά κάθε μέρα τις αποθήκες από αυτή την επιχείρηση. Το περίεργο είναι ότι υπάρχει και μια άλλη επιχείρηση, εξίσου μεγάλη και ανταγωνιστική, την οποία οι Ουκρανοί δεν την ακουμπούν. Κάθε μέρα και σήμερα βομβαρδίζουν αποθήκες της συγκεκριμένης. Το λέω αυτό, ναι, διότι αυτό, ναι, ναι, έχει μια διάσταση ψυχολογική, γιατί οι Ρώσοι που περιμένουν να παραλάβουν, ξέρω, τα προϊόντα τους, τελικά δεν τα παραλαμβάνουν και μαθαίνουν ότι η επιχείρηση έχει βομβαρδιστεί. Μιλάμε για εκατομμύρια παραγγελίες οι οποίες ακυρώνονται. Αυτό έχει και μια έννοια κοινωνικής πίεσης, να υπάρξει κοινωνική πίεση προς την ηγεσία, ξέρω, όπως τον Πούτιν. Αλλά δεν πάει να είναι παράδοξο ότι πλήττουν μόνο τη μία. Το αφήνω εδώ, τροφή για σκέψη, έχουμε παρασκήνιο.
2: Να πούμε το εξής, ότι μετά την συνάντηση Τραμπ με τον Ζελένσκι, η οποία πήγε σε καλό κλίμα αυτή τη φορά, μην ξεχνάμε, είχε πάει ο Ζελένσκι εκεί, όπως και ο Νετανιέχου, όπως και ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ή ο Αλεξάνδερ Τούμπ, είχαν πάει εκεί για το θέμα της εξώδιου τελετής του αείμνηστου γερουσιαστή Λίτσι Γκράχαμ, ο οποίος σε στιγμή, όπως είναι γνωστό και γράφτηκε εκεί, τρεις χώρες πιο πολύ υποστήριξε στη ζωή του, το Ισραήλ, την Ουκρανία και την Ταϊβάν, έτσι. Mm. Έχει δώσει το αίμα για αυτά ο Λίντσι Γκράχαμ και τα στήριξε πολύ. Και τώρα, το θέμα Ισραήλ-Ουκρανίας, λάμπρο το που έχει πάρει περίεργες διαστάσεις. Πληροφορήθηκα αυτή τη στιγμή ότι ο Γκιντεόν Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, κάλεσε το Σιμπίχα χθες, γιατί μιλήσαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, να πάει επιγόντως, το επιγόντως το τονίζω και από πηγή μου, Ουκρανική, να πάει επιγόντως στο Τελαβίβ, γιατί πρέπει να συζητήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με αντιπυραυλικά, θέματα με περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία και συγχρόνως, ας πούμε, να δουν τι κάνουν αυτές οι κινήσεις Ρώσων, Κινέζων και Ιρανών στη Μέση Ανατολή. Και νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα πάει ο Σιμπίχα στο Τελαβίβ. Τώρα να πούμε επίσης ότι εκεί που είναι τα πράγματα μεταξύ Ισραήλ και Ουκρανίας υπάρχει συνεργασία, ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή βλέπουν τι έχει γίνει μετά το χτύπημα που έκανε η Ουκρανία στα δύο ρημουλκά και στο ένα πλοίο το οποίο μετέφερε παράνομα από το σκιώδη στόλο πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή ο σκιώδη στόλο για μένα είναι από τα πιο βασικά θέματα, τα οποία πλέον εδώ πλέον λάμπερο είναι αυτό που είπαμε πρώτη φορά στην εκπομπή σου, έχει ληφθεί αυτό. Δηλαδή τα δύο μέτωπα στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα η ενέργεια του Ισραήλ και των Αμερικανών, κατά κυρίως των Αμερικανών τώρα, κατά του Ιράν, αλλά και την άλλη πλευρά, το τι γίνεται με την Ουκρανία και τα θέματα στην Αζωφική, γιατί η Αζωφική είναι σφιγμένη, διότι πολλά πλοία δεν μπορούν να περάσουν τώρα ρώσικα, συν την Κασπία, συν τη γραμμή επικοινωνία, την ποτάμια μεταξύ Αζωφικής και Κασπίας, εκεί όπως είπατε η Ουκρανία έχει κάνει κάποια χτυπήματα, βέβαια και η Ρωσία έχει χτυπήσει το παρελθόν.
0: Νωρίτερα σήμερα χτυπήθηκαν τώρα, πριν από λίγες ώρες, χτυπήθηκαν δύο ακόμα τάνκερ που ανήκουν στην Caspian Pipeline Consortium. Αυτή είναι δυτικών συμφερόντων, αμερικανικών συμφερόντων. Και μεταφέρει. Αυτό συνεργάζεται με το Καζακστάν, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι, πήγε. Ακριβώς, ναι, γιατί το Καζακστάν, όπως και το Ταζικιστάν, καλά η Ρωσία λόγω Αστραχάν και Μοτσαχάδα, που είναι η βάση του στολίσκου της Κασπίας θάλασσας, αυτές ασφαλώς είναι παρακάσπιες περιοχές, να το πω έτσι. Να κλείσω λάβρο με το εξής, ότι στο Πεντάγωνο χθες ο Χέξεφ έδωσε εντολή για την 8-μηνή αναθεώρηση του τι γίνεται με τις αμερικανικές δυνάμεις αποκλειστικά στην Ευρώπη στο μέλλον. Θυμάσαι που το λέγαμε επίσης στην εκπομπή σου, δηλαδή τι θα έχει η UCOM, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Διοίκηση προσεχώς. Δεν λέχτηκε τίποτα, γιατί η στρατηγική και η πτέρυχη είναι κάθετη στο να μην αποχωρήσουν, να μην μειωθούν ή να μην ανασυγκροτηθούν δυνάμεις λόγω της απειλής της Ρωσίας στην Ευρώπη. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Χέξεφ αργά το βράδυ, βγαίνοντας από τον Πεντάγωνο, είπε αυτή τη στιγμή, λόγω της διαφοράς της ώρας του λέω το αργά το βράδυ, είπε αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά, είναι ένα οχτάμινο, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις κτλ. Πάντως η βάση του Τσάρλεστον στη Νότια Καρολίνα προς τιμήν του γερουσιαστή Λίτσι Γκράχαμ, μεγάλη βάση, από εκεί φεύγουν πολλά όπλα και έρχονται στην Ευρώπη, αρμάζεται βάση πλέον, κοινή βάση, διαχλαδική βάση, πες το έτσι, του Λίτσι Γκράχαμ. Και βέβαια μην ξεχνάμε, υπάρχει ένα πρόβλημα λάμπρο με το τι γίνεται με τα πυρομαχικά των Αμερικανών. Γιατί μπορεί να λέει ο πρόεδρος Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά λάμπρο ακούγονται πάρα πολλά. Δηλαδή έχουν αρχίσει και διάφοροι στρατιωτικοί και λένε τι γίνεται, αυτή τη στιγμή που καταλήγουν πολλά, πως πρέπει να αυξήσουμε γρήγορα την παραγωγή. 120 δις από τον προϋπολογισμό των Αμερικανών χθες αποφασίστηκε να δοθούν για Patriot 3 συστήματα και στα ship buildings, δηλαδή στα ναυπηγεία για κατασκευή δύο νέων υποβρυχίων. Δηλαδή μιλάμε για δύο οπλικά συστήματα, τι γίνεται. Και
0: 120 δις.
2: δολάρια από τα 890 του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς πηγαίνουν στην ίδια Patriot και για δύο υποβρύχια αμερικανικά πυρηνοκίνητα, δεν το συζητώ, νεότερης γενιάς. Άρα αντιλαμβάνεσαι, όπως είπες, όλα τα μέτωπα έχουν εξελίξεις και θα έχουμε και μέσα στον, δεν είναι μήνες, θα λέει κανείς, διακοπών, έχουμε πολλά και μέσα στον Απρίλιο και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πάντως το θέμα το Patriot K και βεβαίως και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, γιατί έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες ενέργειες μεταξύ Γαλλίας, Ουκρανίας για αντιπυραυλικά συστήματα. Το σύστημα το γαλλοϊταλικό με την Ουκρανία, με το SAMP-T, και όλα αυτά βεβαίως γίνονται εν όψη προφανώς εξελίξεων, γιατί μην ξεχνάμε, οι απώλειες είναι σημαντικές σε ανθρώπινο δυναμικό των Ουκρανών πολιτών. Δεν λέω στρατιωτών, δεν λέω αυτούς που είναι στην γραμμή. Ας το πω στα χαρακώματα, δεν μου αρέσει η έκφραση στο 21ο αιώνα χαρακώματα, αλλά τέλος πάντων αντιλαμβάνεται κανείς ότι λάμπρο έχουμε και εκεί σοβαρές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, να δώσουμε ένα παρασκήνιο κλείνοντας, γιατί κάνει εντύπωση, προκαλεί εντύπωση η σύγκληση Ισραήλ-Ουκρανίας. Να το πω έτσι απλά, δεν χωνεύονται. Οι Ισραηλινοί έχουν ιστορικά προβλήματα με τους Ουκρανούς λόγω της δράσης μαζί με τους Ναζί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε οι Ουκρανοί πολύ συμπαθούν τους Ισραηλινούς. Όμως, επειδή οι Ρώσοι στηρίζουν το Ιράν μαζί με τους Κινέζους, εξ αντανακλάσεως έρχονται κοντά Ουκρανία και Ισραήλ. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνεργασία. Είναι αυτό που λέγαμε η ενοποίηση των δύο μετώπων. Επίσης, να πούμε ότι, να το επαναλάβω, το είπα χθες στην πληροφορία, η Ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ομάδες Ουκρανών των μυστικών υπηρεσιών που δρούσαν σε Ιρακινό έδαφος, επαναλαμβάνω, ομάδες Ουκρανών των μυστικών υπηρεσιών που δρούσαν στο Ιρακινό έδαφος, προκαλώντας δολιοφθορές με στόχο να τις χρεώσουν αλλού. Δηλαδή, προβοκάτσια έκαναν για να στρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου. Άρα, έχουμε την επιβεβαίωση ότι πλέον οι Ουκρανοί επιχειρούν και στη Μέση Ανατολή. Είναι σημαντικό.
2: Ναι, σίγουρα, πολύ σωστό. Πολύ σωστό, και οι Ουκρανοί κομμάντος έχουν υπογράψει κάτι τελευταία με Ισραηλινούς. Η Ισραήλ, όπως είναι πάρα πολύ καλή κομμάντος εδώ σε όλο τον πλανήτη, αλλά δρούν, αλλά και οι Ουκρανοί, οι μυστικές υπηρεσίες Ουκρανίας και οι κομμάντος, οι ειδικές υπηρεσίες SBU κλπ. Ενεργούν για αυτή. Άρα, συνεπώς, κάποια πράγματα σίγουρα στα δύο μέτωπα συγκλίνουν. Μπορεί να μην είναι απευθείας ακόμα, αλλά οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν παραφιάδες που οδηγούν συνεργασία. Και να κλείσω λέγοντας ότι έχουμε μία το πρωί ανάλυση της Κίνας και το τι όπλα έχει η Ρωσία. Η Κίνα, το τι όπλα δίνει στο Ιράν. Και νομίζω ότι την επόμενη φορά θα μιλήσω και θα σου δώσω λεπτομέρειες, γιατί το πρωί μου ήρθε 14 σελίδες και δεν έχω λάβει να διαβάσω.
0: Έγινε, Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, και εγώ ευχαριστώ, Λάβρο.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: υπηρεσίες, SSBU κλπ. Ενεργούν για αυτή. Άρα, συνεπώς, κάποια πράγματα σίγουρα στα δύο μέτωπα συγκλίνουν. Μπορεί να μην είναι απευθείας ακόμα, αλλά οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν παραφιάδες που οδηγούν στην εργασία. Και να κλείσω λέγοντας ότι έχουμε μία μούχη το πρωί ανάλυση της Κίνας και το τι όπλο έχει η Ρωσία. Η Κίνα το τι όπλα δίνει στο Ιράν. Και νομίζω ότι την επόμενη φορά θα μιλήσω και θα σου δώσω λεπτομέρειες, γιατί το πρωί μου ήρθε είναι 14 σελίδες και δεν έχω προλάβει να διαβάσω.
1: Έγινε, Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά, και εγώ ευχαριστώ, Λάβρο.
1: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Θα επιστρέψουμε στα ευρύτερα. Πάμε λίγο στα δικά μας τώρα, γιατί έχουμε εξελίξεις στα εξοπλιστικά. Δεν έχουμε τον προϋπολογισμό των Αμερικανών, αλλά δουλίτσα γίνεται. Φέδων Καρυσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
11: Καλησπέρα, Λάμπρο.
10: Τι έχουμε? Έχουμε.
11: Απάντη.
10: Για πες.
11: Λοιπόν, είχα από καιρό σκεφτεί να μιλήσουμε, αλλά τώρα είναι μαζεμένα, γιατί βρισκόμαστε σε μια πορεία που θα καταλήξουμε τον ερχόμενο φθινόπωρο να έχουμε τα Apache πρώτης γενιάς, δηλαδή τα Α, πλήρως

0: αναβαθμισμένα στο επίπεδο που είχαμε αποφασίσει πριν από καιρό, με Ισραηλινά υποσυστήματα και με νέα όπλα. Να θυμίσουμε ότι τα Απάτσι που είχαμε αγοράσει είχαν αγοραστεί σε δύο παρτίδες. Ήταν 20 Α και μερικά χρόνια αργότερα, όταν είχε πλέον διακοπή και παραγωγή του Α, είχαμε προμηθευτεί και 12 Απάτσι Δέλτα. Τα Απάτσι Α δεν μπορέσαμε ποτέ να τα εξυγχρονίσουμε στο επίπεδο Δέλτα. Αυτό είναι που έκαναν οι περισσότερες χώρες, τα είχαμε αφήσει έτσι και κινδύνευαν όχι μόνο να απαξιωθούν, αλλά ήδη είχαν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα έλλειψης υποστήριξης, ιδιαίτερα στα κρίσιμα ηλεκτρονικά και υποσυστήματα μάχης. Αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση αναστράφηκε με μια συμφωνία η οποία έγινε με την Ισραηλινή πλευρά για την αναβάθμιση των ελικοπτέρων στο κομμάτι των αισθητήρων μάχης. Δηλαδή υπάρχουν πάνω στο ελικόπτερο συστήματα τα οποία επιτρέπουν να φέρουν ως μεν στον πιλότο να πετάει νύχτα σε απόλυτο σκοτάδι. Είναι FLIR, το οποίο του δίνει διάφορα πεδία επιτήρησης του χώρου, και κατά δεύτερο λόγο, κυριότερο σε ένα επιθετικό ελικόπτερο, αντίστοιχα ηλεκτρονικά για την πρόσκληση στόχων και την καταστροφή τους, τη χρήση δηλαδή των όπλων. Αυτά πρέπει να σημειώσω ότι στο Apache Alpha ήταν πρώτης γενιάς. Στο Apache Delta είχαν εξυγχρονιστεί, και ο στόχος που υλοποίησαν διάφορες χώρες ήταν ότι εξυγχρόνισαν και τα ηλεκτρονικά από τις πρώτες γενιάς στις δεύτερες γενιάς. Άρα αυτή τη στιγμή τα Apache Delta έχουν ηλεκτρονικά δεύτερης γενιάς. Τα Apache Alpha, με την επέμβαση των Ισραηλινών, η οποία, για να είμαστε ξεκάθαροι, ήταν επιλεκτική, δηλαδή δεν υπήρξε ολική αντικατάσταση, αλλά υπήρξε επέμβαση στο εσωτερικό και στα κύρια απάρτια των ηλεκτρονικών αυτών υποσυστημάτων, έτσι ώστε πρακτικά να γίνουν τρίτης γενιάς, δηλαδή να ξεπεράσουν ακόμη και τα Apache Delta. Έτσι, αυτομάτως αυτά τα ελικόπτερα απέκτησαν πολύ καλύτερες ικανότητες μάχης, πρόσκρισης στόχων, πτήσης τη νύχτα. Αυτό το πρόγραμμα είχε κινήσει με ένα πιλότο, δηλαδή το πρώτο ελικόπτερο Α είχε αναβαθμιστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο.
1: Και δεν τα κάναμε όλα ενιαία, αφού τα Α τα πιο παλιά δηλαδή γίνανε καλύτερα από τα πιο καινούργια που είχαμε, γιατί δεν τα κάναμε ενιαία.
0: Υπάρχει το θα γίνει κάποια στιγμή, ή αυτή τη στιγμή τα κονδύλια είναι τόσα. Και εδώ υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Άρα πρέπει να σωθεί παλιά παρτίδα, να μην απαξιωθεί.
0: Εντάξει, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι λίγο με το σταγονόμετρο. Στην Ελλάδα τα πράγματα γίνονται με το σταγονόμετρο και δυστυχώς ορισμένες φορές σκοντάφτουν και μένουν πίσω. Αυτό έχει γίνει άλλωστε και με τα Apache, έτσι. Δηλαδή η αγορά των Α, όταν συνεχίστηκε με την αγορά των Δελτά, από τότε είχε υποθεί πρώτον ότι τα 20 που είχαμε αγοράσει έπρεπε να είναι 24 και υπήρχαν 4 που δεν αποκτήθηκαν ποτέ. Τα δεύτερα έπρεπε να είναι 12 συν 12. Αγοράσαμε τα 12, δεν αγοράσαμε
1: το
0: ποτέ
1: κλασικό,
0: τα υπόλοιπα 12. Και μένουμε πάντα πίσω με μισές δουλειές. Το έχουμε ξαναπεί. Στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών, η οποία περιλαμβάνει και νέα κάσκα, διότι οι χειριστές στο Apache είναι εντυπωσιακό σαν όπλο, διότι βλέπουν τα πάντα μπροστά στα μάτια τους. Η μέρα σαν στοχοποίηση, νύχτα σαν πτήση, στοχοποίηση, και αυτό το κανάλι που τους φέρνει από τα νέα ηλεκτρονικά την εικόνα αναβαθμίστηκε επίσης με νέα κάσκα. Τώρα, αυτό έγινε στο σύνολο των ελικοπτέρων.
1: Άρα έχουν την οθόνη στην κάσκα, στο κράνος.
0: Το είχαν και παλαιότερα, ένα μονόκελο είναι, δηλαδή το γυρίζεις και έρχεται στο μάτι σου και σου μεταφέρει την εικόνα. Αυτό το πράγμα αναβαθμίστηκε και παράλληλα με τα νέα ηλεκτρονικά. Άρα το κομμάτι των ηλεκτρονικών, των οπτοηλεκτρονικών, έγινε σε όλα τα ελικόπτερα. Τοποθετήθηκε και μια νέα οθόνη, η οποία είναι έγχρωμη, η οποία υποβοηθά την εκμετάλλευση των νέων ηλεκτρονικών, πέραν δηλαδή του καναλιού που υπάρχει στο μάτι. Εδώ υπήρξε και μια δεύτερη προσθήκη, η οποία όμως δυστυχώς αφορά μόνο τα 9 από τα ελικόπτερα τα οποία έχουμε. Είναι η αγορά συλλογών για εκμετάλλευση Spike and Loss. Να θυμίσουμε ότι ο Spike and Loss αυτή τη στιγμή γίνεται ένα όπλο επιλογής για το στρατό ξηράς σε επόμενη έκδοση, δηλαδή το έχουμε δει ήδη στην παρέλαση πάνω σε τεθωρακισμένα οχήματα, μαζί με μία πανδρομένα αεροσκάφη Orbiter, τα οποία επισημαίνουν στόχους και οι πυροβολητές των Spike and Loss τους εξουδετερώνουν. Άρα είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Τα Apache, τουλάχιστον τα μισά, και λέω τα μισά γιατί είχε αποφασίσει τότε ότι θα αγοραστούν συλλογές για τα μισά ελικόπτερα, αλλά οι συλλογές αυτές δεν είναι αποκλειστικές για συγκεκριμένα αεροσκάφη, δηλαδή υπάρχουν...
1: Θα μεταφέρονται αναλόγως στην αποστολή.
0: Ακριβώς, δηλαδή μπορείς να φορτώσεις οποιοδήποτε από τα Apache με μία από τις 9 συλλογές οι οποίες έχουν αποκτηθεί και εκεί με την μελλοντική πρόφηση ότι μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός τους. Άρα τα Apache Α αποκτούν σημαντικές δυνατότητες. Η δυνατότητα η κύρια είναι το ότι ο Spike and Loss είναι ένα όπλο το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από τα όπλα που είχε μέχρι σήμερα το Apache, και βέβαια το κύριο όπλο είναι η πύραυλη Hellfire. Η πύραυλη Hellfire, οι οποίοι έχουν καθοδήγηση λέιζερ, δηλαδή πρέπει να φωτίσεις τον στόχο με λέιζερ, και ο πύραυλος προσελκύεται από την αντανάκλαση που παίρνει από το στόχο και έχει μια εμβέλεια βέλτιστη ανάμεσα στα 8 και στα 11 χιλιόμετρα.
1: Η Spike and Loss πόσα?
0: Ο Spike and Loss έχει βελενικές το οποίο είναι 30-32 ίσως και παραπάνω χιλιόμετρα.
1: Μακρύ χέρι αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι το ότι μπορείς να προσβάλλεις στόχους πέρα του πεδίου της οπτικής επαφής και πέρα, επειδή ουσιαστικά υπάρχει το Spike and Loss, τι είναι? Είναι non-line of sight, δηλαδή πέραν του οπτικού ορίζοντα. Μπορείς να επισημάνεις στόχους μετά την εκτόξευση του πυράβλου και να προσβάλλεις κάτι το οποίο δεν το βλέπεις ούτε εσύ, δεν το βλέπει ούτε ο παρατηρητής ή ο αυτός που σε βοηθάει στο πεδίο της μάχης για να επισημάνεις στόχους με τους Hellfire. Άρα είναι ένα όπλο πραγματικά μακρύ χέρι και που δίνει νέες δυνατότητες. Δηλαδή δεν περιορίζεσαι μόνο στους στόχους οι οποίοι υπάρχουν στο άμεσο σημείο επαφής στο πεδίο της μάχης, αλλά χτυπάς πίσω στόχους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης αξίας, δηλαδή κέντρα διοίκησης, κέντρα ανεφοδιασμού στα όρια του πεδίου της μάχης, αντιεροπορικά συστήματα εξουδετερώνεις, δηλαδή την κύρια απειλή για τα ελικόπτερα τα ίδια, αλλά και για άλλα υπτάμενα μέσα στην περιοχή ενδιαφέροντα.
1: Μάλιστα. Άρα που αλλού βάζουμε, έχουν ο στρατός σε εποχόμενα, σε οχήματα, πάνω σε τεθωρακισμένα κλπ.
0: Αεροπορία,
1: στρατός, τα ελικόπτερα, τα πλοία.
0: Και βέβαια υπάρχει και το ναυτικό.
1: Το ναυτικό, ναι.
0: Διότι υπάρχουν τα περιπολικά τα οποία έχουν εμφοδιαστεί με τέτοια συστήματα και τα οποία μπορούν να δράσουν κυριολεκτικά σε συνεργασία με όλο αυτό το οικοσύστημα το οποίο δημιουργείται. Τώρα ποιο είναι το αρνητικό στην όλη ιστορία?
1: Και στα ποδήλατα στο τέλος. Παντού βάζουμε Spike.
0: Αυτό είναι ένα όπλο το οποίο έχει αποδειχθεί ότι έχει τεράστια αξία. Δύο είναι τα ζητήματα. Οι αριθμοί. Οι αριθμοί που αγοράστηκαν για το σύνολο δεν είναι επαρκείς. Προφανώς δεν ξέρω αν κάποια στιγμή υπάρξουν νεότερες παραγγελίες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχεις σε μεγάλα αποθέματα και εμείς δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση ακόμη. Το άλλο μείον στην όλη ιστορία είναι το ότι από ό,τι φαίνεται, αν και υπάρχουν κάποιες αναφορές, δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν, είναι το ότι το σύστημα αυτοπροστασίας των ελικοπτέρων, και μιλάω για τα Α αυτή τη στιγμή, το οποίο ήταν οριακά λειτουργικό ακόμη και την εποχή που είχε επιλεγεί, γιατί ήταν παλαιότερων εκδόσεων. Όταν πήραμε τα Δέλτα, είχαμε αγοράσει ένα εξαιρετικό νέο σύστημα, το οποίο όμως είναι προσαρμοσμένο στα Δέλτα. Δεν υπήρξε ποτέ αναβάθμιση και από ό,τι φαίνεται παραμένει το ίδιο και δυστυχώς είναι η Αχίλλειος πέρνα αυτή τη στιγμή για ένα ελικόπτερο το οποίο απέκτησε νέα ηλεκτρονικά, απέκτησε νέα όπλα, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποκτήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, και αντίστοιχο σύστημα αυτοπροστασίας.
1: Γίνονται κινήσεις αποσπασματικές και υπάρχει, και ακόμα και όταν είναι καλές, υπάρχει ένα αλλά.
0: Αφήνει μια χιλιοπτέρνα πάντοτε, ή μάλλον αφήνει κάτι σε εκκρεμότητα για όταν έχουμε κονδύλια.
1: Να ρωτήσω κάτι, Φέδων. Τα ελικόπτερα ως όπλο πάντα θα έχουν χρησιμότητα, εννοείται κλπ. Σταδιακά δεν δίνουν χώρο στα μη επανδρομένα. Από τη στιγμή που βγαίνουν μη επανδρομένα, δεν θα αντικαθίστανται. Δεν λέω καθόλου κληρία, αλλά ως ένα βαθμό σημαντικό από τα μη επανδρομένα.
0: Και όχι μόνο. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι τα επιθετικά ελικόπτερα αυτής της κατηγορίας πρακτικά έχουν εξουδετερωθεί από τον σχεδιασμό και τη συμμετοχή του στο πεδίο της μάχης από αυτά που γνωρίσαμε στην Ουκρανία. Δηλαδή στην Ουκρανία, εγώ έχω να ακούσω τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια χρήση επιθετικών ελικοπτέρων, διότι το πεδίο της μάχης ήταν τόσο φωνικό, βέβαια σε ένα άλλο πεδίο μάχης, με άλλον αντίπαλο, με άλλες δυνατότητες και κυρίως σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν έχει την ίδια, το ίδιο πλαίσιο επιχειρήσεων με αυτό που πιθανώς να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά η αμφισβήτηση υπάρχει. Και ναι, πολλές από τις αποστολές υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν ανατεθεί πλέον σε μη επανδρομένα. Εδώ βέβαια υπάρχει και η συνδετήριος, η γέφυρα μάλλον, ότι για παράδειγμα στον Αμερικανικό στρατό αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονη προσπάθεια ενσωμάτωσης μη επανδρομένων αεροχημάτων μέσα στα συνεργαζόμενα συστήματα των ελικοπτέρων, δηλαδή όπως λέμε αυτά τα
1: για τα αεροπλάνα, τα συνοδά, για τα αεροσκάφη, τα μαθητικά,
0: να υπάρχει αντίστοιχο και για τα ελικόπτερα και η δυνατότητα των ελικοπτέρων να ελέγχουν τα ίδια μη επανδρομένα οχήματα, τόσο για παρατήρηση όσο και για κρούση.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, να πλησιώνονται και τα ελικόπτερα από μη επανδρομένα, να γίνονται δηλαδή συστήματα μάχης.
0: Τελευταίο, για να μην το ξεχάσω, γιατί είναι σημαντικό, υπήρξε πρόσφατα μια απόφαση στο Κησέα, αυτές οι 10-11 αποφάσεις οι οποίες είχαν επικυρωθεί πριν από μια εβδομάδα, η οποία περιλαμβάνει και βλήματα Hellfire, δηλαδή το άλλο κύριο όπλο το οποίο έχουν τα ελικόπτερα και τα συγκεκριμένα βλήματα, τα 114R2 τα οποία παραγγέλθηκαν. Από το ποσό το οποίο φαίνεται να εγκρίθηκε αφορά ανάμεσα στα 250 και στα 300 κομμάτια, ανανέωση και ενίσχυση του ελληνικού προστασίου και αφορά και τα Apache Alpha πλέον Advanced όπως αναφέρονται και τα Apache Delta, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τα Καϊόβα, αν και μέχρι τώρα δεν έχουμε αποδείξεις ότι ποτέ ο ελληνικός στρατός έχει επιχειρήσει να φορτώσει πάνω στα συγκεκριμένα ελικόπτερα τα οποία αποκτήθηκαν χωρίς κόστος, αλλά η δυνατότητα υπάρχει ενσωματωμένη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε. Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Σκαλαρίτης. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας τα εσωτερικά, γιατί όπως και να έχουμε, όπως και να γίνει, προεκλογική περίοδο έχουμε τώρα. Αν θα κρατήσει μέχρι την άνοιξη, καλό κουράγιο σε όσους είναι υποψήφοι, καλό κουράγιο σε όσους προσπαθούν να μαζέψουν ψήφους, καλό κουράγιο στην αντιπολίτευση, καλό κουράγιο σε όλους γενικά όσοι ασχολούνται με τα πολιτικά. Διότι αν πάμε με αυτόν τον ρυθμό μέχρι την άνοιξη, θα φτάσουν όλοι με την γλώσσα έξω. Εν τω μεταξύ όμως, δεν μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει ότι ενώ η αντιπολίτευση είναι αυτή που είναι και γενικά δεν δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση, η αντιπολίτευση δημιουργεί πρόβλημα μεταξύ της ο ένας τον άλλον, η κυβέρνηση δημιουργεί προβλήματα μόνη της στον εαυτό της. Εδώ υπάρχουν, έχουμε το παράδοξο να μην απειλείται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, αλλά να απειλείται στο τέλος της δεύτερης τετραετίας από τον εαυτό της, με μια αξιοσημείωτη αιμονή σε αυτό το πράγμα. Απόστολος Πιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, έχουμε το παράδοξο, μια κυβέρνηση στο τέλος της δεύτερης τετραετίας να μην απειλείται από την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση έχει θέματα, τα οποία τα καταλαβαίνουμε, και γενικά φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι δεν έχει αξιοπιστία διακυβέρνησης πέραν των άλλων. Η κυβέρνηση όμως φροντίζει να βάζει γκολ στον εαυτό της μόνη της, κυρίως σε θέματα που άπτονται του αξιακού πλαισίου του ακροατηρίου της, δηλαδή του ακροατηρίου της. Θίγει με επανειλημμένα και με διάφορες πτυχές και σε διάφορα θέματα το αξιακό του ακροτηρίου. Τσαντίζει, να το πω έτσι, εκνευρίζει τους ψηφοφόρους της, οι οποίοι φαίνεται και από τη δημοσκοπικά ότι σιγά σιγά φεύγουν.
2: Ουσιαστικά λέει σε αυτούς που έφυγαν το 2024, καλά κάνατε και φύγατε, φύγετε και οι υπόλοιποι.
1: Λοιπόν, έχουμε μια σειρά, είχαμε την την αναφορά, η οποία έχει γίνει μάλιστα, έχει γίνει viral και έχει προκληθεί και από τη, πώς λέτε, υπήρξε και από την ίδια μια εξήγηση από την, δόμνα, την υπουργό, την Δόμνα Μιχαηλίδου, για μια αναφορά της περί της ελληνικής οικογένειας, η οποία ελληνική οικογένεια δεν θα είναι αυτό που είναι, θα είναι κάπως διαφορετικό, περί συμπερίληψης, οι γνωστές, το γνωστό walk πλαίσιο, περί αυτό πρόκειται, να μην κουρδευόμαστε, έτσι.
2: Είναι αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε, έχουν πάρει ένα, το κόμμα η Νέα Δημοκρατία ήταν για δεκαετίες ήταν η συντηρητική παράταξη, ήταν το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πλέον τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το Diversity, Equity και Inclusion, δηλαδή είναι το κόμμα της το Day, ναι, έχει αλλάξει τελείως, έχει μεταλλαχθεί, αν μπορούμε να το πούμε, έχει πάει σε τελείως άλλα εκλογικά κοινά, σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι, αλλά και σε άλλα. Μίλησε, ξέρετε, κάποιοι λένε ότι δεν αναφέρθηκε σε μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Αναφέρθηκε,
2: όντως. Ναι, αλλά αυτές υπήρχαν πάντα.
1: Ναι.
2: Μονογονεϊκές οικογένειες δεν είναι μόνο μετά τα διαζύγια. Μονογονεϊκές οικογένειες ήταν και μετά τους πολέμους. Που οι μανάδες μεγάλωναν μόνο στα παιδιά, και αυτό μόνο οι γονεϊκές οικογένειες
1: πάντα
2: ήταν.
1: Πάντα υπήρχαν.
2: Ακριβώς. Αυτό που δεν υπήρχε, και αυτό που μιλάμε.
1: Και μονογονεϊκές οικογένειες είναι και είτε μετά από διαζύγιο, είτε και μετά, αν μια γυναίκα αποφασίζει να κρατήσει το παιδί, και μπράβο και χίλια μπράβο.
2: Ακριβώς, σε
1: αυτό,
2: έτσι,
1: και να μεγαλώσει, να το μεγαλώσει χωρίς απαραίτητα. Και αυτό αξίζει ακόμα μεγαλύτερο επένου. Δεν
2: πολύ
1: ήταν
2: σωστά
1: αυτή η αναφορά όμως, κύρια.
2: Δεν ήταν αυτό.
1: Όλο αυτό ήταν το αμπαλάρισμα για να πει περί συμπερίληψης και τα γνωστά. Το έλεγε απ' έξω, απ' έξω, δεν υπάρχει μόνο η κλασική οικογένεια. Δουλειά της ως υπουργός οικογένειας είναι να στηρίζει την οικογένεια. Όχι να λέει ότι τι να κάνουμε, δεν κάνουμε παιδιά.
2: Η δουλειά της είναι αυτό που είπε, ότι δεν θα είναι αυτή η οικογένεια του μέλλοντος. Δηλαδή που είπε για δύο, ένα άντρα, μια γυναίκα και τρία παιδιά. Η δουλειά της είναι να το κάνει να είναι αυτό η οικογένεια του μέλλοντος.
1: Όχι να διαπιστώνει ότι δεν θα είναι.
2: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό λέγεται δηλαδή, υπουργός οικογένειας.
2: Εάν διαπιστώνεις ότι δεν θα είναι αυτό, τότε τι θα χρειαζόμαστε, ναι, ως υπουργό οικογένειας.
1: Η δουλειά της είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να διατηρηθεί και να αυξηθεί η πυρηνική λεγόμενη οικογένεια. Και παράλληλα να προστατεύει και όλες τις υπόλοιπες. Αλλά όλο αυτό το χρησιμοποιήσει ως μυρολατρικά, τι να κάνουμε, έτσι είναι, άρα πάμε σε μια οικογένεια η οποία δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι αυτή η δουλειά της. Η δουλειά της είναι να δημιουργήσει προϋποθέσεις, να το στηρίξει, να τις αυξήσει. Και μαζί να προστατεύει και τις υπόλοιπες.
2: Εάν θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό, και αν δεν είμαστε απλά στο να προωθούμε. Γιατί η δουλειά της είναι άλλη, και αυτό που φαίνεται είναι τι είναι να προωθεί την ελευθερία ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και το ερώτημα μετά εδώ έρχεται, και πού μπαίνει ένα στόπ. Δηλαδή, θεωρούν οικογένεια και παράδειγμα, όταν έρθουν ο μάνος με τις δύο γυναίκες, θα θεωρείται οικογένεια και τα παιδιά. Δηλαδή, όταν πάει το 2 και πάει στο 3 μετά.
1: Ναι.
2: Αυτό
1: η λέξη κλειδί στην τοποθέτησή σας ήταν η συμπερίληψη, το inclusion. Εκεί το πήγαινε. Όλο το άλλο ήταν αμπαλάρισμα για αυτό.
2: Σαφέστατα.
1: Εδώ να πεθυμηθώ ότι έχει δώσει, ότι μία από τις ιδέες που είχε ήταν να δώσει στις επιχειρήσεις σήμα διαφορετικότητας. Όλοι προσπαθούν να κάνουν καινοτομία, τεχνολογία, να προωθήσουν τις νέες μορφές του επιχειρήν. Η μέρη της συγκεκριμένης υπουργού ήταν να δώσει σήμα διαφορετικότητας. Τι σημαίνει σήμα διαφορετικότητας? Δηλαδή η επιχείρηση θα γίνει καλύτερη επειδή έχει διαφορετικότητα, όχι επειδή προσλαμβάνει τους καλύτερους, τους ικανούς ή τους κατάλληλους? Τι κριτήριο είναι αυτό?
2: Αυτό το οποίο λένε, το οποίο δεν αποδεικνύεται, είναι ότι εάν βάλεις άτομα με διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικό background, θα σου δώσουν ο καθένας το δικό του background και έτσι θα πάει καλύτερα, γιατί αυτό δεν αποδεικνύεται από πουθενά.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το management. Ένας manager προσλαμβάνει αυτούς που μπορούν να κάνουν τη δουλειά, τους κατάλληλους, όχι τους διαφορετικούς. Μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά το κριτήριο δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι διαφορετικοί. Δεν έχει σημασία. Αλλά εσύ θες αυτό που σου κάνει τη δουλειά. Όχι επειδή ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι παραδαλός, ο άλλος είναι διαφορετικός. Αν σου κάνει τη δουλειά, καλώς.
2: Πατάει πάνω ούτε καν στους Democrats, πατάει πάνω στους progressives των Democrats όλο αυτό. Δηλαδή είναι Αλεξάνδρεια Οκάρσιο Κορτέζ και πέρα.
1: Όπου αυτό εφαρμόστηκε ως κανόνας, αντί δηλαδή να υπάρχουν οι κατάλληλοι, να υπάρχουν απλά οι διαφορετικοί, υπήρξαν από δυστυχήματα σε υπηρεσίες που μπορούν να είχαν μεταφορήσει οτιδήποτε άλλο, μέχρι χρεοκοπίες. Γιατί όταν προσλαμβάνεις με βάση το πώς είναι ο άλλος και όχι το τι μπορεί να κάνει, είναι προφανές ότι δεν έχεις ως κριτήριο και δεν θα έχεις ως αποτέλεσμα την καλή δουλειά, αλλά θα έχεις ένα, ξέρω εγώ, πολύχρωμο κάτι.
2: Ναι, όταν θες να τικάρεις τα κουτάκια χωρίς να βλέπεις την παραγωγή, χωρίς να βλέπεις ότι ο καλύτερος θα είναι αυτός ο οποίος πρέπει να προσληφθεί για να πάει μπροστά η εταιρεία ή ο οργανισμός ή το οτιδήποτε, θα καταλήξεις να είσαι σωστός μόνο στο να τικάρεις τα κουτάκια. Mm.
1: Τώρα, αυτή είναι η μία περίπτωση. Είχαμε το και τον Πρωθυπουργό, το δικαίωμά του που είναι χάρη των όλων, πες είναι δημόσιες σχέσεις για την Οδύσσια, για ένα έργο το οποίο βλέπω όλο τον πλανήτη, έτσι, και τους ξένους, δεν αφαίρεμε τους Έλληνες μόνο, οι οποίοι ασκούν κριτική στον Νόλαν, γιατί ακριβώς κατά τη γνώμη τους και δική μου κακοποιεί την Οδύσσια και την εντάσσει σε μια ατζέντα, γιατί δεν είναι ότι είναι μια καλλιτεχνική άποψη, είναι μια πολιτική άποψη, κάνει πολιτική μέσω της ταινίας. Δεν είναι καλλιτεχνική εκδοχή αυτή, ούτε σκηνοθετική αδεία. Πολιτική ατζέντα.
2: Και πάλι προσπαθεί να το βάλει μέσα στα κουτάκια που έχει δημιουργήσει το Hollywood. Για τα Όσκαρ. Ναι. Δηλαδή, μέσα στα κουτάκια που έχουν δημιουργήσει τα Όσκαρ, προσπάθησε να βάλει την ταινία. Δηλαδή, όταν πας να μπεις μέσα στα κουτάκια τα οποία έχουν δημιουργήσει, αναγκαστικά τέτοια πράγματα. Τώρα, να είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας και να το επικροτείς αυτό, να το έχουμε πληρώσει κιόλας, έτσι. Δώσαμε λεφτά στον όλον.
1: 6,5 εκατομμύρια.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι κάπου ξεφεύγει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχουν πει ψέματα. Αυτοί ήτανε. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μας είπανε ψέματα, τουλάχιστον από το 23 και μετά. Δηλαδή δεν πρέπει να μας εκπλήσει η συμπερίληψη, δεν πρέπει να μας εκπλήσει όλες οι κινήσεις οι οποίες γίνονται πάνω σε αυτά τα κοινωνικά θέματα. Δεν κρύβονται. Σου λένε ότι είναι αυτοί. Το θέμα είναι τι κάνουν οι συντηρητικοί ψηφοφόροι που βρίσκονται ακόμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ψάχνονται. Τώρα είχαμε και ένα άλλο το οποίο προσωπικά με ενόχλησε σε εθνικό επίπεδο, την αναφορά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, μιλώντας στα Γιάννενα, στα εγγένεια της ανακαίνησης ενός Οθωμανικού τεμένους, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία των Ιωαννίνων και είπε μεταξύ άλλων ότι τα Γιάννενα γενιώτες της εποχής ήταν αρκετά έξυπνοι για να παραδοθούν στους Τούρκους αποσπώντας προνόμια και δεν αντιστάθηκαν όπως έκαναν άλλες πόλεις στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να υπάρχουν σφαγές. Δηλαδή έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2: Άρα, παγκόσμιο πόλεμο έπρεπε να παραδοθούμε, να μην αντισταθούμε στην Ιταλία.
1: Αυτό δεν το έχω συναντήσει ξανά. Δηλαδή, πρόεδρος Δημοκρατίας αντί να προτάσει το ηρωικό πρότυπο να λέει καλώς οι Γιαννιώτες παραδόθηκαν και πήραν και προνόμια και γλίτουσαν τις σφαγές και αργότερα όταν επαναστάτησαν με τον Διονύσιο Τρίκης, τον φιλόσοφο, το οποίο οι Τούρκοι κορυφαίοι λέγανε σκυλόσοφο, το πλήρωσαν. Δηλαδή θα έπρεπε η Ελλάδα να παραδοθεί χωρίς πόλεμο. Κακώς εξεγερθήκαμε κιόλας, γιατί είχαμε και στην Επανάσταση. Αυτό δεν έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά το βλέπω. Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, γιατί το βλέπω ότι έχει γίνει και αυτό viral.
2: Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, είναι απολύτως λογικό. Ενοχλεί κάθε σόφρον άνθρωπο και απορώ πως έγινε αυτή η δήλωση από κάποιον πολιτικό ο οποίος είναι παλαιάς σκοπής. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ένας πολιτικός ο οποίος βγαίνει μέσα από αυτό το εργοστάσιο παραγωγής που έχουν οι Democrats με τα διάφορα ανά την Ευρώπη.
1: Να πούμε την ακριβή αναφορά του Προέδρου, λέει, ήταν σημαντικό κέντρο του Δεσποτάτου της Ηπείρου, τα Γιάννενα, πέρασε ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε από την άλωση της Θεσσαλονίκης που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς και οι Γιαννιώτες φρόντισαν αυτό να το αποφύγουν και το απέφυγαν και πήραν και προνόμια. Δηλαδή καλά έκαναν και παραδόθηκαν και δεν αντιστάθηκαν και πήραν και προνόμια. Δηλαδή αυτό είναι το πρότυπο.
2: Άρα ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, σε
1: κακώς
2: τον οποίο εξυμνούμε τόσο, είναι κακός, το έκανε, έπρεπε να παραδώσει την πόλη δηλαδή. Ναι. Αυτό δεν το εντάσσω στο ίδιο κομμάτι.
1: Όχι, είναι άλλο.
2: Νομίζω πάει αλλού, αλλά τέτοιες δηλώσεις δείχνουν και καταλαβαίνεις γιατί πλέον και την Προεδρία της Δημοκρατίας αλλά και τους θεσμούς ο κόσμος τους γυρνάει την πλάτη.
1: Υπάρχει μια διαρκής απόκληση και αντιστοιχία μεταξύ φρονήματος πολιτικής ηγεσίας και αντίληψης της ελληνικής κοινωνίας. δεν εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος. Και αυτό είναι συνολικό, δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα κόμμα. Γενικά υπάρχει μια αυξανόμενη απόσταση που γίνεται χάσμα, εξελίσσεται σε χάσμα μεταξύ αυτών που φρονούν η πολιτική ταγή και αυτών που αντιλαμβάνονται και θέλουν οι Έλληνες ως έθνος.
2: Και το ερώτημα είναι το πού θα καταλήξει αυτό. Δηλαδή θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα έρθει για να καλύψει αυτό το κενό ή θα συνεχίσει αυτό να συμβαίνει, να απομακρύνονται ακόμα περισσότερο με εξελίξεις τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προβλέψουν.
1: Και δεν είναι καλό. Η απαξίωση των θεσμών γενικά δεν είναι καλή. Οι θεσμοί πρέπει να επικαιροποιούνται, να ενισχύονται.
2: Και η δουλειά της πολιτικής... μια πρόσφατη έρευνα, ναι, η οποία δείχνει την απαξίωση των θεσμών από τους, από τους Έλληνες, από τους πολίτες, όπως επίσης δείχνει και την αύξηση σε σημαντικό βαθμό των αρνητικών συναισθημάτων και του θυμού.
1: Μάλιστα.
2: Και είμαστε 9 μήνες το πολύ πριν από τις εκλογές.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πιστόλα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόστολο Πιστόλα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα, πίτσα, κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Παραπολιτικά, 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε χθες, έχουμε ξεκινήσει μία συζήτηση, είναι τριλογία. Βασικά δεν είναι τριλογία παραπάνω, αλλά αυτό το σκέλος είναι τριλογία. Για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανθεκτικότητα των υποδομών. Υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν ώστε οι υποδομές τους, οι κρίσιμες οντότητες όπως ονομάζονται, και είναι σωστότερο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο υποδομές, κρίσιμες οντότητες είναι κάτι ευρύτερο, σωστό είναι αυτό. Πρέπει να φροντίσουν τα κράτη να είναι ανθεκτικές σε κάθε είδους κρίση. Φυσική καταστροφή, πόλεμο, σαμποτάζ, γενικά οτιδήποτε. Αυτό το έχουμε εντάξει μια συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει και θα τη συνεχίσουμε για το θέμα της αναδιοργάνωσης της χώρας με βάση τις υποδομές και το χωροταξικό. Δηλαδή το πώς ορίζεται η χωροταξική χρήση στην επικράτεια κάθε περιοχής, κάθε κατηγορίας, κάθε τομέα κλπ. Αυτή είναι η προϋπόθεση ανασύστασης της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ανθεκτικότητας των υποδομών, το ζούμε στον περίγυρο μας. Καταρχήν το ζούμε με τις φυσικές καταστροφές, έτσι, τις οποίες υφιστάμεθα και εμείς και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Κατά δεύτερον, το ζούμε στον περίγυρο από τους πολέμους που γίνονται, όπου οι υποδομές αποτελούν τον πρώτο στόχο των εμπολέμων. Επίσης το ζούμε από τον υβριδικό πολεμό που υπάρχει στην Ευρώπη και εξελίσσεται, κυρίως με την Ρωσία. Διαβάζουμε σχεδόν καθημερινά τις διάφορες υβριδικές επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις ή άλλες, σε διάφορες υποδομές ευρωπαϊκές, αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, εταιρείες, βάσεις δεδομένων κλπ. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και για την ασφάλεια αφενός και πρωτίστως και για την ανάπτυξη αφετέρου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την συζήτηση. Την είχαμε αφήσει στο τι κάνουν άλλες χώρες, τα παραδείγματα άλλων χωρών. Δημήτρης Παπασωτηρίου και απόψε μαζί μας, διευθυντικός τέλεχος επιχειρήσεων, ειδικός σε logistics, αντιπρόεδρος του ΛΙΜΕ. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
8: Πρέπει να σου πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση. Έχουμε εισπράξει πάρα πολλά σχόλια και μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη συζήτηση, για την ανθεκτικότητα των υποδομών, το τι κάνουμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε και τι κάνουν και άλλες χώρες. Είχαμε μείνει στα παραδείγματα άλλων χωρών. Πώς το αντιμετωπίζει κάθε χώρα αυτό αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων που έχει. Δηλαδή, πώς θωρακίζει τις υποδομές της και πώς εντάσσει το κοινωνικό σύνολο, τον πληθυσμό της σε αυτό. Πώς τον στρατεύει σε αυτό.
9: Μάλιστα. Είχαμε συζητήσει χτες, Λάμπρο μου, για τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και σήμερα, αν μας παίρνει ο χρόνος, να μιλήσουμε για τη Γαλλία και την Ολλανδία. Mm-hmm. Πριν κάνω αυτή την προσέγγιση και ανάλυση, να μου επιτρέψεις να μοιραστώ ένα νέο, ότι το ΕΛΚΑΚ στα 2 χρόνια λειτουργίας του ανακοίνωσε την 3η διαφορετική πρόσκληση για την καταγραφή του οικοσυστήματος. Και εγώ προσωπικά θα πω ότι είμαι σίγουρος ότι θα πάει και σε 4η και σε 5η, αφού ούτε αυτή είναι ολοκληρωμένη. Το κρατάμε αυτό, όποτε κρίνεις σκόπιμο, δεν ξέρω τι πρόγραμμα διακοπών έχει ο σταθμός, να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε.
8: Μισό λεπτό να το πούμε αυτό ως μία αναφορά που πάμε στο υπόλοιπο. Άρα για ακόμα μία φορά γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί το οικοσύστημα το αμυντικό. Να υπενθυμίσουμε το ΕΛΚΑΚ είναι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Μία σωστή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να εντάξει στην αμυντική παραγωγή της χώρας τις ελληνικές εταιρείες, ελληνικές ιδέες, ελληνικές πατέντες κλπ. Και γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν αυτό που έχει πει, το πρώτο είναι να καταγραφεί το οικοσύστημα. Τι υπάρχει στη χώρα, έτσι, ξέρουμε τι υπάρχει. Γιατί δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα.
9: Γιατί ο τρόπος που γίνεται καταγραφή και τα κριτήρια που μπαίνουν μέσα δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Έτσι. Αλλά αυτό όμως είναι μια εκτεταμένη ανάλυση.
8: Ωραία, τι κρατάμε. Βάζουμε την Ανατολία. Τρίτη, κρατάμε τον. Ωραία. Για πάμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι κάνουν άλλες χώρες.
9: Τι άλλοι κάνουν άλλες χώρες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει η Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν έχει την ανθεκτικότητα ως κύρια επιχειρησιακή προετοιμασία όλης της χώρας. Διαθέτει η Γαλλία λοιπόν ένα πολυετές σύστημα προστασίας των φορέων και των δραστηριοτήτων της ζωτικής σημασίας και η νεότερη προσέγγιση της εθνικής στρατηγικής ανθεκτικότητας της χώρας στόχευσε στα εξής: τις βασικές προτεραιότητες, βασικές υπηρεσίες, επιχειρησιακές δράσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης όλου αυτού. Έτσι, και εδώ να πούμε ότι οι βασικές προτεραιότητες είναι για τη χώρα η συνέχιση της οικονομικής ζωής του γαλλικού έθνους και η κινητοποίηση των πολιτών και της κοινωνίας υπέρ της εθνικής συλλογικής ανθεκτικότητας. Φεύγουμε λοιπόν από την παλαϊκή άμυνα όπως τη γνωρίζουμε εμείς στη χώρα μας και πάμε σε παλαϊκή ανθεκτικότητα. Για να πούμε εδώ ότι η Γαλλία είναι μια πυρηνική δύναμη και χώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έτσι, και από πολύ πρόσφατα, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο, στο μήνα μας, δημιουργήθηκε μια διυπουργική επιτροπή ανθεκτικότητας και προσδιόρισε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτά κάνουν οι Γάλλοι. Ασφάλειες στρατηγικών προμηθειών, αποφασίσαν για μια εθνική άσκηση γενικευμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Πώς θα αντιδράσει όλος ο οργανισμός, ας πούμε, στη γειτονιά μου, ας πούμε, στην Γλυφάδα, υπάρχει ένα κέντρο νοσηλείας που ρώτησα μια φορά όταν πήγα, χρειάστηκε να πάω για ένα συγγενή, αν έχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Και δεν ρώτησα μόνο έναν, ρώτησα 2-3. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αναδιοργάνωση των εφεδριών, συμμετοχή των πολιτών και ένταξη επίσης και της κλιματικής κρίσης μέσα στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας. Οπότε αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Η ανθεκτικότητα στη συγκεκριμένη χώρα απαιτεί προετοιμασία για μεγάλες κρίσεις και να πούμε εδώ ότι δεν είναι αφηρημένη πολιτική έννοια ή γενικότητα που αφορά το πεδίο της πολιτικής εκμετάλλευσης με ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν των κομμάτων.
8: Να σας το κάνω, η Γαλλία έχει παράδοση σε αυτό, δηλαδή πότε ξεκίνησε να ασχολείται με την έννοια της ανθεκτικότητας και να την ενσωματώνει σε τέτοιο βαθμό όπως λες, που είναι πολύ σημαντικό, είναι εντυπωσιακό αυτό που λες τώρα, ότι κάνει παλαϊκή ανθεκτικότητα.
9: Βεβαίως, να σκεφτούμε ότι η Γαλλία είναι ένα κράτος το οποίο έχει τεράστια ιστορία ως κράτος. Πολύ μακρά, εκατοντάδες χρόνια. Το δεύτερο, να πούμε ότι η γαλλική αντίσταση στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οπότε υπάρχουν τα ερίσματα ανθεκτικότητας ιστορικά. Οπότε όλα αυτά τα αγκαλιάζουν και τις τελευταίες δεκαετίες προσπαθούν να τα εντάξουν σε ένα συλλογικότερο μηχανισμό. Οπότε εδώ τι θα λέγαμε, ας πούμε, τι θα έπρεπε να παραδειγματίσει την Ελλάδα, ας πούμε. Μια διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, καθολική. Πώς αντιδράν οι τηλεπικοινωνίες, τα καύσιμα, η φυσική, η κυβερνοασφάλεια μιας κρίσιμης εγκατάστασης ή πολλών κρίσιμων οντοτήτων εγκαταστάσεων. Εδώ θα μου επιτρέψει να πω, να βάλω και τη διάσταση του Παρμενίωνα, που είναι η εθνική άσκηση. Στον Παρμενίωνα δεν συμμετέχουν ταυτόχρονα και οι 12 κατηγορίες όπως τις έχουμε συζητήσει, καθολικά και οριζόντια, έτσι. Μπορεί να είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών, σωστά, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από υγειονομικές περιφέρειες, ναι, όλα αυτά. Και να πάμε, επειδή μιλήσαμε για την επανένδυση του κράτους, να πάμε και σε επίπεδο ενός Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για όσους έχουν διαβάσει ΦΕΚ σύστασης Δήμων, σήμερα υπάρχουν γραφεία για την, αυτό που λέμε για την παλαϊκή άμυνα, τα οποία όμως είτε δεν είναι στελεχωμένα, πρώτον, ή αυτοί που τα στελεχώνουν έχουν βαθιά άγνοια στο θέμα, οριζόντια. Να το πούμε και αυτό. Να δούμε λίγο και το μοντέλο της Ολλανδίας.
8: Ναι, για πες.
9: Λοιπόν, στην Ολλανδία. Η Ολλανδία συνδυάζει κοινωνική ανθεκτικότητα, οικονομική ασφάλεια και κυρίως πολιτικοστρατιωτική συνεργασία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν και οι Ολλανδοί μιλάνε για προστασία ζωτικών υπηρεσιών, βασικών υπηρεσιών και οντοτήτων σε μια κοινή συλλογική υποχρέωση κυβέρνησης, επιχειρήσεων, περιφερειών, δήμων, οργανισμών κοινής ωφέλειας, πολιτών, στρατιωτικών αρχών. Δηλαδή συμμετέχει όλη, καθολικά όλη η κοινωνία σε μια παλαϊκή ανθεκτικότητα. Έτσι. Λοιπόν, και στα τέλη του 2025 προχώρησε επίσης η Ολλανδία σε μια επικαιροποίηση των σχεδίων κρίσης. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα σχέδια κρίσης? Θέματα επισητιστικής ασφάλειας, πόσιμο νερό, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγεία, πληρωμές σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και υπηρεσίες. Και από την άσκηση τι διαπιστώθηκε, έτσι? Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε δυσκολία στο σιδηροδρομικό της δίκτυο και αναγνωρίστηκε σαν πολύ ευαίσθητο σημείο ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για τις αυξημένες στρατιωτικές μεταφορές και αυτό έχει ως συνέπεια να επηρεάσει την ζωή των πολιτών της χώρας. Άρα η χώρα δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Έτσι. Και λόγω του κορεσμού του δικτύου από μετακινήσεις στρατιωτικών τμήματων. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να κάνουμε στη στρατηγική ανάλυση είναι ο εντοπισμός των σημείων αυτοκατάρρευσης της χώρας. Υπάρχουν τέτοια σημεία. Ο προσδιορισμός τους λοιπόν θα δώσει και η ανθεκτικότητα αυτών των σημείων θα δώσει ένα πολύ πολύ δυνατό στοιχείο η χώρα να ανακάμπει πάρα πολύ γρήγορα.
8: Κάθε σύστημα είναι τόσο ανθεκτικό όσο το πιο αδύναμο σημείο του.
9: Ακριβώς. Όσο ασθενέστερος. Στην εφοδιαστική λέμε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή ανθεκτική όσο ασθενέστερες κρίκος της. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωή μας σε άλλη κλίμακα και σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν,
8: εντυπωσιακό αυτό ότι όλοι χωρίς να έχουν κάποια άμεση απειλή όπως έχουμε εμείς με την Τουρκία εξαντλούν τα σενάρια. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι θεωρητικά δεν κινδυνεύουν από κάτι, ούτε καν οι Γάλλοι, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να εξαντλούν τα σενάρια των κρίσεων και στρατιωτικών.
9: Βέβαια. Και εδώ να πούμε ότι όλοι αυτοί δεν έχουν ένα, προσπαθούν μάλλον, να είναι σε ένα ενιαίο σύστημα. Είτε αυτό αφορά πόλεμο, είτε αφορά κρίσης. Ένα ενιαίο σύστημα το οποίο βλέπει όλες τις παραμέτρους και δεν αντιμετωπίζει ξεχωριστά, παράδειγμα, κρίσιμες υποδομές, στρατιωτική κινητικότητα, στρατηγικές εξαρτήσεις, έτσι, το οποίο θα μπορούσαμε να υπάρξει ένα κοινό σύστημα για να λειτουργήσουν τα όλα πάντα, τα επίπεδα κρίσης.
8: Σε οποια, γι' αυτό είναι σωστή η γενική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποδομές διπλής χρήσης, στρατηγικής και πολιτικής. Δηλαδή η γέφυρα μπορεί να σηκώσει φορτηγό, μπορεί να περάσει άρμα και ούτω καθεξής.
9: Ακριβώς, βέβαια. Και εδώ να μου επιτρέψει, Λάμπρο και αγαπητοί ακροατές, να θέσω και μια άλλη διάσταση. Εμείς μιλάμε στη χώρα μας για Ατζέντα 2030. Πολύ ωραία. Μετά το 2030, τι βλέπουμε, πώς πρέπει να προσεγγίσουμε όλα αυτά αυτή τη λειτουργία για τον αμυντικό μηχανισμό όλου της συνολικής λειτουργίας της χώρας. Και εννοώ, δεν εννοώ ας πούμε μια προσβολή στα σύνορα ή ξέρω εγώ πέρασε ένα μη επανδρομένο και πρέπει να το ελέγξουμε μέχρι έως να το καταρρύψουμε. Λέω για τη συνολική λειτουργία, την κανονικότητα της χώρας. Έτσι, που είναι τώρα αν θέλουμε να πάμε και σε ακόμα σε ένα πιο συνοπτικό μια πιο περιεκτικό να μιλήσουμε γιατί τι κάνουν γενικά και συμπυκνωμένα οι πιο όριμες χώρες. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι εντάσσουν τον πόλεμο στο σχεδιασμό της χώρας σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Το δεύτερο, συνδέουν δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πριν από την κρίση. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, μια εταιρεία παραγωγής τροφίμων, μια εταιρεία μεταφορών, πρέπει από τον καιρό της ειρήνης να έχει συμφωνίες, καθορισμένες αποστολές, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, κρυπτασφαλισμένο, να συμμετέχει σε ασκήσεις, να υπάρχουν συμβάσεις υποστήριξης, καταλόγους κρίσιμου προσωπικού, αμοιβαία συνδρομή όπου και όταν χρειαστεί. Γιατί μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, ξέρω, λέμε στη Μυτιλήνη, μπορεί να χρειαστεί, ξέρω εγώ, στα βορειά σύνορά μας. Άρα πρέπει να υπάρχουν τοπικά όλες αυτές οι συμφωνίες που γνωρίζουν και τις συνθήκες της περιοχής. Χρηματοδότηση ή χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων. Η Σουηδία, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί την πολιτική άμυνα. Δημιουργούν επίσης στρατηγικά αποθέματα. Για εμάς, ας πούμε, που γνωρίζουν για τους ακροατές μας, γνωρίζουν την ορολογία της βιομηχανίας εφοδιαστικής αλυσίδας, υπάρχει το just in time. Το just in time τώρα έχει τελειώσει. Γιατί έχει τελειώσει? Έχει τελειώσει γιατί πρέπει να κρατούνται στρατηγικά αποθέματα. Τρόφιμα, καύσιμα, ανταλλακτικά, εξοπλισμός πολιτικής άμυνας και πολλά πολλά άλλα. Δοκιμάζουν πραγματικές συνθήκες αποτυχίας. Ωραία, είναι στη ζωή και η αποτυχία είναι μέρος της ζωής. Πώς θα υπάρξει μετά το...
8: Η επαναφορά, πώς τη διαχειρίζεσαι.
9: Η επαναφορά, το recovery και το business continuity. Η συνέχεια. Μια πληθώρα άλλων, δεν ξέρω τώρα.
8: Πολύ ενδιαφέρον. Θα βάλουμε ανωτελή. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Είναι υπαρξιακά, γιατί μια κρίση μπορεί να κρίνει την επιβίωση ενός κράτους, ενός έθνους. Έτσι. Δεν είναι απλά ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να πάει πολύ στραβά. Και να μην.
9: Να μην είναι αναστρέψιμο.
8: Να μην αναστρέψουμε.
9: Και ένα τελευταίο στοιχείο. Υπάρχουν δύο διαστάσεις, γιατί μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για 500 και πλέον σημεία συμμόρφωσης. Αυτή λοιπόν πάνε μετά τη συμμόρφωση. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, καλή συμμόρφωση, αλλά εγώ θέλω να δω το μετά, θέλω να δω την ομαλή λειτουργία. Πόσο διαρκεί η υπηρεσία, ποια δυναμικότητα μπορεί να διατηρηθεί, πόσο γρήγορα αποκαθίσταται, ποιο προσωπικό έχω διαθέσιμο σε μια κρίσιμη στιγμή. Και πολλά πολλά άλλα τα οποία είναι, δεν τελειώνει ο κατάλογος και η συζήτηση γύρω από αυτά.
8: Θα τη συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλησπέρα μου, Λάβρο. Την καλησπέρα μας, ακροατές.
8: Ευχαριστούμε. Δημήτρης Φαλαστοτηρίου. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο το ζήτημα. Είναι υπαρξιακό και δεν υπάρχει υπερβολή σε αυτό. Παραπολιτικά 90,1 Λάβρο Σκαλαρίτης. Λοιπόν, κρατήστε αυτά που λέμε αυτές τις ημέρες με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου και πάμε να δούμε τώρα κάτι το οποίο επίκειται τους επόμενους μήνες. Ήδη έχει ξεκινήσει, ας πούμε, η ενεργειακή κρίση με αφορμή την κατάσταση στο Ορμούζ κλπ. Δοκιμάζει ήδη τα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η έννοια της ανθεκτικότητας είναι κρίσιμη και υπαρξιακή. Δεν είναι μόνο όμως το ενεργειακό με την έννοια φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη συνολικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις και ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς. Γιώργος Χαρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια. Καλησπέρα Γιώργο και πάλι.
10: Καλησπέρα αγαπητέ Λάμπρου, ολοκληρώνουμε αυτή την τριλογία. Καλησπέρα και στους ακροατές. Αφενός θα ήθελα να στείλω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των πυροσβεστών. Είναι μεγάλο κρίμα, ελπίζω να είναι το τελευταίο τέτοιο γεγονός. Αφετέρου παρακολουθούμε πάρα πολύ προσοχή τη συζήτησή σου για τις κρίσιμες υποδομές και θα συνιστούσα γενικότερα να διαβάσει κάποιος την τελευταία έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Νέας Ζηλανδίας κάπου το Δεκέμβριο του 2025, όπου χαρακτηρίζει το φυσικό της περιβάλλον και το φυσικό της κεφάλαιο ως φυσική κρίσιμη υποδομή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το φυσικό κεφάλαιο της Ελλάδας και πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για τεχνογνωσία, παραγωγή οικονομικών αξιών. Οπότε έχουμε παραδείγματα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι η συζήτηση μας σήμερα, όσο τέλος πάντων μπορέσουμε να κάνουμε, έχει και πάρα πολλά πρακτικά παραδείγματα που μπορούν να δοθούν ως προεκτάσεις αυτών.
8: Ένα από τα θέματα τα οποία φαίνεται ότι θα ενσκύψει ήδη υπάρχει, είναι το θέμα των κρίσιμων ορυκτών, έτσι, σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά γενικά με προέκταση στην τεχνολογία, ημιαγωγούς, microchips δηλαδή κλπ.
10: Βεβαίως, και γενικότερα αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το ονομάζω μια συνδυασμένη τριπλή καταιγίδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει πάρα πολλές δομικές απειλές και η τριπλή καταιγίδα αφορά στα θέματα εφοδιασμού ενέργειας, κρίσιμων ορυκτών, αυτά θα τα χαρακτήριζα ως το μάτι του κυκλώνα, και κατόπιν της γεωργίας. Για την ενέργεια δεν θα μείνω τόσο πολύ σε αυτό το θέμα, γιατί έχεις κάνει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις με πολλούς προσκεκλημένους. Θα πω ότι πολύ απλά γενικότερα για τα πετρελοειδή, ναι, μεν υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές, δηλαδή το 50% της προμήθειας, της ετήσιας προμήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται από τις ΗΠΑ, την Νορβηγία, το Καζακστάν, τη Λιβύη. Έχει και στρατηγικά αποθέματα τα οποία μπορούν να διαρκέσουν για 3-4 μήνες. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα διακόπτεται τελείως ο εφοδιασμός πετρελαίου, και υπάρχουν και κάποια εναλλακτικά, έτσι, κάποια εναλλακτική αγωγή, αν το Ορμούζ κλείσει τελείως. Ωστόσο, αυτό είναι μια δομική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πολύ απλά, αν μπούμε σε μια τέτοια κατάσταση διαχείρισης των εναπομείναντων στρατηγικών αποθεμάτων, αυτό σημαίνει ότι θα μπει δελτίο, δηλαδή θα καταρρεύσει και ο ίδιος ο μηχανισμός της αγοράς. Πάμε τώρα στο κομμάτι των κρίσιμων ορυκτών. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, πρέπει να καταλάβουμε τη δομή της αγοράς των κρίσιμων ορυκτών, όπου πρακτικά δεν υπάρχει ακριβώς αγορά των στρατηγικών και κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών, διότι πολύ απλά ελέγχονται από την Κίνα. Όταν λέμε ότι ελέγχονται σχεδόν μονοπωλιακά και αρκετά καθετοποιημένα, δηλαδή έχει σχεδόν το μονοπόλιο, έχει τα περισσότερα αποθέματα, έχει σχεδόν το μονοπόλιο στην παραγωγή και έχει και σχεδόν το μονοπόλιο και στον εξευγενισμό και την επεξεργασία, χωρίς να είναι βέβαια και αμελητέα η βαρύτητά της στα κανάλια διανομής. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι, πρώτον, ενώ σε άλλα μέταλλα πιο συμβατικά, για παράδειγμα τον χαλκό, τον νικέλιο, έχουμε κάποια συσχέτιση και με τις τιμές του πετρελαίου. Άρα, τι μπορείς να κάνεις εκεί, μπορείς να αναπτύξεις κάποια εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου, να βρεις κάποιες συσχετήσεις. Συσχετήσεις οι οποίες είναι περισσότερο ή λιγότερο αυστηρές, αλλά υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Όταν όμως έχεις να κάνεις το βανάδι, για παράδειγμα, ή τις σπάνιες γαίες, εκεί πέρα είναι ασυσχέτιστα τα πράγματα. Η συσχέτιση είναι πάρα πολύ χαλαρή, ακριβώς λόγω αυτής της συγκέντρωσης αγοράς της ισχύως στην Κίνα. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και αν εφαρμόσεις εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου, τα οποία μπορεί να είναι πανάκριβη υπόθεση βέβαια στις χρηματαγορές, προκειμένου να αντιμετωπίσει όλα τα ενδεχόμενα, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, η επόμενη ανακοίνωσή του, αφού δει και μελετήσει αυτά τα στοιχεία, είναι να πάρει μια απόφαση η οποία θα προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά στις επιχειρήσεις που προμηθεύονται και έχουν τοποθετηθεί σχετικά στις χρηματαγορές. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο μεσοπρόθεσμα δεν αναμένεται να αντιμετωπιστεί, παρά μόνο με σιγά σιγά τη σταδιακή δημιουργία υποδομών. Και ήμουνα και σε ένα συνέδριο στις αρχές του Ιουνίου με μεγάλες μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαπιστώνουν αυτό το μεγάλο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να αλλάξει για να μπορέσει να ανακτήσει μέρος της παραγωγής τουλάχιστον μέχρι το 2030 για να προχωρήσει πιο μακροπρόθεσμα. Εδώ έρχεται και ένα πρόσφατο γεγονός ότι από τις 24 Ιουλίου, σαν απάντηση η Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου πακέτου μέτρων εναντίον της Ρωσίας για το Ρωσο-Ουκρανικό, έχει ονοματίσει 14 οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες τις χώρες σχεδόν. Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία, Λιθουανία, Βουλγαρία, πάρα πολλές χώρες. Εγώ θέλω να εστιάσω βέβαια στην Ιταλική, όπου τους έχει επιβάλει περιορισμούς πλέον σε κρίσιμα ορεκτά, γενικότερα υλικά διπλού σκοπού, δηλαδή και εμπορικού και στρατιωτικού σκοπού. Και δεν εστιάζει μόνο σε αυτή, δηλαδή στην απευθείας προμήθεια, επιδιώκει να αποτρέψει και τις τριγωνικές συναλλαγές, δηλαδή προειδοποιεί και τους πιθανούς εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές, δηλαδή κάποια εταιρεία από τη Ρωσία, για παράδειγμα, ή την Ινδία ή οπουδήποτε αλλού, να μην προμηθεύσει τις συγκεκριμένες εταιρείες. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Θέλω να εστιάσω στην Ιταλική περίπτωση, της Garnet. Η Garnet δεν έχει κάποια σχέση, ας πούμε, με την Piaggio αεροναυτική, την οποία η τουρκική Baykar εξαγόρασε το πλειοψηφικό της πακέτο πρόσφατα, αλλά είναι προμηθευτής της σε συστήματα πλοήγησης. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο ότι η Τουρκία θα πουλήσει διαμεσολάβηση προς την Κίνα, προκειμένου, και με αντάλλαγμα βέβαια την βελτιωμένη θέση της στο safe, προκειμένου να αρθούν ή τέλος πάντων να αμβληθούν αυτοί οι περιορισμοί προς τη συγκεκριμένη εταιρεία και όχι μόνο σε αυτήν. Αυτά είναι πράγματα λοιπόν και στο πλαίσιο και της ανθεκτικότητας των υποδομών και όλα αυτά που ένα Υπουργείο, είτε το άμυνας είτε το εξωτερικό, θα πρέπει να διατηρεί ένα παρατηρητήριο για αυτές τις υποθέσεις, όπου θα πρέπει να τις αντιμετωπίζει πάρα πολύ έγκαιρα. Έρχεται και δεύτερο γεγονός, όπου ανακοινώνει η Κίνα αυτό, την αξιοπιστία αυτής της είδης, βέβαια ελέγχεται, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, όπου ανακοινώνει ότι έφτιαξε δικό της εθνικό μηχάνημα φωτολιθογραφίας. Η φωτολιθογραφία είναι το πρώτο στάδιο το οποίο ουσιαστικά πρωτού πάνε τα μικροκυκλώματα, οι γκοφρέτες να το πούμε και έτσι, πάνω στις οποίες θα φτιαχνούν τα μικροκυκλώματα. Έχουν χαραχτεί διάδρομοι σε επίπεδο νανομέτρου τώρα, φαντάζομαι.
8: Αυτά που φτιάχνονται στην Ολλανδία, που είναι τα πιο εξελιγμένα.
10: Φτιάχνει η ESML ουσιαστικά, και εδώ θέλω να καταλήξω, ότι καταργεί, ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι καταργεί πλέον το μονοπόλιο που είχε η Ολλανδική ESML. Μιλάμε για μια εταιρεία 30 δισεκατομμυρίων σε τζίρο, η οποία δαπανά για αποτροπή βιομηχανικής κατασκοπίας γύρω στα 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
8: Τους έκαναν, συγγνώμη, αυτό σημαίνει ότι τους έκαναν κατά πάσα πιθανότητα βιομηχανική κατασκοπία Κινέζοι και έφτιαξαν πήραν τις αντίστοιχες δυνατότητες για τόσο μικρής διαμέτρου μήτρα.
10: Δεν είναι απαραίτητο ότι ισχύει αυτό, αλλά οπωσδήποτε η πληροφορία είναι από τη φύση της κάτι το οποίο διοχετεύεται, όσο και να την προστατεύσεις. Γενικότερα, κάποια στιγμή θα μπορέσει να διοχετευτεί. Και είναι γνωστά από τη στιγμή που δαπανούσε βέβαια και η ASML αυτά τα χρήματα και φωτογράφιζε κιόλας και την Κίνα, σημαίνει ότι κάτι είχε εντοπίσει και η ίδια. Αν αυτό τώρα ισχύει σαν είδηση και έχει επιτύχει την ίδια αξιοπιστία, την ίδια ποιότητα, ας πούμε, φωτολιθογραφίας, τότε μιλάμε για μια πλήρη ανατροπή όλης της βιομηχανίας ημιαγωγών. Και πλέον η περιοχή της Ινικής θάλασσας, τα Ταϊβάν, τα στενά της Μαλάκα και όλα αυτά γίνονται το πιο κρίσιμο σημείο του πλανήτη. Η βιομηχανική κατασκοπία είναι η πεμπτουσία, θα λέγαμε, της ανθεκτικότητας των άειλων υποδομών, όπως οι ευρεσιτεχνίες, ειδικά όταν αφορούν στην αμυντική βιομηχανία. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή και μια ελληνική εταιρεία, για παράδειγμα, να διαφημίζει, ας πούμε, κάποια ευρεσιτεχνία, κάποια τεχνολογία που ανέπτυξε, ώστε να μπορεί κάποιος μετά να την αντιγράψει και να κάνει αντίστροφη μηχανική. Mm-hmm. Σε αυτούς τους περιορισμούς επίσης να πω κάτι άλλο. Πάλι ανθεκτικότητα.
8: Συγγνώμη, σε αυτό, εάν η Κίνα όντως έχει πετύχει κάτι τέτοιο, δηλαδή να φτιάξει μήτρες, να το πω έτσι απλά, για ημιαγωγούς, για microchips, για τσιπάκια, αντίστοιχα με αυτά στην Ολλανδία, τόσο καλής ποιότητας, τόσο μικρών διαστάσεων κλπ. Αυτό τι σημαίνει, ανατρέπεται όλη η αγορά, έτσι?
10: Κυριολεκτικά, γιατί πολύ απλά ό,τι χρησιμοποιεί η TSMC στην Ταϊβάν ουσιαστικά το παίρνει πρώτα έχει φωτολιθογραφηθεί
8: και μετά το κατασκευάζει
10: από την ESML, και τώρα έχει ουσιαστικά θα μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή κυριολεκτικά να κάθε τομείο του πλανήτη. Η βιομηχανική κατασκοπία είναι η πεμπτουσία, θα λέγαμε, της ανθεκτικότητας των άειλων υποδομών, όπως οι ευρεσιτεχνίες, ειδικά όταν αφορούν στην αμυντική βιομηχανία. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή και μια ελληνική εταιρεία, για παράδειγμα, να διαφημίζει, ας πούμε, κάποια ευρεσιτεχνία, κάποια τεχνολογία που ανέπτυξε, ώστε να μπορεί κάποιος μετά να την αντιγράψει και να κάνει αντίστροφη μηχανική. Σε αυτούς τους περιορισμούς επίσης να πω κάτι άλλο. Πάλι ανθεκτικότητα.
8: Συγγνώμη, σε αυτό, εάν η Κίνα όντως έχει πετύχει κάτι τέτοιο, δηλαδή να φτιάξει μήτρες, να το πω έτσι απλά, για ημιαγωγούς, για microchip, για τσιπάκια, αντίστοιχα με αυτά στην Ολλανδία, τόσο καλής ποιότητας, τόσο μικρών διαστάσεων κλπ. Αυτό τι σημαίνει, ανατρέπεται όλη η αγορά, έτσι.
10: Κυριολεκτικά, γιατί πολύ απλά ό,τι χρησιμοποιεί TSMC στην Ταϊβάν ουσιαστικά το παίρνει πρώτα έχει φωτολιθογραφηθεί.
8: Και μετά το κατασκευάζει.
10: Από την ASML και τώρα έχει ουσιαστικά θα μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή κυριολεκτικά να

0: για ημιαγωγούς, για microchips, για τσιπάκια, αντίστοιχα με αυτά στην Ολλανδία. Τόσο καλή ποιότητα, τόσο μικρών διαστάσεων κλπ. Αυτό τι σημαίνει, ανατρέπεται όλη η αγορά, έτσι.
1: Βέβαια, κυριολεκτικά, γιατί πολύ απλά ό,τι χρησιμοποιεί η TSMC στην Ταϊβάν ουσιαστικά το παίρνει πρώτα. Πρώτα έχει φωτολιθογραφηθεί.
0: Και μετά το κατασκευάζει.
1: Από την ASML και τώρα έχει ουσιαστικά θα μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή κυριολεκτικά να καθετοποιήσει αυτή την παραγωγή η Κίνα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι μιλάμε για πλήρη ανατροπή τη βιομηχανία των ημιαγωγών, εφόσον αυτή η είδηση είναι αληθής. Και να πω και στο κομμάτι, πάλι να επιστρέψω λίγο πολύ σύντομα στο κομμάτι των κρίσιμων ορυκτών. Για παράδειγμα, τέτοιου είδους περιορισμούς θα δούμε ότι έχουν ήδη επιβληθεί από την Κίνα προς την Ευρώπη, ειδικά για αυτά που προορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς. Μέσα σε αυτά ήταν και το Γάλλιο, έτσι. Το Γάλλιο όμως δεν πήραμε είδηση. Τότε έγινε πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί η Ελλάδα μέσω του ομίλου Μυτιλινέου κατάφερε μέσα σε 2 χρόνια να σχεδιάσει τη βιομηχανία, τις εξορρυκτικές δραστηριότητες του βωξίτη, ώστε ως παραπροϊόν να μπορεί να προμηθεύει το 100% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα και με ανακοίνωση του Προέδρου της πρόσφατα, ας πούμε, θα προμηθεύει και έχει και πλεόνασμα ότι θα προμηθεύει και την Αμερικανική αγορά. Αλλά το Γάλλιο είναι ένα από τα 55-56 στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνεις και με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ έρχεται λοιπόν η κρισιμότητα αυτών των υποδομών σε συνδυασμό με όλα όσα συζητάμε και για βιομηχανική κατασκοπία, ποιες χώρες συμμετέχουν στο ΣΕΦ, με τι όρους κλπ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν είναι ολοκληρωμένο αυτό το ζήτημα.
0: Η Δύση, η Ευρώπη και η Αμερική απέφυγαν την ανάπτυξη διαδικασιών εξόρυξης και επεξεργασίας κρίσιμων ορυκτών λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
1: Κατά βάση ναι, και σύμφωνα με το συγκεκριμένο συνέδριο που συμμετείχα στις αρχές Ιουνίου, ακριβώς αυτό ομολόγησαν και μεγάλοι οργανισμοί και μεγάλες επιχειρήσεις ευρωπαϊκές, οι οποίες ουσιαστικά ήταν περιβαλλοντικοί λόγοι και υπήρχαν και πάρα πολλοί σκεπτικές θέσεις. Πήγαν 2 στρατόπεδα ουσιαστικά και λέγανε ότι αυτό είναι το κόστος το οποίο το πληρώνουμε τώρα. Δεν έχουμε, επίσης η Ευρώπη δεν έχει μια στρατηγικών αποθεμάτων για κρίσιμα ορυκτά, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που είναι βέβαια μια πανάκριβη υπόθεση, αλλά έτσι και κοπεί αυτή η προμήθεια, δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει πάρα πολλά μέτρα να υιοθετήσει. Ή για παράδειγμα, όπως λέμε για το Γάλλιο, έτσι, το ζήτημα της αξιοποίησης των παραπροϊόντων των ορυχείων ήταν πάντα ένα μεγάλο ζήτημα. Το Γάλλιο ήταν πάντα εκεί. Απλώς οι συνθήκες το έκαναν οικονομικά συμφέρον ώστε να μπορέσει να εξορυχθεί και να παραχθεί σε υψηλές συγκεντρώσεις για να γίνει τελικά ένα προϊόν το οποίο μπορεί να προμηθεύσει στην Ευρωπαϊκή και την Αμερικανική αγορά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει και θα είναι αναγκασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τελική ανάλυση να το κάνει. Γιατί πολύ απλά όλο αυτό το γεωπολιτικό κόστος, η πολυπολικότητα που αναπτύσσεται και η διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων, αυτό θα προεξοφληθεί ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν και μοντέλα τα οποία μπορείς να προεξοφλήσεις αυτό τον κίνδυνο και να τον ενσωματωθεί. Οπότε αν τα βάλεις όλα αυτά γίνεται και συμφέρουσα υπόθεση.
0: Ναι, γιατί αλλιώς κάποια στιγμή αν η Κίνα αποφασίσει λέμε, να κλείσει το διακόπτη θα καταρρεύσει όλο το τεχνολογικό οικοδόμημα της Δύσης. Ευχαριστώ Γιώργο.
1: Όταν αποκτά τέτοια σχηνές. Τώρα αφήνουμε τη Γεωργία.
0: Το αφήνουμε για ό,τι θες. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε Γιώργο, ναι.
2: Η ώρα είναι 4:30. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα.

0: Υπουργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
5: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ακούτε Ionian FM.
8: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρός καλαρικτής. Λοιπόν, όσο γίνονται αυτά, όσο το συνολικό πλαίσιο εξελίσσεται από κρίση σε κρίση, έχουμε εσωτερικές διεργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη και συνολικά, έτσι, όχι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην Βρετανία και στην Γερμανία και στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Παντού υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις ή επικείμενες πολιτικές εξελίξεις, είτε λόγω εκλογών είτε λόγω πολιτικής κρίσης. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψη μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην υφίσταται κάποιο είδους πολιτική κρίση ή πολιτική μετάβαση. Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία, οι πάντες.
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολυσύνθετης κρίσης που αφορά την Ευρώπη. Φυσικά οι αιτίες είναι πολλές, αλλά και είναι και συστημικές, αλλά υπάρχουν και εσωτερικές διεργασίες οι οποίες επηρεάζουν κατά πολύ και τις πολιτικές προτιμήσεις των υφισταμένων κυβερνήσεων, αλλά θα έλεγα ότι προετοιμάζεται ένα κοκτέιλ πολιτικού αναβρασμού και κοινωνικής αναταραχής που θα συγκλονίσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και με προμετωπίδα την Ισπανία, η οποία δέχεται ένα μεγάλο κύμα Αφρικανών μεταναστών στη Θέουτα. Ο κυβερνήτης της Θέουτα ζήτησε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων ισπανικών από την κυβέρνηση Σάντσεθ, η οποία αρνήθηκε.
8: Εδώ να πούμε για τους ακροατές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μια εισβολή στην Ισπανία μεταναστών.
9: Άνω των 5.000 νεαρών Μαροκινών και λοιπόν Αφρικανών στην περιοχή της Θέουτα, την περιοχή η οποία το νησάκι της Θέουτα είναι ένα κατεξοχήν μέρος το οποίο, από το οποίο μάλλον εισβάλλουν επί της ουσίας, παρά με μετανάστες και εισέρχονται στην Ισπανική.
8: Κρίση τύπου Εύρου είναι.
9: Ναι, αυτό είναι κρίση τύπου Εύρου, όντως. Όντως και εδώ υπάρχουν κατηγορίες στο εσωτερικό της Ισπανίας πάρα πολύ σοβαρές. Δηλαδή βγήκε ο Αμπασκάλ, ο ηγέτης του Vox, και ανέφερε ότι ο Σάντσετ είναι ο ηθήνων νους πίσω από αυτή την κατάσταση. Ότι το ισπανικό κράτος επί της ουσίας καταλύεται και ότι η κυβέρνηση Σάντσετ επιδιώκει να αντικαταστήσει τους Ισπανούς γηγενείς με αλλοδαπούς Αφρικανούς. Αυτά δεν είναι απλά ένα κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρόκειται να έχουν συμβεί και γεγονότα στην Ισπανία το τελευταίο διάστημα, όπου ομάδες μαγκρεμπινών μεταναστών χτυπούν Ισπανούς.
8: Ναι, υπάρχουν περιστατικά βίας πολλά.
9: Ναι, ναι, πολλά περιστατικά
8: βίας. Εισαγόμενης βίας.
9: Εισαγόμενης βίας, ναι. Και αυτό, και μάλιστα σε περιοχές όπως στη Βαρκελόνη λόγου χάρη, και αυτό έχει δημιουργήσει έχει πυροδοτήσει μάλλον μια τρομακτική εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση που δεν ξέρω πώς θα καταλήξει.
8: Υπενθυμίζουμε ότι ο Σάντσεθ προδημήνου περίπου ανακοίνωσε την μαζική χορήγηση εγγράφων σε 500.000 και μισό εκατομμύριο και παράνομους μετανάστες, νομιμοποίησης ουσία. Μαζική, μισό εκατομμύριο και.
9: Ναι, αυτό είναι πρωτοφανές ακόμα και για οποιαδήποτε υφής κυβέρνηση στην Ευρώπη. Δηλαδή η νομιμοποίηση, η μαζική νομιμοποίηση τόσων πολλών χιλιάδων ανατρέπει επί της ουσίας και είναι μια πολιτική πράξη που δεν έχει προηγούμενο τέτοιου τύπου. Και θα λέγαμε ότι...
8: Και αυτό λειτουργήσε ως κράκτης τώρα για την εισβολή που γίνεται, έτσι.
9: Ακριβώς και εδώ η αντιπαράθεση πλέον αναφορικά με την Ισπανία πυροδοτεί αντιδράσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί υπάρχει μια εξέλιξη στη Γερμανία όπου για πρώτη φορά, και αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι, για πρώτη φορά δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΑΕΦΤΕ να κερδίσει το Βερολίνο.
8: Αυτό είναι ανατροπή μεγάλη.
9: Ναι, να πούμε ότι το Βερολίνο είναι το προπύργιο της φιλελεύθερης Γερμανίας.
8: Μάλιστα.
9: Δεν μιλάμε δηλαδή για μια περιοχή στη Σαξονία ή στην Ανατολική Γερμανία. Μιλάμε τώρα για την καρδιά της Δυτικής Γερμανίας, την καρδιά του φιλελευθερισμού στη Γερμανία. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι η Φραγκφούρτη. Αλλά η Φραγκφούρτη γιατί είναι το κατεξοχήν κέντρο του οικονομικού φιλελευθερισμού της Γερμανίας. Mm-hmm. Όμως σε επίπεδο συμβολισμού δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στη Γερμανία από το Βερολίνο.
8: Είχε φανεί εδώ και καιρό, το είχες επισημάνει. Το είχες επισημάνει εδώ και καιρό ότι το ΑΕΦΔΕ είχε αρχίσει και διεύρυνε την επιρροή του πέραν της Ανατολικής Γερμανίας και διείσδιε δημοσκοπικά και εκλογικά στην υπόλοιπη Γερμανία. Τώρα αν απειλεί και το Βερολίνο, αν πολιορκεί και το Βερολίνο, είναι θέμα.
9: Είναι τεράστιο θέμα για τον Μέρτς και το ΤΣΕΤΕΟΥ. Και υπάρχουν συζητήσεις στη Γερμανία που αφορούν τη στάση της χώρας έναντι της Ρωσίας, η οποία δύναται να καθοριστεί, να επανακαθοριστεί σε σχέση με τα δημοσκοπικά ευρήματα, τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΑΕΦΤΕ να προηγείται σε πάρα πολλές περιφέρειες στην Ανατολική Γερμανία, αλλά ταυτόχρονα έχει αρχίσει και στη δυτική πλευρά. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί το εξής. Φοβάται ο Μέρτς ότι ακόμα και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε τοπικό επίπεδο, όταν λέμε πρωτοβουλίες εννοούμε ακόμα και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Γερμανίας,
8: ναι,
9: σε τοπικό επίπεδο δύναται να αναιρεθούν από τις πλειοψηφίες, από τις τοπικές πλειοψηφίες που θα έχουν τη στήριξη του ΑΕΤΕ.
8: Στα ομόσπονδα κρατήδια, λες.
9: Στα ομόσπονδα κρατήδια, ναι.
8: Δηλαδή να αποφασίζει κεντρικά η κυβέρνηση γερμανική και να ανατρέπει αυτό σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό.
9: Ναι. Αυτό δημιουργεί μια συνθήκη, Λάμπρο, εκρηκτική.
8: Αυτό είναι μπλοκάρισμα. Είναι...
9: Ναι, δημιουργεί εκρηκτική συνθήκη. Γιατί...
8: Και στην Ιταλία το ίδιο γίνεται. Απειλείται η Μελόνι επειδή πλέον θεωρείται ότι στην ουσία έχει αποκλίνει ή ότι από την αρχή είχε παραπλανήσει σε σχέση με τις προγραμματικές προθέσεις της. Απειλείται από τα δεξιά και η Μελόνι στην Ιταλία, ας πούμε. Έτσι.
9: Από τα δεξιά Γαλλία... η Μελόνι από έναν Ιταλό στρατιωτικό.
8: Ναι.
9: Ο οποίος της έχει πάρει όλη την ατζέντα. Και η Μελόνι βάλεται και από τα δεξιά και από τα, και από τα αριστερά.
8: Στη Γαλλία.
9: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε λίμπο. Έτσι. Mm. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι βιώσιμη για την ίδια. Δεν είναι βιώσιμη. Όσο περνάει ο καιρός και καταρχάς το μεταναστευτικό, η Μελόνι θεωρείται ότι έχει αποτύχει.
8: Mm.
9: Γιατί υπάρχουν πολλά περιστατικά βίας και στην Ιταλία.
8: Mm. Και αυτό δημιουργεί μια πανευρωπαϊκή συνθήκη ανατροπής, έτσι.
9: Ναι, δημιουργεί, καταρχάς δημιουργεί μια συνθήκη στην οποία τα κλασικά παραδοσιακά κόμματα ολοένα και βλέπουν ότι φθήνει η επιρροή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το CSU στην Γερμανία, οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, ζητούν από το ΜΕΤ πολύ αυστηρά μέτρα στο μεταναστευτικό.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, η ατζέντα σπρώχνεται προς τα δεξιά.
8: Mm-hmm.
9: Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι επειδή στην Ελλάδα πολλές φορές ξεχνάμε τι σημαίνει ακροδεξιά με πολιτικούς όρους. Ακροδεξιά σημαίνει αλλαγή πολιτεύματος.
8: Αλλαγή πολιτιακή συγκρότηση σημαίνει. Επειδή το έχουν κάνει κάτι, το έχουν κάνει η αριστερά καραμέλα και όποιος δεν συμφωνεί μαζί της ακροδεξιός.
9: Είναι εύκολο να υιοθετηθεί, μάλλον να κατηγορηθεί κάποιος για μυσαλόδοξες ρατσιστικές απόψεις στη λογική της woke ατζέντας.
8: Ναι.
9: Δηλαδή στη λογική αυτή που επιδιώκει να βάλει ταμπέλες τέτοιες. Επειδή έχει τη λογική του εμείς και οι άλλοι, δηλαδή τη λογική του πολιτικού εχθρού.
8: Και έχουν ξεχάσει τι σημαίνει η πραγματική ακροδεξιά.
9: Ακριβώς. Και έχει ξεχαστεί ποια είναι η πραγματική ακροδεξιά.
8: Ναι. Η οποία...
9: Εδώ,
8: όχι
9: ότι δεν υπάρχουν ψήγματα και μάλιστα και πρώην πραγματικοί ακροδεξιοί οι οποίοι έχουν γίνει πιο mainstream στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, γιατί και το ΑΕΠΤΕ είναι ένα συνοθήλευμα και πρώην πραγματικών ακροδεξιών οι οποίοι όμως έχουν αλλάξει, έχουν τροποποιήσει πάρα πολύ και τη ρητορική και έχουν προσχωρήσει σε πιο mainstream πολιτικές επιλογές. Αυτό όμως που πλέον καθίσταται ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για τα συστημικά κόμματα στην Ευρώπη και δι' στη Γερμανία και για τον καγκελάριο Μέρτς είναι πληγή πραγματική, είναι η στάση ως προς το μεταναστευτικό.
8: Και αυτό αφορά σε όλη την Ευρώπη, όλο
9: και προς
8: το
9: Ρωσία. Και προς τη Ρωσία. Γιατί το ΑΕΒΤΕ υποστηρίζει τρόπον πεινά μια σύμπραξη Ρωσίας με την υπόλοιπη Ευρώπη που αυτή επί της ουσίας αλλάζει, τροποποιεί πλήρως και το, για να μην πω μεταλλάσσει, όλη την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, την υφιστάμενη ή την προβολή αυτής στο μέλλον, δηλαδή όλο το αφήγημα αυτή τη στιγμή στην αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Άμυνα είναι η αντιμετώπιση της Ρωσίας, της ρωσικής απειλής.
8: Και το ίδιο συμβαίνει δυνάμει και στη Γαλλία με τη Λεπέν.
9: Βεβαίως. Και αυτό συμβαίνει και με τη Γαλλία. Στην περίπτωση της Γαλλίας με τη Λεπέν, η οποία και αυτή διαρκώς κερδίζει έδαφος σε σημείο που επιζητείται αντίπαλος, δηλαδή πιθανότατα η Λαγκάρντ να επιχειρηθεί να αναλάβει ως αντίπαλο δέος της Λεπέν. Αλλά πλέον και εκεί οι καταστάσεις είναι τόσο οριακές που ακόμα και μέτρα προς τα δεξιά δεν ικανοποιούν τους ψηφοφόρους. Δηλαδή επιζητείται επί της ουσίας η επιστροφή των παρανομιών. Ναι, ακριβώς. Remigration.
8: Μάλιστα, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Επίκυνται πανευρωπαϊκές ανατροπές, όχι λαϊκές ανατροπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια.
9: Να είσαι καλά, Λάμπρο.
8: Συνεχίζουμε παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Κλάριτς. Πάμε να δούμε τι κάνει και η οικονομία και οι αγορές, η οποία νομίζω πρέπει να είναι σε τέτοιο, σε βέρτιγκο, σαν τρενάκι του τρόπου, σαν roller coaster πρέπει να είναι η κατάσταση. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος, χαίρε Κάλχα.
9: Γεια σου, Λάμπρο.
8: Τι λέει η αγορά?
9: Καλά, είναι σε σχέδιο, το ίδιο, έτσι είναι η κυρία.
8: Δεν έχουν ζαλιστεί από το πάνω κάτω. Τι λέει, τι λένε?
9: Όχι, εντάξει, κοίταξε, χτες ήταν μια μέρα την οποία πολλοί κόσμοι δεν την περίμενε, γιατί είχαμε το αποτελέσμα της ΦΕΔ για τα επιτόκια και την ομιλία του νέου Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, του Kevin Walsh, ο οποίος, εντάξει, έκατσε καλά χτες. Δεν έκανε δηλαδή το μαντρόσκυλο του δολαρίου.
8: Δεν άφησε τα επιτόκια, τα άφησε ίδια, αμετάβλητα.
9: Άφησε αμετάβλητα, αλλά ξέρεις ότι εφόσον μιλάμε για αγορές, οι αγορές βλέπουν πάντα μπροστά. Mm-hmm. Αυτό το ξέρανε εδώ και ένα μήνα ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα επιτόκια, θα παραμείνουν τα ίδια. Τώρα αυτό που μένει είναι τι θα γίνει τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δεν έχουμε συνεδρίαση, αλλά το Σεπτέμβριο τι θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Και βλέποντας μπροστά οι αγορές, είδαν έναν νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο οποίος δεν είπε αυτά που είπε στο Κογκρέσο. Γιατί στο Κογκρέσο αυτά τα οποία είπε θα θυμούνται ακόμα οι αγορές. Και είχαμε, αν θέλεις, για πρώτη φορά μετά τις 30 Μαρτίου, που ειδικά ο δείκτης Νάσντακ, αλλά και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες άρχισαν και σκαρφάλωναν παρά τον πόλεμο, mm-hmm. αυτοί έκαναν ράλι, τα είχαμε πει εμείς τότε. Τις τελευταίες όμως 6 μέρες παρουσίαζαν πτώσεις συνεχώς. Δηλαδή, αν δει κάποιος τι έκανε τις τελευταίες 6 συνεδριάσεις, ειδικά ο Nasdaq, ξεπέρασε το 10% η πτώση του, πήγε στο μείον 11%. Και αυτό ήταν πολύ κακό. Συνεπώς, θεωρώ ότι ο Kevin Walsh δεν ήθελε να χρεωθεί μια περαιτέρω πτώση. Είπε τα πράγματα πολύ συγκαταβατικά και ξεκίνησε το δολάριο εχθές, ο δείκτης δολαρίου, δηλαδή ο DXY, αυτός ο δείκτης που είναι απέναντι στα 6 βασικά ανταγωνιστικά του νομίσματα,
8: ναι.
9: Άρχισε να πέφτει και μάλιστα σήμερα από τις 101-102 μονάδες απειλεί να πέσει κάτω από τις 100. Τα υπόλοιπα νομίσματα όπως το ελβετικό φράγκο, το γεν, το ευρώ, αρχίζουν και ανακάμπτουν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια στάση, ας πούμε, της ΦΕΔ, η οποία δεν την ανέμεναν πολύ, αναπτέρωσε το ηθικό των επενδυτών και ειδικά αυτών που δεν έχουν, που επενδύουν ως κάτοχοι ξένων νομισμάτων, που δεν έχουν δολάριο, mm-hmm. που έχουν στα χέρια τους ευρώ, δηλαδή γεν και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα, μετά από 6 μέρες πτώση σήμερα ο Νάσντακ και οι υπόλοιποι δείκτες να κάνουν άνοδο της τάξης του 3%. Έτσι δεν είναι λίγο αυτό? Είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό.
8: Βέβαια, δείχνει, βέβαια. Τόσο πολύ περίμεναν την μία αύξηση των επιτοκίων, ανάσαναν, για πόσο είναι το θέμα?
9: Όχι ακριβώς, γιατί αυτό είπαμε, το ήξερα, όσο περίμεναν ότι η ΦΕΔ έδειξε λίγο καλύτερο πρόσωπο από αυτό που περίμεναν. Δεν ήταν τόσο κερακίσια δηλαδή, mm-hmm. όσο περίμεναν. Και βέβαια αυτό που είδαν μετά τις δηλώσεις του Walsh εχθές, του Kevin Walsh, του νέου πρόεδρου της ΦΕΔ, είδαν ότι μετά, αλλά και στο aftermarket, δηλαδή μετά τη συνεδρίαση, αλλά και σήμερα πριν την έναρξη συνεδρίασης, είδαν ότι η ΦΕΔ δεν στήριξε εμπράκτως το δολάριο, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
8: Yeah.
9: Άφησε δηλαδή την κατάσταση να εξελιχθεί και έπαψε να είναι από χτες, όχι έπαψε, σταμάτησε να κάνει το μαντρόσκυλο του δολαρίου, όπως λέω εγώ συχνά χιουμοριστικά, αλλά δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό. Οπότε αυτό έδωσε ευκαιρία στους το επιτιμημένο, ας το πούμε, δολάριο, έδωσε την ευκαιρία για ένα νέο ράλι που ακόμη και τώρα που μιλάμε, σου λέω, πλησιάζει το 3%. Απ' την άλλη όμως, ναι. πρέπει να σου πω ότι το πετρέλαιο δεν πολύ καταλαβαίνει και από τέτοια πράγματα. Είχε, σε όλη αυτή τη διάρκεια, είχε παρουσιάσει χτες μια άνοδο, πήγε κοντά στα 90, τώρα κινείται εκεί κοντά στα 87 και βλέπουμε μια κατάσταση, Λάμπρο, η οποία διαχωρίζει τις αγορές από το πολεμικό πεδίο, αντιδρούν εντελώς διαφορετικά και ενισχύει αυτό που σου λέω εδώ και καιρό, ότι αυτό το οποίο τρέμουν, φοβούνται, ναι, και λειτουργεί ως πυρηνικό όπλο, οι αγώνες δεν είναι τελικά ο πόλεμος, αλλά είναι τα επιτόκια και η κατάσταση.
8: Γιώργο, ερώτηση. Ωραία. Οι αγορές λοιπόν αγνοούν τον πόλεμο μέχρι στιγμής και κοιτούν στα επιτόκια, στο κόστος του χρήματος. Έτσι. Ωραία. Και πηγαίνουν, επενδύουν κλπ. Κλπ. Όσο τα επιτόκια δεν ξεφεύγουν. Στη γεωπολιτική αναταραχή πόσο θα αντέξουν, γιατί εδώ υπάρχει μια αυτονόμηση, αλλά αυτή δεν έχει ένα όριο. Δηλαδή, κλείσουν το Ορμούζ. Αν αύριο κλείσει που ψιλοκλίνει και η Ερυθρά στον Μπάμπ Ελ Μαντέπ. Αν επανεκκινήσουν επιχειρήσεις. Έχουν αντοχές, το λέω, γιατί φαίνεται ότι και αυτή η άνοδος δεν έχει και τόσο στέρεα θεμέλια. Ας πούμε, το έχεις πει πάρα πολλές φορές, το θέμα του AI, όπου υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες ακόμα δεν αποδίδουν. Έχουμε επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, έχουμε ομολογιακά δάνεια των εταιριών που παίρνουν 10-20 δις και έσοδα ακόμα δεν υπάρχουν. Αυτό πόσο μπορεί να αντέξει έτσι?
9: Κοίταξε, αυτή είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου που κάνεις τώρα. Γιατί όποιος θα απαντήσει αυτό θα γίνει εκατομμυριούχος αυτομάτως. Αυτό πρέπει να δούμε δεν είναι το πόσο θα αντέξουν οι αγορές. Αν υπάρχει ρευστότητα η οποία μπορεί έστω και με τον τρόπο που γίνεται τώρα με το rotation, δηλαδή την εναλλαγή στην επιλογή, την τελική επιλογή των μετοχών ή των assets τα οποία θα επενδύσουν. Η απάντηση όμως εκεί πάλι δεν έχει να κάνει με τον πόλεμο, διότι οι αγορές έχουν αποδείξει ότι αγνώρισαν τον πόλεμο, ξέρεις από πότε, σου είπα, από τις 30 Μαρτίου. Ο πόλεμος ξεκίνησε 28
8: Φεβρουαρίου.
9: Φεβρουαρίου με τις αγορές κλειστές, δηλαδή από 2 Μαρτίου. Είχε από 2 Μαρτίου μέχρι τέλη Μαρτίου μια πτώση της τάξης του 9% μεσοσταθμικά οι δείκτες. Και μετά ξεκίνησε ένα ράλι. Ναι. Αλλά ο πόλεμος δεν τελείωσε ακόμα. Και εδώ σου μιλάω για μια κατάσταση από τις 30 Μαρτίου. Αυτό μπορεί να συνεχίζεται σε αντίθεση με τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία και πρέπει να το διαχωρίσουμε. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή ανεβαίνουν μετοχές και επειδή ανεβαίνουν αγορές τα πράγματα πάνε καλά. Και συνήθως μπορεί να λειτουργούν και διαμετρικά αντίθετα. Δηλαδή να πάει άθλια η οικονομία μιας χώρας ή μια περιφέρειας χωρών, η δυτική οικονομία, πηγαίνουν άθλια οι πραγματικές οικονομίες, αλλά τα χρηματιστήρια να ανθίζουν. Δεν σημαίνει, δεν συνεπάγεται το ένα ότι θα φέρει το άλλο. Άρα με αυτό το δεδομένο, αυτό που έχω να σου πω εγώ είναι ότι οι αγορές μπορεί να αντέξουν ανεξάρτητα πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος. Mm-hmm. Αυτό όμως τι συνεπάγεται? Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια σύγκληση των επιδιώξεων του Τραμπ με τις επιδιώξεις μέκας των συνδυματαγορών όπου παίζονται και το μεγαλύτερο όγκος δηλαδή των ημερήσεων συναλλαγών παίζεται στη Wall Street. Αν συγκλίνουν αυτά τα οποία επιδιώκει ο Τραμπ με αυτά τα οποία επιδιώκει η κεντρική τράπεζα, η οποία η πωλήση είναι, είπαμε, το μαντρόσκυλο του δολαρίου, ότι δεν υπάρχει ένα θέμα να δούμε τις αγορές να πέφτουν. Και αν θα πέσουν οι αγορές, γιατί και το μείον 10, μείον 11% που έγινε τώρα είναι μια μεγάλη πτώση. Είναι μια διόρθωση καλή, ας το πούμε έτσι. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να μιλάμε για κράχ, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή να έχουμε ένα κράχ της τάξης του μείον 25, μείον 30%. Αυτό θα πρέπει να η διαφωνία της εκπεφρασμένης πολιτικής του Τραμπ με την εφαρμοσμένη πολιτική της ΦΕΔ να είναι σε πλήρη ρήξη. Εγώ από ό,τι μυρίζομαι πάντως, αυτές οι δύο πλευρές όχι απλά δεν θα συνεχίσουν τον εμφύλιο που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μάλλον έχουν βρει ένα κοινό σημείο το οποίο θα εφαρμόσουν μια χρυσή τομή, διότι τώρα διακυβεύονται τόσο τα συμφέροντα της στενής πολιτικής του Τραμπ, αλλά όσο και αυτά τα οποία εκπροσωπεί η ίδια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε να γίνονται κάποιες εκατέρωθεν υποχωρήσεις, δηλαδή ο Τραμπ να μην θέλει τόσο πολύ υποτιμημένο δολάριο, δηλαδή το DXY στα 95-96 μονάδες, αλλά θα συμβιβαστεί και με τις 98-99, και θα δούμε τη ΦΕΔ να μην θέλει δείκτη δολαρίου στα 105, αλλά να είναι και αυτή εκεί κοντά, με δεδομένο ότι θα υπάρξει μια ταχεία άνοδος όλων των μετοχών που πέσει σαν πτώση τώρα και μια αντίδραση που θα αφορά και στα μέταλλα, τα οποία έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, και ο χρυσός και το ασύμπτο γερνάς αποτιμούνται σε δολάρια αυτά τα δύο, έτσι, οπότε έχουν ενδιαφέρον και από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και από την ίδια.
8: Και έχουμε και τις εκλογές μπροστά, που ο Τραμπ το τελευταίο πράγμα που θέλει να πάει με κακή χρηματιστηριακή. Λοιπόν, τελειώνουμε. Έγινε, Γιώργο.
9: Δεν είναι μόνο αυτό.
8: Γιώργο, πρέπει να τελειώσουμε. Γιατί,
9: με, το Ισραήλ και της Αμερική είναι μια εβδομάδα διαφορά, έτσι.
8: Σωστά. Οκτώβριο, ένας, Νοέμβριο άλλος. Σωστά.
9: Σε 7 Οκτωβρίου, ναι.
8: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργο Σαββαρίστου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Be viral.

0: πονάει άστο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Τελευταία εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και ποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, να του πω την καλησπέρα μου. Αν μάθατε τώρα λοιπόν ποια είμαι, ακούγοντας τη φωνή μου, μια Αθηνακλή. Είμαστε καθημερινά εδώ πέρα για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική. Και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και όλο το καλοκαίρι, αλλά και σήμερα. Και εννοείται, πάμε να ακούσουμε μουσική δυναμικά και ωραία. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, παιδιά, εντάξει, η αγαπημένη μου ατάκα, back-to-back και τα νέα Αθήνα Κλίμης στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο τελευταία Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, να δούμε τι τρένταρε, παιδιά, αυτές τις μέρες. Ναι, φυσικά λοιπόν και τρένταρε το καινούριο έτσι cover της συνεργασίας Κατερίνας Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι μιλάμε για τη συνεργασία της χρονιάς στο μαγαζί Έναστρον και όπως καταλαβαίνετε έχει να γίνει χαμός. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο από την αφίσα. Γιατί? Γιατί παιδιά τους βλέπουμε να τρώνε το μήλο, το περιβόητο μήλο της Έριδος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τι θα δούμε σε αυτή τη συνεργασία, παιδιά? Ανυπομονούμε να μάθουμε. Αθήνα Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

πολλά τα δημοσιεύματα και πολλά τα trends, παιδιά, αυτές τις μέρες για την Ιουλία Καλυμάνη. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, όλα τα sites γράφουν. Παντρεύεται η Ιουλία Καλυμάνη με ερωτηματικό αλλά και με θαυμαστικό. Εγώ θα σας πω όσον αφορά αυτό που γράφετε με δικό μου ρεπορτάζ, ότι έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι είναι απλά συνεργάτες. Αλλά και να είναι ζευγάρι, μας νοιάζει κάτι. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους, παιδιά. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί, να το ζήσουν, να πούνε το οτιδήποτε τους αφορά σε προσωπικό επίπεδο, με τη δική τους ροή. Και γενικότερα, αυτό δεν είναι ωραίο, να υπάρχει μια διακριτικότητα. Αν κάποιος την έχει επιλέξει, πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Και εμείς φυσικά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και viral γίνεται η Ιουλία Καλυμάνη για όλες αυτές τις ωραίες συναυλίες που έχει κάνει το καλοκαίρι.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
3: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες.

0: τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος,
0: δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών
1: και στο tractor.gr.
2: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμπη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και πέρα από τα viral τραγούδια, όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι νησιώτικα, αλλά φυσικά και πανηγυριώτικα τραγούδια, όπως ας πούμε βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι πάρα πολύ η Τζένι Κατσίγιανη, αλλά και η Γογό Τσαμπά. Να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι τρεντάρουν και μερικές πολύ κακές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε και λίγο επικαιρότητα, γιατί παιδιά και αυτό.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και σας είπα ότι θα μιλήσουμε και λίγο για επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς κάτι που είναι πολύ κακό να τρεντάρει είναι οι φωτιές και πραγματικά δεν έχουμε αφήσει πάλι τη φύση στην ησυχία της. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και νομίζω μόνο αγάπη στέλνουμε, αλλά και θετικά vibes σε Κρήτη, Λέσβο, αλλά και πάλι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival στο Park Ωσέ στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή rock συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Park Ωσέ στο Βαρθολομιό.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Ακούτε Ιόνιον FM. Viral Radio Show.

0: μεγάλη.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνάκλη με στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, εγώ με το σκύλο μου λοιπόν εδώ πέρα στο στούντιό μας για την τελευταία μας εκπομπή και να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι τόσο χαρούμενη για αυτή τη χρονιά, τόσο ευγνώμων, αχ βρε παιδιά, αυτό θέλουμε, αυτό το feeling χρειαζόμαστε, έχουμε έτσι μια πανσέλινο που την ενημερώνουμε από το control, αλλά δεν πειράζει, την αγνοούμε. Αθηνάκλη με στην παρέα σας λοιπόν, έχετε χρόνο να μου ζητήσετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, γιατί παιδιά ειδικά σήμερα θέλω να ακούσετε μόνο ότι γουστάρετε εσείς.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και παιδιά, πολλά τα trends, πολλά τα νέα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και τα μηνύματα. Να πω ένα γεια στη Γαλήνη και ένα γεια στον Νίκο που μου έχουν στείλει εδώ πέρα μήνυμα. Η Γαλήνη, παιδιά, τι ωραίο όνομα, Θεέ μου. Και αυτό θέλω να αισθάνεστε, Γαλήνη. Τους αφιερώνω λοιπόν το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Να πω λοιπόν επίσης ότι, παιδιά, ενημερώνουμε από το Control για όλα αυτά τα σχήματα που έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα επισκεφτούμε. Να πάμε, ρε παιδιά, στην πρωτεύουσα και στις δύο πρωτεύουσες, θα έλεγε κανένας, αλλά γενικότερα να πηγαίνουμε και στην επαρχία, να το πούμε και αυτό. Ας τα αφήσουμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Τρεντάρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτές τις μέρες, έχω να πω σε αυτό το σημείο, από ανερχόμενους καλλιτέχνες, το οποίο θα το δούμε σε ελάχιστα λεπτά και θα το συζητήσουμε. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα

0: πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
1: Be Viral Radio Show.

Γιατί τρεντάρει στο TikTok, επιτέλους παιδιά, ένα νέο φρέσκο τραγούδι. Αυτό έχω να πω, ότι το καταχάρηκα. Που χορεύεις κάθε καλοκαίρι, από γιάμα, μία διάδα, ένα αντρικό ντουέτο που νομίζω το χρειαζόμασταν, οι οποίοι έχουν πραγματικά φανατικό κοινό εδώ και 2 χρόνια και όπως καταλαβαίνετε, μερικές φορές για να λάμψει ένα άστρο μπορεί να θέλει λίγο χρονικό διάστημα. Νομίζω θα τους ακούμε πολύ φέτος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, πρώτο τελευταίο μας σόν εδώ πέρα στην εκπομπή και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα, αυτό λοιπόν ήταν και για φέτος. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας, ήσασταν στο Be Viral Radio Show. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά. Ευχαριστώ το σκύλο μου που καθόταν ήσυχος εδώ πέρα στα studio session μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, είστε επανειδήν θα πω. Λεπτομέρειες θα μάθετε σύντομα μέσα από τα social media. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
5: Επικοινωνία.
6: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
7: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
9: Diamonds are forever.
10: Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
12: Επιλογή υπεροχής.
14: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Όταν είναι πάνω στη σκηνή, μοιάζει με αερικό. Χορεύει, τραγουδάει, παίρνει ενέργεια από τον κόσμο, δίνει πίσω στο τριπλάσιο στον κόσμο αυτή την ενέργεια. Βελούδινη φωνή, ενέργεια απίστευτη όπως είπαμε και υπέροχα τραγούδια που κάνουν ρεκόρ από views στα social media. Αλλά και αυτό το χαμόγελό της και η ευγένειά της στις συνεντεύξεις την κάνουν να ξεχωρίζει και να σημειώνει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στα μουσικά δρόμενα. Ο λόγος βέβαια για την Ιουλία Καραπατάκη.

Η Ιουλία Καραπατάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Η μητέρα της κατάγεται από ένα χωριό έξω από το Αγρίνιο και ο πατέρας της από τη Λαμία. Αμφότερη μηχανολόγη μηχανική. Μεγάλωσε στην Ηλιούπολη και έζησε στον Ημιτό, στον Ναύπλιο και στην περιοχή του Μέτς. Φίτησε στο πειραματικό μουσικό γυμνάσιο και λύκειο Παλίνης και από τα 11 έμαθε κλασική κιθάρα και έχει πτυχίο ανωτέρων θεωρητικών.

Η Ιουλία έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και μουσικούς, αν και ακόμα νέα, έτσι. Όπως ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης, ο Σωτήρης Παπατραγιάννης, ο Μανώλης Πάπος, ο Μπάμπης Τσέρτος και άλλοι. Όμως, από τον Οκτώβριο του 2017, ξεκίνησε τη συνεργασία με τον Σωκράτη Μάλαμα. Το καλοκαίρι του 2018 συνεργάζεται και με τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Πού? Με το συγκρότημα Κομπανία που συμμετέχει και στους δίσκους με την καρδιά στη θάλασσα, τον Άρη Κούκου και Μάτα Σαδαμογιάννη. Με στόμα που γελά του Θανάση Παπακοσταντίνου και βέβαια ήταν η βασική ερμηνεύτρια στο CD τα δεύτερα των Φώτης Σιώτα και Θοδωρή Κόνη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ταλέντο της σίγουρα στη μουσική και το χάρισμα που έχει στη φωνή της την έκαναν αμέσως δημοφιλή στο ευρύ κοινό, το οποίο πλέον σε κάθε της εμφάνιση την αποθεώνει. Όποιος έχει παρευρεθεί γνωρίζει τι εννοώ. Εκείνη για την εφηβική της ηλικία λέει: άκουγα από R&B και low-pop μέχρι και τη γαρμπή και το ροκ του μπαμπά μου. Δεν είχα ποτέ σκάλωμα με ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής για να καθίσω να εντρυφήσω. Μου άρεσε να ακούω τα πάντα. Θεωρώ ότι η μουσική, είτε για να χορέψεις, είτε για να κλάψεις, είτε για να σε κάνει να σκεφτείς, επιτελεί ένα σκοπό. Και άμα το τραγούδι επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο έχει γραφτεί, είναι πετυχημένο.

σίγουρα το momentum της ζωής της είναι το πάντρεμά της με τον Σοκράτη Μάλαμα και τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Και όπως είχε πει στη Λάιφο, τη στιγμή που με πήρε το γραφείο του Σοκράτη να πάω στην Πάντα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Επίσης το ίδιο καλοκαίρι που μπήκα εγώ στο σχήμα, τότε αποφάσισα να παίξουν μαζί ο Θανάσης με τον Σοκράτη. Και πέρασε ένα καλοκαίρι και με τους δυο μαζί. Για μένα αυτό ήταν όνειρο ζωής. Δεν μου μένουν σκηνικά από συναυλίες, τι μου μένει η ενέργεια του κόσμου. Το αν πέρασα καλά ή όχι, αν και δεν είναι αρνητικό το πρόσημο ποτέ, γιατί πάντα περνάω καλά, όμως άλλα πράγματα μου μένουν αξέχαστα. Όπως η συναυλία στην πλατεία νερού που βγήκα στη σκηνή και είδα χιλιάδες κόσμου, μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να ζήσω εγώ αυτό το πράγμα.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.

Πιο όμορφη φωνή. Η Ιουλία μπορεί να μην μιλάει ποτέ για τα προσωπικά της, όμως ο έρωτας για εκείνη είναι κινητήριος δύναμη. Γιατί από τα λεγόμενά της αυτό καταλαβαίνω, όταν εκείνη λέει την ευτυχία πρέπει και να τη δεχτείς. Πολλοί άνθρωποι, επειδή μένουν στο σκοτάδι τους, δεν μπορούν αναπεμπλακούν να δουν ότι υπάρχουν πράγματα γύρω τους που θα μπορούσαν να τους κάνουν ευτυχισμένους. Και προσθέτει, ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη. Νομίζω ότι όποιος άνθρωπος ζει χωρίς έρωτα είναι δυστυχής. Γιατί ο έρωτας είναι χαρά, είναι ντοπαμίνη, είναι ναρκωτικό. Όταν είμαι ερωτευμένη, τραγουδάω πολύ διαφορετικά τα τραγούδια του έρωτα.

όσον αφορά τις θύμισες από την παιδική της ηλικία, γεννήθηκε στην Αθήνα όπως είπαμε και αναζητεί πάντα εκείνο το χωριό έξω από το Αγρίνιο που δεν το έχει ούτε ο χάρτης όπως λέει. Εκεί περνάγαμε κάθε Πάσχα με τον παππού και τη γιαγιά. Αυτά είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που διατηρεί με το τόπο καταγωγής της μητέρας της. Επίσης, πάντα στο σπίτι μας έπαιζε πολύ μουσική. Ο μπαμπάς μου άκουγε παλιό ροκ, Pink Floyd, Led Zeppelin, αλλά και Μάρκο Βαμβακάρη και πολλά ρεμπέτικα. Τα ρεμπέτικα όμως τότε δεν είχα καταλάβει τι ρόλο θα παίξουν στη ζωή μου.

Λόγω του ότι έχει τελειώσει μουσικό σχολείο, πάρα πολλές φορές αναφέρεται στο πόσο σημαντικά είναι αυτά τα σχολεία για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι τα μουσικά σχολεία έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής στην Ελλάδα. Πλέον βλέπεις πιτσιρικάδες να ασχολούνται με λαούτα, με ούτια, που πριν από 25 χρόνια δεν τα βλέπεις. Τα παιδιά μάθαιναν στο δύο φλάουτο και πιάνο. Η παραδοσιακή μουσική και τα ελληνικά λαϊκά όργανα είχαν μπει σε δεύτερη μοίρα. Όμως στα μουσικά σχολεία ανοίγει το μυαλό των παιδιών πλέον, φωτίζονται τα παιδάκια μας.

Και όσον αφορά τα ρεμπέτικα και αναφορικά με το πότε μπήκαν στη ζωή της, εκείνη εξομολογείται. Με τα ρεμπέτικα μέχρι την τρίτη λυκείου δεν είχα ποτέ ασχοληθεί. Ασχολήθηκα μαζί τους αποτύχη εντελώς, όταν στο μάθημα των μουσικών συνόλων, στα οποία παίρνουν μέρος παιδιά από όλες τις τάξεις του σχολείου, ένας καθηγητής που είχαμε ήθελε να κάνει ένα ρεμπέτικο σχήμα και μου ζήτησαν να τραγουδήσω. Αυτή ήταν πρακτικά η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο.

και θα κλείσω το όμορφο αφιέρωμά μου στην Ιουλία Καραπατάκη με το πόσο επιδρά γενικά το τραγούδι στη ζωή της, αλλά και στη ζωή όλων μας. Αν δεν έχει στίχους, δεν είναι τραγούδι, είναι απλά μουσική. Το τραγούδι θέλει στίχους. Αυτοί είναι που θα σε συμπαρασύρουν. Όλα τα τραγούδια θέλουν συνέστημα. Αν δεν βγάλεις την αλήθεια από μέσα σου, το τραγούδι θα βγει ψεύτικο. Αυτά από την Ιουλία και από εμένα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
3: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
4: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

Να είμαστε κι εμείς εδώ. Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Είμαστε στην τελική μας ευθεία, τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Έτσι περνάει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα. Θα μπει και ο Αύγουστος. Πάμε για τραγούδι και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα να σας πω τρόπους επικοινωνίας.

10 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

Εδώ είμαι λοιπόν και σας λέω ότι για να επικοινωνήσετε μαζί μου θα το κάνετε μέσα από τα social media Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως...
2: Στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν.
1: Ή μήπως

0: Σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Μη σε βρε

0: καρδιά.
1: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια καμιά, και γιορτάζει.
0: Λέω σ' αγαπάω.
1: Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
2: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό! Λοιπόν, πες του, ευθεία, μετά αριστερά...
3: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
3: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
8: Listen now, Ionion FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Και λίγο πριν κλείσουμε να σας πω την πρώτη μας είδηση και για έναν πίνακα του 18ου αιώνα που φέρεται να υπέστη ζημιές στην πινακοθήκη στη Φλωρεντία όταν επισκέπτης του μουσείου σκόνταψε και έπεσε προς τα πίσω ενώ επιχειρούσε να βγάλει μία selfie. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου, ο ταρίστας προσπάθησε να φτιάξει μπροστά από το πορτέτρο του Φερδινάνδου των Μεδίκων, μεγάλου πρίγκιπα τη Τοσκάνη, σε έργο του ζωγράφου Ντομένικου Γκαμπάνη. Και φαίνεται να λοιπόν να σκόνταψε αυτός ο άνθρωπος και να έπεσε πάνω. Το μουσείο διαβεβαίωσε πως η ζημιά μπορεί να αποκατασταθεί σύντομα, ωστόσο ο διευθυντής του Ιδρύματος προειδοποίησε πως ενδέχεται να επιβληθούν αυστηρότεροι κανόνες συμπεριφοράς για τους επισκέπτες στο μέλλον. Τι να σας πω, ίσως έπρεπε να υπάρχει εκεί κάτι γύρω. Τι να σας πω, περίεργο όμως, έτσι. Τι παραπάτησε, δεν υπάρχει γύρω γύρω κάτι, ένα προστατευτικό να μην μπορεί κάποιος να πέσει επάνω? Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, έτσι. Έχει σκιστεί σε ένα σημείο ο πίνακας κανονικότατα, μπορώ να πω.

Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη είδηση, η οποία μας έρχεται από την Τινησία και σε φυλάκιση, λέει, 6 μηνών σε κρατούμενο επιβλήθηκε, επειδή, λέει, αρνήθηκε να παρακολουθήσει τον πρόεδρο της χώρας στην τηλεόραση. Ένας συγκρατούμενος του τον κατήγγειλε με αποτέλεσμα να του ασκηθεί δίωξη και να καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών, παρακαλώ. Αρνήθηκε, λοιπόν, να παρακολουθήσει τον πρόεδρο της χώρας, έτσι, είναι φοβερό. Κατήγγειλα, λέει, ο δικηγόρος του και μια μη κυβερνητική οργάνωση. Ενώ βρισκόταν στο κελί του την ώρα που ξεκινούσαν οι ειδήσεις στην τηλεόραση, ο κρατούμενος εξέφρασε την άρνησή του να δει τις δραστηριότητες του Προέδρου. Αυτά γίνονται, λοιπόν, στην Τινησία.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψω για τη δεύτερη μας. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς εδώ συντονισμένοι πάντα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Τα λέμε σε λίγο.

0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
2: Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος». Ένας αξιαγάπητος σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την αναπάντεχη απαγωγή του από εξωγήινους. Μεταμορφωμένος πλέον σε έναν διάσημο υπερήρωα, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια. Μοναδική του αποστολή να αντιμετωπίσει μια παμπώνηρη, κακιά γάτα που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μία συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι εδώ, είναι στο μικρόφωνο και στις ειδήσεις που διαβάζουμε. Και κάτι πιο χρηστικό να πούμε. Καλοκαίρι είναι, τα φρούτα μας αρέσουν. Το καρπούζι εννοείται ότι είναι το πιο καλοκαιρινό και το πεπόνι είναι, δεν μου αρέσει καθόλου, γι' αυτό το αφήνω στην άκρη. Θα πάμε στο καρπούζι εμείς. Πώς διαλέγεις όμως, λέει μια έρευνα, το τέλειο καρπούζι, τα 6 σημάδια που δείχνουν αν είναι γλυκό και ζουμερό. Πάμε κατευθείαν. Το χρώμα, λέει, αποκαλύπτει πολλά. Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξεις είναι κίτρινη κοιλίδα στη φλούδα, εκεί που ακουμπούσε το καρπούζι στο έδαφος όσο ωρίμαζε. Αν η κοιλίδα είναι βαθιά κίτρινη, είναι ένδειξη, λέει, ότι το καρπούζι ωρίμασε αρκετά στον ήλιο. Αν είναι ανοιχτόχρωμη, πιθανότατα κόπηκε πρόωρα. Το πιάσιμο, λέει, παίζει σημασία. Έχει βάρος. Ένα καλό καρπούζι πρέπει να είναι βαρύ για το μεγεθός του. Αυτό δείχνει η υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, κάτι που σημαίνει πως το καρπούζι είναι ζουμερό. Αν σου φαίνεται ελαφρύ για το μεγεθός του, μάλλον είναι άγορου. Κολοκύ θα βγει για το καρπούζι. Το κουδούνισμα, έτσι, είναι επιστήμη. Χτύπα, λέει, το ελαφρά με τα δάχτυλα. Ο ήχος που επιστρέφει πρέπει να είναι βαθύς και γεμάτος. Ένα όριμο καρπούζι έχει πιο συμπαγή σάρκα και δονείται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Αν ο ήχος είναι πολύ κούφιος ή μεταλλικός, μπορεί να σημαίνει ότι είναι είτε άγουρο είτε υπερβολικά όριμο, παρακαλώ. Οι γραμμές και το δίκτυ είναι καλό σημάδι. Αν δεις, λέει, λοιπόν, καφέ γραμμές ή ακανόνιστες ραβδόσεις πάνω στο καρπούζι, μην τις παρεξηγήσεις. Είναι ουλές από τα σημεία όπου οι μέλισσες άγγιξαν το άνθος και δείχνουν ότι το φυτό ήταν καλά επικονιασμένο. Πολλές φορές αυτά τα σημάδια σχετίζονται με την έντονα γλυκιά γεύση. Η ουρά, λέει, την αλήθεια είναι το επόμενο. Αν τα καρπούζια έχουν ακόμα την ουρά του, δηλαδή το στέλεχος από όπου κόπηκε, παρατήρησέ το. Αν είναι καφέ και ξερή, σημαίνει πως το καρπούζι κόπηκε όριμο. Αν είναι πράσινη και φρέσκια, ίσως κόπηκε πρόωρο. Μια τελευταία λεπτομέρεια, λέει, για το σχήμα. Τα πιο στρογγυλά καρπούζια είναι συνήθως πιο γλυκά, ενώ τα πιο επιμήκη τείνουν να είναι πιο υδαροί. Φυσικά δεν είναι κανόνας, λέει, αλλά είναι ακόμα στοιχείο που μπορεί κανείς να προσέξει. Και αν το ανοίξεις, κοίτα το χρώμα. Η σάρκα πρέπει να είναι ζωντανή, βαθιά κόκκινη και να δείχνει δεμένη. Αν υπάρχουν πολλά μεγάλα, λέει, κενά ανάμεσα στις ίνες ή η υφή θυμίζει σφουγγάρι, πιθανόν το καρπούζι να είναι είτε πάρα οριμασμένο, έτσι, είτε να έχει εκτεθεί σε υπερβολική ζέστη. Λοιπόν, μερικά tip σας διάβασα για το πώς θα διαλέγετε το καλύτερο καρπούζι, έτσι, το πιο γευστικό.

Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media, θα με αναζητήσετε στο Instagram και στο Facebook, Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Λίγο πριν κλείσουμε το τρίτο μέρος, θα σας πάω σε μία ακόμα είδηση, η οποία μας έρχεται από την Κίνα αυτή τη φορά. Και για ένα δείπνο, λέει, σε ένα εστιατόριο, αγκαλιά με λιονταράκια. Και αυτή, λέει, η ατραξιόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Το μενού στο εστιατόριο φτάνει τα 120 ευρώ. Ένα ιδιαίτερο εστιατόριο σε επαρχία της Βόρειας Κίνας προσφέρει στους πελάτες του γεύμα 4 πιάτων με τη δυνατότητα παράλληλα να χαϊδέψουν λιονταράκια. Η μοναδική αυτή εμπειρία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών, αλλά και ένα έντονο debate στο διαδίκτυο που αφορά την ευημερία των ζώων. Διάφορες φωτογραφίες και βίντεο, λέει, από το εστιατόριο στην Κίνα έχουν αναρτηθεί σε κινέζικες πλατφόρμες και δείχνουν πελάτες να απολαμβάνουν το φαγητό τους κρατώντας την αγκαλιά τους λιονταράκια, σαν να είναι, λέει, μωρά. Το εστιατόριο στην σελίδα του φιλοξενεί ακόμα από τα λιονταράκια και φωτογραφίες με λάμα, χελώνες και ελάφια, παρακαλώ. Δεν ξέρω τώρα τι είναι και αυτό. Μπείτε να δείτε την είδηση, διαβάστε την. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

φύγω η επιθυμία μου να μην εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ.

Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330.

0: Τσακάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
3: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

επιστροφή για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα και εσείς εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα.

μια τελευταία έτσι πολύ όμορφη είδηση, να το πω, ένα φυσικό τοπίο θα σας πω, για ένα φυσικό αξιοθέατο της Χιλής που μαγεύει τους επισκέπτες. Μαρμάρινα σπήλαια λοιπόν. Οι σπηλιές μιλεύτηκαν από την ίδια τη φύση και σχηματίστηκαν λόγω της διάβρεσης του ασβεστόλιθου από τα νερά της λίμνης πριν από 6.000 χρόνια, παρακαλώ. Τα μαρμάρινα σπήλαια αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θαύματα του κόσμου και ένα από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Νότιας Αμερικής. Τα μαρμάρινα σπήλαια που αποκαλούνται μαρμάρινα παρεκκλήσια και είναι επίσης γνωστά ως μαρμάρινη καθεδρική ραή, βρίσκονται στη λίμνη General Carrera στα σύνορα Χιλής και της Αργεντινής, στην καρδιά της Παταγωνίας. Μπείτε να δείτε, εκπληκτικές οι εικόνες, παιδιά, καταπληκτικές, αυτό μόνο μπορώ να σας πω.

Μόλις ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Θα δώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας την ίδια ώρα, ίδια μέρα στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Άλλη μια λοιπόν εκπομπή, άλλο ένα δύο ώρα που θα το περάσουμε αυτή την εβδομάδα παρέα. Από τον Θανάση Γκαραβέλα, πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντως μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hot spot του ίντερνετ.
10: Ionion FM. Κοντά σας.

Я на каблук высохнешь.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

ύστερα τίναξες τη σκόνη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει.

τροχιά με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Εδώ ένα ντουέτο του Αντώνη και του Γιάννη Βαρδί, ξεριζωμός, στίχους ο Κώστας Μπαλαχούτης και μουσική ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Δεν θα πω πολλά για τον Αντώνη Βαρδί. Ξέρουμε όλοι τι έκανε και πώς τον έχει όλη η γενιά των ακροατών και των μουσικών. Είμαστε πάντα στο 8ο. Ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου». Πρόκειται για παραγωγές που έχουν βγει μέσα από το 8ο, 8ο Radio, και για τη συνέχεια Γεωργία Αγγέλου, Μάγια, στίχους Νάνση Κανέλη και Ξένια Δικαίου, μουσική Πηγή Λυκούδη.

Ένας ποπήρωας του 1990 για την συνέχεια, και όχι μόνο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, αλλά και ηθοποιός. Έγραψε γι' αυτός τη δική του έτσι ιστορία στις Ελλάδος στα παιδιά. Ο λόγος για τον Γιάννη Σαββιδάκη, είπα να ξεχάσω. Μουσική Χρήστος Παπαδόπουλος και στίχους ο Νικόλας Μπενόπουλος.

Το πάντρεμα ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, στο έμπειρο και ίσως στο άπειρο, πάντα μου άρεσε. Εδώ η Μιρέλα Πάχου καλεί τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και αυτός της κάνει την τιμή και συμμετέχει μαζί της στο «Κοιμήσου ακόμα». Μουσική Βασίλης Παπακοσταντίνου και στίχους η Μιρέλα Πάχου.

Μια φωνή από τα παλιά χρόνια, από τους νέους επιβάτες, ένα συγκρότημα που είχε μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, η Μαρία Φωτίου, έρχεται και πάει. Στίχους και μουσική υπογράφει η ίδια και το CD της κυκλοφορεί σε αριθμημένα αντίτυπα από το 8 Music Group.

Ακούτε τα τραγούδια του Go από το δίσκο LP και CD «Οι φωνές σε αυτή την πόλη». Στίχους υπογράφει ο Νίκος Αναγνωστάκης, μουσική ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ακούσαμε τον Δημήτρη Μπάση και τη Δήμητρα Σταθοπούλου στο «Μαλώνω την καρδιά». Κατερίνα Μακαβού, Πατησίων 316. Στο 316 προσπαθώ να θυμηθώ τώρα τι ήταν. Ίσως ήταν το θέατρο Καλουτάκι. Όχι, είναι 240 κάτι. 316 είναι κοντά στη Γαλατσίου, τέλος πάντων, στη γωνία Γαλατσίου και Πατησίων. Στίχους και μουσική η Κατερίνα Μακαβού.

Όταν το 8ο συνεργάζεται με νέους ανθρώπους, τότε είναι η καλύτερη του. Μαριλίζα Λούντζη για τη συνέχεια, νέα ερμηνεύτρια της Γης η Όψη. Στίχους υπογράφει η ίδια και μουσική ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας και πολύ καλός έτσι μουσικός Μανώλης Ανδρουλιδάκης.

πριν πολλά χρόνια είχε έρθει ένα demo στα χέρια μου που το demo έλεγε το όνομα της μπάντας που ήταν «Ρίξε το 5». Σε αυτή την μπάντα μέσα τα μέλη, δύο τέλος πάντων από τα μέλη, ήταν ο Δημήτρης Αρναούτης και ο Ρέστης Ντάντος. Ο καθένας τράβηξε ξεχωριστή δική του πορεία. Εδώ θα ακούσουμε τον Δημήτρη Αρναούτη που προσφάτως συνεργάστηκε με το 8ο, τραγούδι «Κόκκινο». Μουσική, ερμηνεία και στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Αρναούτης.

Ο Γιάννης Λεκόπουλος και η Έρικα Πατρικίου ενώνουν τις δυνάμεις τους και κάνουν την ερμηνεία τους μία φωνή. Είμαστε μαζί. Μουσική Αντώνης Μιτζέλος, στίχους Μαρία Παπαδάκη.

μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες που έχουν περάσει, από αυτές τουλάχιστον που ξέρω εγώ και τις θεωρώ σπουδαίες, η Θεοδοσία Τσάτσου, πάντα με χαρακτηριστική χρειά, πάντα με χαρακτηριστικές ερμηνείες, πάντα με μία πολύ μεγάλη, πολύ καλλιτεχνική υπόσταση το κάθε τι που κάνει, μέσα σε κρυστάλλινα νερά, στίχους και μουσική υπογράφει ίδια.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.